όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Για πάντα πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: χαρίζω σε σένα να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι. Στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, ευτυχώς Θεέ μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το αλλιώς. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι η καλή μουσική. Παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, τη γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος. Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002.gr, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι...
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tamta!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι. Τι ωραία!
0: Μέρι Λίντα μου,

0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Τι ωραία.
0: What's next?
1: What's next?

0: αυτό το φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραίο. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Κάτσε μου, ήταν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο σοου και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
2: Καμία κορώνα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Σας αγαπάμε.
1: Γεια, Τάμτα.

Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς μας. Είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός και παράλληλα με όλα αυτά είναι και ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις για κολλητό φίλο. Βρίσκεται πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Άλλοτε τις τραγουδάει ο ίδιος, άλλοτε τις μοιράζεται απλόχερα με εμάς τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου εμπιστεύτηκε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που έγραψε παρέα με τους Arcade. Το «Δεν έχω ιδέα». Και εσείς δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι, ο Αναστάσιος Ρα...

0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Αναστάση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς και από εδώ?
0: Με πήρες τηλέφωνο και μου είπες έλα από εδώ.
1: Το ξέρω. Και ήρθες και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ
1: για το δεν έχω ιδέα. Και σε ευχαριστώ και για το επόμενο τραγούδι.
0: Πάμε να το πούμε.
1: Πάμε να το πούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Υπάρχουν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν με εγκαύματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέος θάνατος άνδρα, αυτή τη φορά στη Φλόριντα, σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής.

0: Εθνικής Αστυνομίας Μετανάστευσης. Πρόκειται για επίκοο Μεξικού που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρημουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες της ΑΗΣ σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλοι τρεις άνθρωποι που κινούνταν με αυτοκίνητο μαζί του επίσης τράπηκαν σε φυγή. Τις τελευταίες 6 μέρες, άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της ΑΗΣ στο Τέξας και το Μέιν. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ενοπλές δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με αξιωματούχους υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 άνθρωποι επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι 10 διασώθηκαν. Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμούς σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν αρκωμένη ή κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθριξης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Μαρία Δασκαλάκη από την Κρήτη δεν είσαι? Και γιατί δεν είσαι στον Πειραιά, πάρεις ένα καράβι να πας στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, από που είσαι τέλος πάντων? Εγώ προτιμώ το Λιβικό Πέλαγος από κάτω, να σου πω την αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό, Μαρία Δασκαλάκη, που ρυθμίζει τον ήχο? Γιατί από το πρωί βλέπω ρεπορτάζ, ξέρεις, αυτά τα τέλος πάντων άσκοπα βαρετά ρεπορτάζ που παίζουν τέτοια εποχή στα κανάλια, που λένε, λέει, τι να παίξουμε αύριο στην εκπομπή? Λέει, κάτσε, έχω μια ιδέα, να στείλουμε ένα ρεπόρτερ στον Πειραιά. Μιλάμε για διάνοια τώρα, έτσι, για Πούλιτζερ. Και πάει ο συνάδελφος ή η συνάδελφος και ρωτάει τα παιδιά πού πάτε, και κάμια δεκαριά μαθητές μαζί, μαθήτριες, ξέρω εγώ, τρίτης λυκείου, απόφοιτοι και απόφοιτες που έχουν δώσει πανελλαδικές φέτος. Πού πάτε, λέει, στην Πάρο, φωνάζουν όλοι μαζί. Ναι, ρώτα τα παιδιά τι θα κάνουν στην Πάρο. Τι θα κάνουν, ρε μπρο, τα παιδιά στην Πάρο, και τα ρωτάς, δηλαδή, τι ακριβώς περιμένεις να κάνουν? Που γεράσανε μερικοί πριν την ώρα τους και από τα 30 τους μιλάνε, λες, και είναι 80 χρονών στις τηλεοράσεις. Τέλος πάντων. Μην γκρινιάζουμε όμως πρωί-πρωί, γκρινιάρα είναι η Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 σήμερα, που η επικαιρότητα τρέχει, μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, συνεχίζουμε σταθερά. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς, τον συνάντησα, καλημέρα Πάνο, καλημέρα, μου λέει, όχ, όχ, όχ, τον ακούω να κάνει. Του λέω, σε μένα το πες, όχι σε σένα, μωρέ, μου λέει. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμό, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο φίλος ο Πάνος. Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι που είναι και της μόδας. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Viber. Τα πάμε καλά ως εδώ, τα πάμε καλά, να δούμε τώρα τα παρακάτω. Μου γράφει εδώ και ο φίλος ο Κώστας, Vamos Jorge, Buenas Dias. Είναι ο φίλος μου, ο φίλος μου, ο Κώσταθ, ο Οικονομόπουλος, είναι γνωστός ο παδόθ της Φούρια Θρόχα. Έτσι δεν τη λέμε την Ισπανία? Καλά τη λέμε. Πέρασαν οι Ισπανοί εχθές.

Τώρα στα υπόλοιπα, γιατί καλό και το καλοκαίρι, καλό και τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά που τελειώσαν τα σχολεία, τους έδωσαν εξετάσεις. Δεν είναι και λίγο τώρα, όλη αυτή η δοκιμασία που περνάνε ήδη από την Δευτέρα Λυκείου, για να μην πω ότι η προετοιμασία ξεκινάει ουσιαστικά από τις αρχές του Λυκείου. Ταλαιπωρημένα, κουρασμένα και τα παιδιά θέλουν και αυτά έτσι λίγο να ξαλεγράρουν, που λέγαμε και εμείς τα νιάτα μας, απλά τώρα μεγαλώνοντας τα ξεχνάμε. Καλή και η πρόκριση της Ισπανίας σε βάρος της Γαλλίας χθες με σκορ 2-0, και τώρα να δούμε αν θα περάσει η Αργεντινή ή η Αγγλία στον τελικό. Αλλά θα δούμε τώρα ποιος από τους δύο, γιατί κάτι μου λέει ότι φέτος οι Άγγλοι δεν τα παρατήσουν τόσο εύκολα. Στα υπόλοιπα τώρα, τα πάντα κινούνται γύρω από ένα email. Για να δούμε όμως τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία.

ενώ θεωρώ αυτονόητο, δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή εδώ τη χώρα, κανονικός άνθρωπος, γιατί έχουμε και μη κανονικές περιπτώσεις εγκεφάλων που σκέφτονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι αν μη τι άλλο αποκρουστικός, και επειδή ορισμένοι επιμένουν να εργαλειοποιούν τραγωδίες σε σχέση με άλλες τραγωδίες γιατί μπορούν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να μάθουμε, να βρούμε ποιοι είναι ή ποιες είναι ή ποιοι είναι τέλος πάντων πληθυντικός αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν εκείνο το Μάη του 2010, έβαλαν φωτιά, επιτέθηκαν στο κατάστημα της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η ανάγκη όμως και η απέτηση να βρεθούν οι ένοχοι του φωνικού, γιατί για φωνικό μιλάμε και για μια τέτοια ιστορία δεν υπάρχει καμία έκπτωση ούτε στον τρόπο που μπαίνουν τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο ούτε τίποτα, απέχει όμως η διαλεύκανση της ιστορίας αυτής με στοιχεία και με αποδείξεις και με την επιβεβαίωση των ενόχων, απέχει πάρα πολύ από ένα άλλο αφήγημα, από μια άλλη προσέγγιση που θέλει τέτοιο καιρό, γιατί που πάει το μυαλό των περισσότερων τον καιρό αυτό, ότι ξαφνικά τώρα λίγο πριν, όπως όλα δείχνουν, τις εκλογές, μέσα στις υπόλοιπες επιτυχίες τούτης εδώ της κυβέρνησης παρουσιάζεται και μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Όλο αυτό βέβαια, για να μην υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις, θα έπρεπε να έχει χτιστεί χρόνια νωρίτερα σε επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας, και αυτό ακριβώς έχει διαρριχθεί αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και γι' αυτό οτιδήποτε συμβαίνει τριπλοτσεκάρεται και τετραπλοτσεκάρεται από κάθε έναν από τους πολίτες, που δεν είναι ότι κοιτάζουμε μόνο, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αλλά πολλές φορές πρώτα αμφιβάλλουμε για αυτή ευθύς εξ αρχής και μετά αναζητούμε να δούμε αν ισχύει αυτό που ακούμε ή δεν ισχύει. Έχουμε φτάσει σε ανίποτα επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνης και αυτό θα χρειαστεί πολύς καιρός και πάρα πολλή δουλειά, εάν υπάρξει πολιτική βούλη στο μέλλον, για να γυρίσουμε σε κανονικά επίπεδα. Απέχει λοιπόν πάρα πολύ το να λέμε ότι θέλουμε, προφανώς θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι για την τραγωδία στην Μαρφίν, και από την άλλη απέχει πάρα πολύ να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Πολύ φοβάμαι για τη συζήτηση όμως τον καιρό αυτό. Άλλωστε, για όλα αυτά που ακούμε υπάρχουν ήδη αρκετές φωνές που μιλούν για ελλειπή στοιχειοθέτηση των δεδομένων που έχουν έρθει στην δημοσιότητα, και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Από τη μία πλευρά έχουμε το γεγονός ότι έναυσμα για τη νέα έρευνα ήταν ένα email ανώνυμο, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την πηγή, αλλά και από την άλλη διαβεβαίωση της υπεράσπισης πως οι εκθέσεις των αστυνομικών αρχών δεν κάνουν καμία αναφορά σε ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και στους φυσικούς αυτούργους του εμπρισμού, και δημιουργούνται έτσι περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις.

6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και τα ακούει όλα αυτά η φίλη Μαρία και γράφει «Καλή σας ημέρα». Για να καταλάβετε σε τι δυστοπία ζούμε, στο email προς το ελληνικό FBI αναφέρεται και το όνομα ατόμου που εκείνη την περίοδο βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Εγώ δεν θα πω σε τι δυστοπία ζούμε, Μαρία μου. Θα πούμε για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και νομίζω αυτό εξηγεί και τη δυστοπία στην οποία αναφέρες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Εν τούτης συμφωνώ με το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην άλλη την Μαρία. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα και στη Γογό.

Με τη Μαρθίνη να κυριαρχεί λοιπόν στην επικαιρότητα. Και πώς να μην κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά μέσα από έναν λάθος δρόμο που νομίζω περισσότερα ζητήματα προκαλεί αυτή τη στιγμή για συζήτηση και περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη αντιμετωπίζουμε, και για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν πράγματα στον δημόσιο διάλογο, αλλά τελικά και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί πολιτική είναι η στόχευση στο τέλος της μέρας, τα κέρδη τουλάχιστον που ορισμένοι θεωρούν ότι πως μπορούν να αποκομίσουν και μέσα από μια τραγωδία, μέσα από μια ανίποτη κατάσταση σαν για αυτή που είχε δημιουργηθεί εκείνη τη μέρα στην Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Άρα καταλήγουμε να ερευνούμε μόνο κινητά αντικείμενα, και η έκθεση λέει πως δεν μπορούμε μεν να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά πρέπει να βασιστούμε σε αυτά. Το ζήτημα επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους και όχι την ανέβρεση της αλήθειας. Κατά την δικονομία, η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Δεν επιχειρείται καν να εντοπιστεί από τις αρχές αυτός που έστειλε το email, για να εισφέρει στη δικογραφία με την κατάθεσή του. Πληρεί τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Αυτά επισήμανε από την πλευρά της σε συνέντευξη τύπου που είχε προηγηθεί των απολογιών η συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, η κυρία Άννη Παπαρούς. Είχαμε όμως και την τοποθέτηση του έτερου δικηγόρου, του κυρίου Θανάση Καμπαγιάννη. Η ΙΔΕΕ έκανε την διαδικασία της ταυτοποίησης βάσει του αμερικανικού πρωτοκόλλου και συνέκρινε πρόσωπα και φωτογραφίες, είπε ο κύριος Καμπαγιάννης. Αν υπάρχει μια πυραμίδα όπου στην κορυφή είναι η ταυτοποίηση και στον πάτο της πυραμίδας ο αποκλεισμός, τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται στη μέση της πυραμίδας. Το έθεσε σχηματικά ο κύριος Καμπαγιάννης. Ο δικός μου εντολέας, είπε, είναι στον χαρακτηρισμό, όχι συμπέρασμα. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι στη διαβάθμιση περιορισμένη, μέτρια και ομοιάζει. Άρα καταλαβαίνουμε για τι ακριβώς πρόκειται. Πάνω από αυτές τις βαθμίδες είναι η ισχυρή, η πολύ ισχυρή και η ταυτοποίηση, είπε ο κύριος Καμπαγιάννης, και τονίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από τους συλληφθέντες που να είναι σε αυτά. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι επισημάνσεις δεν έχουν σταθεί ικανές για να παίξουν κάποιον ρόλο καθοριστικό τουλάχιστον για την μεταχείρισή τους την ποινική. Αναφέρομαι στους δύο 42χρονους συλληφθέντες, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, έχουν καταστεί προσωρινά κρατούμενοι και πλέον βρίσκονται στην φυλακή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί οι ίδιοι τώρα κατά τις μαραθώνιες απολογίες τους να δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την υπόθεση ούτε και με την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού και κατά συρροή. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να συνέβαλε στην κρίση της λειτουργού της δικαιοσύνης, η οποία μαζί με αντίστοιχη γνωμοδότηση, εισαγγελική γνωμοδότηση, έκρινε ότι τα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων πράξεων, αυτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων πράξεων, σε συνδυασμό με το ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται επικίνδυνοι για την τέλεση μέσων εγκλημάτων, είναι ικανά για την προφυλάκησή τους, και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ενώ και οι δύο αποδέχτηκαν ότι συμμετείχαν εκείνη τη μέρα στη μεγαλειώδη πορεία κατά του πρώτου μνημονίου, κατηγορηματικά αρνήθηκαν ότι είχαν έστω και την παραμικρή συμμετοχή στα όσα έγιναν εκεί στη Μαρφίν. Να πούμε βέβαια ότι ειδικότερα ο 42χρονος, τον οποίο έχει αποδοθεί το σπάσιμο της τζαμαρίας του υποκαταστήματος, του Ιαλοπίνακα, έτσι όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ που ακούτε, στα ρεπορτάζ που ακούτε και στις τηλεοράσεις, κίνηση η οποία επέτρεψε τελικά σε άγνωστα πρόσωπα, στους δράστες, να πετάξουν μέσα εκρηκτικές ύλες. Διευκρινίζω ότι μόλις ξεκίνησαν οι φασαρίες, όλα όσα γίνονταν, εκείνος άλλαξε κατεύθυνση και απομακρύνθηκε, ενώ ο συγκατηγορουμενός του ανέφερε ότι βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε άλλο σημείο της πορείας όταν ξεκίνησαν οι φασαρίες.

Πολλές καλημέρες να στείλω στη φίλη την Πινελόπη που μας ακούει καθημερινά από τα μακρινά Σικάγα. Τα φιλιά μας στα Σικάγα τα μακρινά. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα

0: Και πώς να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί διαβάζω τώρα το μήνυμα του φίλου του Νικόλαου εδώ πέρα για την ευκολία με την οποία, δεν είναι τώρα μόνο η ιστορία της Μαρφίν αλλά και άλλες περιπτώσεις, πόσο εύκολα μπορούν να δέσουν κάποιον και από εκεί και πέρα μετά, μέχρι να προχωρήσουν οι έρευνες και να αποδειχθεί ό,τι είναι να αποδειχθεί. Είναι μια ολόκληρη περιπέτεια για τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους. Και κανείς δεν λέει, ξαναλέω για να μην παρεξηγούμαστε, ότι δεν θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, οι δράστες της επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης στην Μαρφίν, εκείνο το Μάη του 2010. Αλλά από την άλλη, σε τούτη εδώ την χώρα, δεν μιλάμε μόνο για, μπορούμε να φέρουμε ως παραδείγματα πάρα πολλά, και δεν είναι μόνο ένα το φιάσκο, ούτε δύο ούτε τρία. Έχουμε δει πολλές φορές περιπτώσεις να πολυδιαφημίζεται μια ολόκληρη επιχείρηση, πώς να το πω τώρα, αποκάλυψη.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων. Νέος θάνατος μετανάστη από το Μεξικό, αυτή τη φορά στη Φλόριντα, σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής ΆΙΣ. Τις τελευταίες 6 ημέρες άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Τέξας και το Μέιν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στον Κηφισό, που εξακολουθεί να αποτελεί το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου της Αττικής. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο προς Λαμία, από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί ως τα δηληστήρια. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη η κυκλοφοριακή κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Ψυχικό προς το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, ενώ επιβάρυνση αυτή την ώρα παρουσιάζουν η Μεσογείων, η Κατεχάκη και η λεωφόρος Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, στην καρδιά της εβδομάδας βρισκόμαστε. Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά κανένας τραπεζιώτης δεν είναι σε κανένα μικρόφωνο, αν η Μαρία Δασκαλάκη δεν είναι στην κονσόλα να ρυθμίσει τον ήχο. Καλημέρα σας κυρία Μαρία. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο κύριος Πάνος Καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, στον επαγγελματισμό, στη συνέπεια, στην πειθαρχία και στα παζλ. Αυτό Καβαδά δεν το ξεπεράσω ποτέ, να ξέρεις. Πέμι Παναγοπούλου, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Τώρα που λέω επισυνδέσεις, καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν, σίγουρα κάπου θα μας ακούει. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Αν αγαπάτε το Viber, τους ρατσιστές να μην αγαπάτε μόνο. Τους ρατσιστές σαν τον Μαριάνο Ραχώη, δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Και κακώς δεν το σχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή χθες. Γιατί αυτό είναι τώρα δύο ημερών είδηση, αυτά που είπε. Με ένα άρθρο του σε αθλητικό μέσο, ο Μαριάνο Ραχώη, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, σχολίαζε την πορεία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας εν όψη του ημιτελικού, που έγινε χθες ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία, και εκεί αποφάσισε, πέρα από την ποδοσφαιρική του άποψη, να καταθέσει και την «ο Θεός να την κάνει πολιτική». Είπε, έγραψε μάλλον, ότι η εθνική Γαλλία είναι πολύ υψηλό επίπεδο ομάδα, αν και βέβαια χωρίς Γάλλους. Προφανώς η βολή αφορούσε στους Γάλλους ποδοσφαιριστές με μεταναστευτική καταγωγή. Έπαθε και αυτός Άδωνη Γεωργιάδη την εποχή που δεν μπορούσε να πει το όνομα Αντετοκούμπο και έλεγε Ακενοτούμπο, τα θυμάστε αυτά. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το που τάχα μου δεν θυμάσαι το όνομα ενός κάποιου ανθρώπου που έχει διαφορετική καταγωγή από εσένα, που το παθαίνουν μόνο στη δεξιά μπάντα του πολιτικού χάρτη, δεν ξέρω, τυχαίο θα είναι μάλλον. Υπήρξαν βεβαίως έντονες αντιδράσεις για τα όσα είπε, για τα όσα έγραψε για την ακρίβεια ο Μαριάνο Ραχώη, και από την Ισπανία, και ο Σάντσεθ έκανε ανακοίνωση, και από τον πολιτικό κόσμο στην Ισπανία υπήρξαν αντιδράσεις και σε άλλο επίπεδο πέρα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Δηλώσεις υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις και από την πλευρά της Γαλλίας. Αναρωτήθηκε και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, αν πρόκειται για ρατσισμό, βλακεία ή και τα δύο μαζί. Σε αυτά τα πράγματα όμως, με σχεμπαρό μου, δεν ρωτάς. Δεν ρωτάς αν πρόκειται για ρατσισμό ή βλακεία. Είναι πηχτός ρατσισμός, τελεία και παύλα, δεν είναι κάτι άλλο.

0: Τώρα βέβαια δύο πράγματα μπορεί να παρατηρήσει κανείς. Αφενός την διοργάνωση αυτή καθεαυτή, το Μουντιάλ, όπου είδαμε να λάμπουν τα αστέρια ποδοσφαιριστών με μεταναστευτική καταγωγή, με μεταναστευτικό προφίλ. Είδαμε και παίχτες στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το βλέπουμε την πολυπολιτισμικότητα να αποτυπώνεται βεβαίως και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και σε άλλες ομάδες. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα βάλουμε ένα προς ένα στη σειρά. Και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο μιλώντας, αφού για το Μουντιάλ μιλάμε, από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, δείχνει και πώς μια κοινωνία μπορεί να υποδεχθεί στους κόλπους της και μέσα από αυτούς να αναδειχθούν παιδιά, μικρά παιδιά με ταλέντο σε διάφορα επίπεδα. Είτε μιλάμε για τον αθλητισμό, είτε μιλάμε για κάποιο άλλο χώρο. Δηλαδή, αν το πάρουμε επαγγελματικά, μπορεί αύριο μεθαύριο ένα παιδάκι που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και του προσφέρουμε ασφαλές καταφύγιο εδώ στην δικιά μας τη χώρα, αύριο μεθαύριο το δούμε να γίνει ένας λαμπρός επιστήμονας, να γίνει ένας σπουδαίος αθλητής ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και δεν βρίσκω απολύτως τίποτε κακό σε αυτό. Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι πάντα σε ποιους τα λες ως πολιτεία όλα αυτά, όταν στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και ανά την Ευρώπη, βλέπεις ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα κατά των μεταναστευτικών ρευμάτων, δηλαδή κατά της ίδιας της ιστορίας της ανθρώπινης, γιατί η ανθρώπινη ιστορία είναι η ιστορία της μετανάστευσης, είναι και η ιστορία μετανάστευσης, μετακίνησης πληθυσμών δηλαδή από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά πολλές φορές αναρωτιέμαι και προβληματίζομαι το πώς μπορείς να απευθυνθείς όταν απέναντι υπάρχει ήδη δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο πιστεύει, πολίτες πιστεύουν ότι γιατί όχι να τους πνίγουμε κιόλας. Ε? Υπάρχουν τέτοιοι εκεί έξω και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί. Τέλος πάντων, μάλλον χωρίς τέλος πάντων, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο Αντώνη Ριγόπουλο, δημοσιογράφος στο newsbomb.gr. Καλημέρα σας, κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τον κύριο Ραχώη και εσείς και για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι τέλος πάντων είναι και ζήτημα φυλετικών, να φοράει κάποιος τη φανέλα μιας εθνικής ομάδας, ή θέλετε να πάμε στο ρεπορτάζ?
1: Αναρωτιέμαι αν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, αν έχει καμία σημασία όντως το τι λένε πρόσκαιρα όλοι αυτοί, το περιγράψεις πολύ καλά. Είναι η ιστορία της μετανάστευσης, είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Είτε θέλουν να το αποδεχτούν, είτε δεν θέλουν. Το ποτάμι δεν μπορείς να το σταματήσεις στην ουσία, ό,τι και να κάνεις. Όσο και να μπεις μπροστά, όσα φράγματα και να βάλεις, το νερό βρίσκει τρόπο να κινείται. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κιόλας και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι όσο και αν επιμένουν οι ακροδεξιοί σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ειδικά και οι πλεύριδες και όλοι, στη τελική ανάλυση θα ενοχλούν μόνο πρόσκαιρα. Mm-hmm. Θα ενοχλούν πολύ και θα πληγώνουν ανθρώπους πρόσκαιρα. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία προχωράει. Και η ιστορία είναι αυτή. Πώς το πες ακριβώς, όπως την περιέγραψες.
0: Το περιγράφω εγώ, το περιγράφεις εσύ και το περιγράφουν και χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες χιλιάδες οι οποίες βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Εμένα μου φαίνεται παράδοξο πάντως. Έβλεπα, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, δεν έχω πιει καφέ πρωί-πρωί. Το όνομα του Σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος είναι κουρδικής καταγωγής ο άνθρωπος, πιτσιρικάς, υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής, και αναρωτιέμαι αν τώρα στα 20-25 του, δεν ξέρω καν πόσο χρονών είναι, απολαμβάνει όλο αυτό το της δημοσιότητας, τα χειροκροτήματα, τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων που καλά κάνανε, γιατί σκόραρε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και πανηγυρίζανε όλοι όταν έπαιζε η ομάδα ακόμη στο Μουντιάλ πριν αποκλειστεί. Και λέω, αν γυρίσουμε τη ζωή του, το φιλμ της ζωής του, λίγα χρόνια πίσω, τι συμπεριφορά αλήθεια θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει, συμπεριφορές μάλλον, από κάποιους οι οποίοι πιστεύουν ότι η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, η Ιταλία στους Ιταλούς. Ναι, με τη στενή έννοια, ναι, αλλά πολίτες της χώρας είναι όλοι όσοι μπορούν να σεβαστούν και το χώρο στον οποίο βρίσκονται και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τους σέβεται και εκείνους. Δεν ξέρω, είναι νομίζω λίγο πιο ανοιχτή η συζήτηση.
1: Είναι πολύ πιο ανοιχτή η συζήτηση και στην τελική ανάλυση η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα έχουμε δει ανθρώπους μεταναστευτικής καταγωγής να τα καταφέρουν και να γίνονται. Δηλαδή, να βάλουμε την εμβληματική περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούμπο, μόνο και μόνο για να προχωράει η συζήτηση. Είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και εμφανίζονται ξαφνικά όλοι αυτοί που τον έβριζαν και που αντίστοιχα βρίζουν βέβαια και όλους τους ανθρώπους μεταναστευτικής καταγωγής, να εμφανίζονται ως οι βασικοί τους υποστηρικτές. Για μένα πρέπει να θυμόμαστε απλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν θα γίνουν όλοι οι άνθρωποι από την Αφρική που ζουν στην Ελλάδα να το κούμπο. Mm-hmm. Δεν θα γίνουν όλοι οι Κούρδοι, όπως είπες, ο Στάρ της Εθνικής Γερμανίας. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταθλητές σε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι μέσα
0: στο σπίτι.
1: Και δεν χρειάζεται. Έτσι. Και θα υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι που θα κάνουν κανονικές δουλειές. Και κακοί άνθρωποι που θα κάνουν κακές δουλειές. Και mm-hmm. θα υπάρχουν ακριβώς όλα όσα υπάρχουν σε μια κανονική κοινωνία, μέσα και σε αυτή τη μικροκοινότητα που αποτελεί τη μηδαμσταθική.
0: Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο για να το καταλάβουν ορισμένοι πλεύριδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Τα λέμε περίπλοκα, εμείς θέλουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα, για να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Να πάμε λίγο.
1: Πάμε τα σημαντικά, δηλαδή.
0: Στα σημαντικά σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί μου φαίνονται και σημαντικά εκτός εισαγωγικών και σημαντικά εντός εισαγωγικών τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία 24 ώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πάντα βρίσκει έναν τρόπο να απασχολεί με τον λάθος τρόπο, θα πω εγώ, τον κόσμο αυτή τη στιγμή και με έναν τρόπο που πληγώνει πολύ κόσμο εκεί έξω, κόσμο που συντάχθηκε, συμπαρατάχθηκε με το κόμμα της αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όπως είδε την άνοδό του παρακολουθεί τώρα και την πτώση του και αναρωτιέμαι σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε, Αντώνη Ριγόπουλη.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι προδιαγράφονται πολύ θετικές μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά του. Σίγουρα είναι σε μια στιγμή στην οποία κάποιοι μέσα στο κόμμα τώρα που έχουν αναλάβει στην ουσία την ηγεσία του, τη διεύθυνσή του, τη διοίκησή του τέλος πάντων, ελπίζουν ότι μπορεί από εδώ και πέρα να κινηθεί σε μια κατεύθυνση πιο θετική, σε σημείο που να συζητάνε ακόμα και το αν θα μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι το ταβάνι αυτή τη στιγμή, βέβαια. Δηλαδή, ο πήχης έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα το 2023 που είχε εκλεγεί αξιωματική αντιπολίτευση. Από χθες είναι η τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή, μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και άλλες και εντός της μέρας και εντός των επόμενων ημερών. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και κομβική στιγμή. Προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαρροή στελεχών και μελών προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί είναι νομίζω μόνο η κίνηση βασικά. Δεν βλέπω εγώ να υπάρχει κάποια μεγάλη κίνηση προς το Πασόκ ή προς κάποιο άλλο κόμμα. Είναι μόνο προς το Τσίπρα οι μετακινήσεις που παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα είναι και πολύ μεγάλο. Για μένα είναι προβληματικό από πάρα πολλές πλευρές. Και το τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ανταγωνισμός που φαίνεται να αναπτύσσεται ακόμα και τώρα μεταξύ των στελεχών που ανέλαβαν στην ουσία την διοίκηση του κόμματος, δηλαδή τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη, οι οποίοι φαίνεται να μπαίνουν σιγά σιγά σε μια κούρσα διαδοχής η οποία θα έχει χαρακτηριστικά έντασης από ό,τι φαίνεται. Όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται και περισσότερο. Χθες είδαμε δύο συνεντεύξεις, ένα τύπο debate, στο οποίο έγινε αυτό το είδαμε αυτό το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο εγώ το εντοπίζω και είναι στην επιλογή βουλευτών να ανεξαρτητοποιούνται σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή για το κόμμα. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα αυτό που έκανε ο Κεδίκογλου, ας πούμε, ή ο Νοτοπούλου, ο Καραμέρος, που είπαν ότι εγώ διαφωνώ πια με αυτό το κόμμα, εκφράζομαι μέσα από ένα άλλο κόμμα, παρετούμε και προχωράω και ακολουθώ τέλος πάντων ό,τι είναι να κάνω. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό από τις ανεξαρτητοποιήσεις για να δούμε τέλος πάντων, αλλά να μην φεύγουμε και από τη Βουλή πολύ νωρίς, για να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσίπρα, να δούμε αν θα μας πάρει. Θέλω να πω, φαίνεται λίγο σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτελές. Ναι.
0: Αντώνη Ριγόπουλε, τι δεν καταλαβαίνω ή το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου, να σου πω και εγώ τη δική μου, έτσι και λίγο να το συζητήσουμε εδώ. Επειδή ζούμε στη χώρα που πάντα φταίει κάποιος άλλος για οτιδήποτε συμβαίνει, έτσι, σπάνια αναλαμβάνουμε οι άνθρωποι την ευθύνη και προσπαθούμε έτσι να αναζητήσουμε απέναντι σε κάτι άλλο, στην κακιά τη μοίρα, στο κακό το ριζικό ίσως, τα όσα συμβαίνουν. Εδώ, με όλα όσα γίνονται στον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ένα άλλο κόμμα. Φταίει δηλαδή ο Τσίπρας που φταίει για όλα και για το προπατορικό αμάρτημα. Φταίει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά για όλα αυτά που του έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω πως θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι φταίει για όλα η ελληνική συμπαράταξη, δηλαδή η αριστερή συμπαράταξη. Προφανώς ήταν απολύτως λογικό όταν δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με αρχηγό βέβαια τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφραζόταν περισσότερο μέσα από, από μια τέτοια κίνηση. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κόμμα που ήταν εξωματική αντιπολίτευση ή έστω στο 10-15% όσο ήταν, φτάνει στο 1,5%. Υπάρχουν και άλλες ευθύνες για να φτάσει στο 1,5%. Mm. Είναι πολύ διαφορετικό να χάσεις ένα μέρος της δύναμής σου επειδή δημιουργήθηκε ένα άλλο κόμμα και πολύ διαφορετικό να εξαϊλωθείς τελείως. Mm. Νομίζω πως οι επιλογές που έγιναν τους τελευταίους μήνες που έδειξαν ένα κόμμα το οποίο στην ουσία κάθεται στην άκρη και περιμένει πότε θα αποφασίσει κάποιος άλλος να του πει έλα. Την ώρα που η απέναντι πλευρά έλεγε πολύ ξεκάθαρα και με πολύ συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς κακώς δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Δεν έχει σημασία να συζητήσουμε το άμα είναι σωστή η στάση του Τσίπρα ή όχι. Αλλά εφόσον ένα άλλο κόμμα σου λέει δεν θέλω, το να κάθεσαι και να επιμένεις και να φτάνεις σε σημείο ακόμα και να αμφισβητείς την ίδια σου την ύπαρξη και να αμφισβητείς και το αν θα κατέβεις στις εκλογές, μήπως και τελικά αλλάξει γνώμη αυτός που δεν σε θέλει, πια μπαίνεις σε ένα λίγο... δεν ξέρω, μια κατάσταση στην οποία ακόμα και ανθρώπους που θα στήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τους αποξενώνει.
0: Όλο αυτό αποδεικνύει πάντως ένα πράγμα, ότι η συγκολητική ουσία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα παραμένει ένα πρόσωπο, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, και ούτως ή άλλως ακόμα και μια...
0: Και φάνηκε γιατί όποιος άλλος, συγγνώμη λίγο, γιατί όποιος άλλος ανέλαβε στην πορεία ή διεκδίκησε στην πορεία την προεδρία του κόμματος, δεν κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση στον οργανισμό, στο εσωτερικό δηλαδή, ή όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον χώρο γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό.
1: Ναι, είναι μια εμβληματική περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ότι σαν ηγέτη, σαν πρόσωπα, είναι μια εμβληματική περίπτωση που ούτως ή άλλως θα δημιουργεί.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας. Είμα.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roomen.
4: Τα γκολ για τους Ρόχα σημείωσαν οι Ογιάρ Θάμπαλ στο 22 με εκτέλεση πέναλτι και Πέδρο Πόρο στο 58. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Περουβιανού Ιγνάτσιο Μπούς, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά στο Γκσντάντ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε κύριε Πουρναρά? Καλή σας μέρα κύριε Πάνο μας. Κρατάω τις δεσμεύσεις μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, να πούμε ότι απουσιάζει ο Αργύρης Εντινόπουλος σήμερα.

0: Ναι, ο Αργύρης Σωτινόπουλος σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο θα λείπει. Εμείς θα κάνουμε.
1: Σήμερα σίγουρα.
0: Και αύριο. Ναι. Και αύριο μάλλον. Εμείς θα κάνουμε τη μία αυτή η ωρίτσα έτσι για να κουμπώσουμε λίγο το κενό που δεν κουμπώνει όταν λείπει ο Αργύρης. Δεν μου λες, πρόσκληση σου ήρθε.
1: Περιποίου θέματος.
0: Περιποίου θέματος. Ναι. Δεξίωση αποκατάσταση δημοκρατία.
1: Α, τον Ιούλιο είναι αυτό. 20.
0: Πρέπει να προσκλήσει, έχουν φύγει.
1: Εντάξει, δεν μου είχε έρθει ακόμα να μου έρθει.
0: Τι, τον Ιούλιο τώρα, 24. Την άλλη Παρασκευή.
1: Δεν μου είχε έρθει ακόμα.
0: Δεν σου είχε έρθει ακόμη. Ξέρεις, εσύ δεν μπορεί να πα.
1: Γιατί?
0: Διότι θα.
1: Γιατί είναι παντρεμένος.
0: Ναι, για πρώτη φορά. Γιατί θα πάει με τα συζύγου θα πρέπει να πα.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να πάω με μια φίλη μου.
0: Δεν. Μετά αυτό είναι να εκτεθούμε πρώτον και δεύτερον. Αυτό το με τα συζύγου, μήπως δεν περιμένουν πολύ κόσμο και σκέφτονται πώς θα μαζέψουν κόσμο και σου λένε τουλάχιστον λάτε 2, 2, 3, 3, πάρτε και τα παιδιά μαζί για να έχουμε ένα κοινό.
1: Εντάξει, ναι, ποιοι δεν θα πάνε?
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλώσει ακόμα όλοι ότι θα πάνε.
1: Τσίπρας Σαμαράς, αν θα πάνε, είναι ένα ζητούμενο.
0: Αν θα πάνε πού?
1: Τσίπρας Σαμαράς.
0: Τσίπρας Σαμαράς Καραμαλή. Καραμαλή θα πάει. Θα πάει, φαντάζομαι. Βελόπουλος δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν πάει ποτέ.
0: Νατσιός δεν θα πάει.
1: Δεν πάει ποτέ.
0: Η ζωή δεν θα πάει.
1: Δεν πάει.
0: Άρα, ελάτε με συζύγους, παιδιά, ξαδέρφια, οικογένεια για να έχουμε κάποιο κόσμο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε εξαίρεση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε?
0: Μέχρι τις 11.
1: Μέχρι τις 11, σωστά.
0: Θα πάμε την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα από 9, 18 με 9. Και μετά θα πάμε την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ναι. Θα αλλάξουμε θέσεις, ξέρω εγώ, ρούχα, ναι, φωνή και θα πάμε την επόμενη εκπομπή.

0: Λοιπόν, επειδή την έχω την πρόσκληση και την κοιτώ. Και τώρα το διάβασα, γιατί πρωί-πρωί ξέρεις, τώρα πίνω το καφεδάκι μας. Τώρα πίνουμε ένα καφεδάκι, πώς έλεγε ο Πάντζας στην, ναι, την ταινία. Ναι. Εμείς απολαύσουμε το καφεδάκι μας, εμείς το απολαμβάνουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και μετά συντρόφων.
1: Ναι, όχι μόνο συζύγων δηλαδή.
0: Άρα εκεί θα έχουμε και γκόσα.
1: Άρα
0: θα έχουμε και γκόσα.
1: Άρα μπορώ να πάρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεν έχει πάει πρόσκληση Βαρουφάκη, Καριστιανού, δεν είναι στη Βουλή. Ναι. Δεν έχει πάει Κασελάκη, δεν είναι στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Έχει πάει όμως Λατινοπούλου γιατί είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα κάτσουμε να το δούμε αυτό. Να το δούμε τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η περιέργεια. Μας στέλνουν τις προσκλήσεις. Οκ, okay, τις έχουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο να στείλουν. Πού να στείλουν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα.
0: Στείλουν μια γενική.
1: Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, ο κ. Παπάς, παράδειγμα, που είναι υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Μέχρι να γίνει συνέδριο και να υπάρξει νέος πρόεδρος. Τώρα αυτή η συλλογική ηγεσία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Άρα προφανώς πρέπει να πάει ένα πρόσωπο. Μπορεί και να μην πάει και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Δηλαδή... εγώ δεν σου λέω ποιος θα πάει, ναι, ή αν εντάξει, δεν πάει ή αν θα πάει. Εγώ δηλαδή, λέω και... η πρόσκληση που θα σταλεί.
1: Στην Κουμουνδούρου, γενικότερα.
0: Α, θα υπάρχει δηλαδή.
1: Προς την ηγεσία, γενικότερα. Χωρίς όνομα. Προς την ηγεσία.
0: Μήπως να υπάρχει ένα κενό.
1: Προς την ηγεσία.
0: Και να συμπληρώσει μόνο στο όνομα.
1: Μπορεί, ναι. Άρα, παράδειγμα, η υποψήφια ανακοίνωσε και η κυρία Δούρου, η Ρένα Δούρου, την υποψηφιότητά της και ο Παύλος Πουλάκης. Αυτοί οι δύο λογικά θα μείνουν, δεν θα υπάρχει τρίτος. Μεταξύ των
0: είχαμε
1: δύο.
0: Μια συνέντευξη κυρίας Δούρου.
1: Μεταξύ των δύο δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα πήγαινε. Δηλαδή, ο Πουλάκης, αν ήταν τώρα, ήταν επίσημο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε.
0: Ναι. Πάντως, σήμερα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σήμερα μαζεύονται. Εμείς θα έχουμε τον κύριο Ξανθόπουλο.
1: Τον κύριο Ξανθόπουλο θα έχουμε σήμερα.
0: Να μας πει λίγο πριν μπει.
1: Ναι, στις 9.30 θα είναι ο κύριος Ξανθόπουλος.
0: Νομίζω, ναι.
1: 9.30.
0: Να μας πει λίγο πριν μπει τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα πέσει ξύλο, δεν θα πέσει ξύλο αυτή τη φορά.
1: Εντάξει, δεν θα πέσει ξύλο τώρα.
0: Την προηγούμενη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.
1: Με τον κύριο Γιαννούλη.
0: Δεν ήταν και τόσο έτσι αγαθέση.
1: Ναι. Αν και δεν είπε κάτι συγκεκριμένο ο κύριος Γιαννούλης, αναφέρθηκε γενικότερα σε.
0: Το ρεπορτάζ μας όμως λέει ότι μέχρι και σπρωξηματάκια πέσανε. Εντάξει. Εκτός από φωνές και καλές κουβέντες.
1: Και στη Βουλή μπορεί να πέσουν σπρωξηματάκια.
0: Πού, στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί στη Βουλή.
1: Σπρωξηματάκια.
0: Στη Βουλή.
1: Δεν έχουν γίνει παλιά σπρωξηματάκια.
0: Ούτε σπρωξηματάκια υπάρχουν στη Βουλή.
1: Έχουν
0: ούτε
1: γίνει.
0: Κακές λέξεις υπάρχουν στη Βουλή.
1: Έχουν γίνει ούτε, παλιά, αυτά τα θυμάμαι.
0: Υπάρχουν ούτε σπρωξήματα, ούτε κακές λέξεις, ούτε τη φρουρά φωνάζουμε στη Βουλή.
1: Φρουρά, ναι.
0: Η Βουλή είναι πραγματικά το στολίδι μας. Να το προσέχουμε. Έχεις ακούσει κακή λέξη στη Βουλή.
1: Πολλές φορές.
0: Και γιατί η μαμά σου αφήνει να βλέπει Βουλή. Αυτό θα πάρω τη μαμά τηλέφωνο. Μαμά, μην τον αφήνει να βλέπει Βουλή.
1: Μα...
0: είναι ακατάλληλα 140.
1: Μα κρυφά βλέπω.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα την προσοχή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Είναι κατηγορία κινδύνου 4. Επίσης, συγκεκριμένα Χίο, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 και στην Αττική. Χθες είχαμε 2-3 πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν. Μία στην Εύβοια.
0: Βόρεια Εύβοια θα είναι ο πρωθυπουργός σήμερα.
1: Θα είναι ο πρωθυπουργός Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι, θα
1: γύρισε
0: είναι...
1: από Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάει Εύβοια, Βόρεια Εύβοια κατευθείαν. Τι πήγε να κάνει στην Βόρεια.
0: Καταρχάς, αυτό που πάει να πεις είναι λάθος. Δεν είναι προεκλογικό.
1: Λέω τι πάει να κάνει.
0: Βόλτα.
1: Γιατί το.
0: Μπάνιο στο Πευκή, τι νοιάζει.
1: Γιατί εκνευρίζει.
0: Μπάνιο στο Πευκή, γιατί πάνω το πει προεκλογικό.
1: Όχι, δεν πήγα να το πω προεκλογικό.
0: Αμέσως ή προεκλογικά.
1: Καλά, μα όλα είναι προεκλογικά.
0: Γιατί... όχι, δεν είναι προεκλογικά.
1: Τι είναι?
0: Μα το είπε ο πρωθυπουργός χωρίς να ερωτηθεί και στόπο. Το ΒΒΒ, γιατί μου λέει κάθε φορά.
1: Καλά, μου και το εν άνοιξε να γίνουν εκλογές.
0: Ναι. Την άνοιξη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Από φέτος θα κάνουμε προεκλογικές βόλτες για του χρόνου.
1: Μα και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές. Όλες οι επισκέψεις, περιοδίες που γίνονται τώρα δεν έχουν χρώμα προεκλογικό. Δηλαδή θα πρέπει να το πούνε, να το ονομάσουν έτσι.
0: Όχι, πρώτον δεν έχουν τέτοιο χρώμα και δεύτερον, επειδή στη Βόρεια Εύβοια δεν έχει αεροδρόμιο να πάει αεροπορικό και θα πάει με το αυτοκίνητο, γι' αυτό έκανε και τη μείωση των 10 λεπτών ο πρωθυπουργός για να μπορούν όλοι να πηγαίνουν μια βόλτα από Πελοπόννησο.
1: Γιατί από την τσέπη θα πληρώσει.
0: Από πού, από τον ελληνικό λαό, από την τσέπη μας.
1: Από την τσέπη μας, όχι από την τσέπη.
0: Γι' αυτό μας, σε όλους έκανε τα 10 λεπτά. Σε όλους έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και για να μπορούν να πηγαίνουν, γιατί ξέρεις, προς Πελοπόννησο μεριά έχει πολλές βόλτες η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μα εκεί.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μάλλον τους αρέσει η Πελοπόννησο.
1: Στείλαμε απεσταλμένους
0: εκεί. Μάλλον τους αρέσει η Πελοπόννησο για πολλές βόλτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φέτος ή ίσως δεν έχουν να πάνε, δεν έχουν τα ναύλα για τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
0: Οι βουλευτές, οι υπουργοί δεν έχουν. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Και σου λένε πάμε πολλές βόλτες Πελοπόννησου της Νέας Δημοκρατίας για να δείξουμε και εμείς το λαό ότι δεν κάνουμε έξοδα και πηγαίνουμε στα νησιά διακοπές. Πάμε στην Πελοπόννησο. Και σε αυτή την Καλαμάτα έχουν να πάνε διακοπές στην Δημοκράτες φέτος και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί στην Καλαμάτα.
1: Ήδη έχει πάει ο κύριος Κυρανάκης. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ναι, σηκωθήκαμε.
1: Σηκωθείτε, κύριε Κυρανάκη, να σας χειροκροτήσουν.
0: Μάλιστα, σηκωθήκαμε.
1: Μαζί με την κυρία Κεραμέως.
0: Αυτό τώρα είναι τρίπλα μεγάλη. Εγώ επιμένω, τρίπλα μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, κυρία Κεραμέως. Δεν είδες τι ώρα που τα έχει κάνει.
0: Εγώ βέβαια, άκουγα, είδα και για τις συντάξεις που είπε, είδα και για τις μειώσεις των. Για τις μειώσεις των. Της φορολογίας που είπε, τα είδα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αλλά είναι τρίπλα μεγάλη να στέλνει τον Κυρανάκη μαζί με την Κεραμέως. Διότι είτε τη θυμούνται ως υπουργό παιδείας, είτε τη θυμούνται την ώρα που δουλεύουν 13, 14, 15, 18 ώρες, πώς σας είπε.
1: Αυτά τα 13 ώρα είναι.
0: Προαιρετικά.
1: Είναι προαιρετικά και είναι δικά σας, είναι λάσπη.
0: Ναι, λοιπόν, είτε τη θυμούνται έτσι, είτε τη θυμούνται αλλιώς, δεν τη θυμούνται καλά την Μάλιστα. κυρία Κεραμέως. Και τη στέλνει την κυρία Κεραμέως μαζί με τον Κυρανάκη.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι η κυρία Κεραμέως στην εκλογική της περιφέρεια βγαίνει με τα μπούνια. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Και εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μαυρογιαλούρος είπε: οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν την περιφέρεια.
1: Είδα στην προσέχει την περιφέρεια της. Σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 15 δεν έχουμε σήμερα. Εσείως είμαστε στα μισά του Ιουλίου και οδεύουμε ολοταχώς. Βασικά είμαστε και στα μισά του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάει και το αυτό.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
1: Πάει το καλοκαιράκι. Όσοι πήγαν διακοπές, πήγαν. Εντάξει, όχι. Είναι τον Αύγουστο. Είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που πάνε διακοπές. Σήμερα γιορτάζει. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέας Ρωσίας, Αγίων Κυρίκων και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος, Ιουλίτα Ιουλίτη. Είναι το ίδιο, αλλά είναι, το ένα είναι με ένα τάφ και το άλλο είναι με δύο τάφ. Σαν να λέμε Γιάννης με ένα νι, Γιάννης με δύο νι.
0: Ελλάς με ένα λάμδα.
1: Και Ιουλίτσα, Ιουλίτσα Ιουλίτη.
0: Αυτό που την ελληνική γλώσσα, αυτό που όλα αυτά που γράφουμε, διαβάζουμε, ακούμε, θα πρέπει πια να λέμε αν είναι η θάλασσα με ένα σίγμα ή με δύο σίγμα. Η Ελλάδα με ένα λάμδα ή με δύο λάμδα. Ο Γιάννης με ένα νι ή με δύο νι. Δηλαδή αυτή είναι η νέα μόδα. Αυτή τη νέα μόδα έχω την αίσθηση ότι ξεκίνησε από Βαρουφάκη. Μπορεί και να κάνω λάθος, θα το ψάξουμε λίγο για να δούμε αν πραγματικά είναι από Βαρουφάκη η πρώτη έτσι. Να ψάχνουμε πώς γράφεται και πώς έτσι θα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, από Σαμαρά και από Τσίπρα περιμένουμε επιβεβαίωση. Η πρόσκληση μόλις μου στείλανε ότι έχει σταλεί.
1: Ναι, μα δεν.
0: Η πρόσκληση έχει σταλεί, αλλά δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά θα είναι πολύ σημαντικό θέμα να δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και η ερώτησή μου, και βοηθήστε με κι εσείς, στο 6939-943-943, καλημέρα σε όλους, να ξαναπώ. Βοηθήστε με κι εσείς. Υπάρχει πιθανότητα να έχει και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν καλά, πρόεδρο δείξε. Που πιθανότατα να μην τον θέλουν ούτε οι μισοί νεοδημοκράτες.
1: Καλά, δεν είναι πιθανότητα αυτό που λες, είναι δεδομένο, αφού τον έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους
0: οι αντιπολίτες.
1: Ναι, μα είναι πρώτη φορά που εκλέγει που βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Ναι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον κύριο Τασούλη.
0: Ναι, εγώ ρωτώ πάνω σε αυτή τη στιγμή. Αν
1: και η πρώτη φορά περίμενε που εν ενεργεία στέλεχος, δηλαδή τον πήραμε από τη Βουλή και βγήκε κατευθείαν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Εγώ ρωτώ αν οι νεοδημοκράτες θέλουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί έχω την αίσθηση με όσους μίλησε ότι πάνω από τους μισούς δεν τον θέλανε.
1: Καλά, κι άλλους, κι άλλα νομοσχέδια μπορεί να μην θέλανε εξ ολοκλήρου.
0: Αυτό δεν είναι
1: κύριοι
0: νομοσχέδιο.
1: Και κύριοι. Ναι, εντάξει,
0: αυτό δεν είναι
1: για ψηφίσματα λέω. Μπορεί να μην θέλανε, αλλά τα ψηφίσανε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάντως θα έχουμε στάντα ανεμιστήρες τώρα για την άλλη Παρασκευή. Θα κάνει και καύσωνα. Θα έχει 38-39 από ό,τι είπανε.
1: Ωραία,
0: θα έχουμε παγωτά.
1: Θα πάμε μια χαρά.
0: Θα έχουμε παγωτά.
1: Θα πάμε και για τον μπανάκι μας.
0: Οπότε
1: Είναι
0: δεν,
1: την
0: δεν,
1: άλλη,
0: δεν θα βάλουμε θάλασσα
1: είναι,
0: ακόμα.
1: Είναι την άλλη,
0: δεν θα βάλουμε θάλασσα.
1: Οι υπόλοιποι λέει που να πάνε για μπάνιο. Δεν θα πάνε.
0: Θα
1: πάνε
0: όλοι.
1: Αυτοί που θα πάνε, ναι.
0: Και δεν θα πάνε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι να το πω, τι να πω τώρα. Δεν θα πάνε οι πολιτικοί μας στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Κάτε με.
0: Θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι. Γιατί είμαι απόλυτα θεσμικός.
0: Ναι, είσαι εκτός από τον κύριο Τσίπρα που δεν θα έπρεπε να πάει.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν θα έπρεπε να πάει.
1: Όλοι θα έπρεπε να πάει.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει το δικαίωμα να μην πάει δια τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα του θυμίζει κάτι από κατοχή και χούντα. Χούντα και κατοχή. Άρα δεν υπάρχει αποκατάσταση δημοκρατίας κατά τον κύριο
1: Τσίπρα. Καλά, εντάξει, δεν τα λέει ο κύριος Τσίπρας μόνο.
0: Ο κύριος Τσίπρας στο εκπεριστέριο, μόνο ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Πολλοί λένε, δηλαδή ο κύριος Αβδουλάκης δεν λέει για.
0: Διεφθαρμένους.
1: Ναι, για... καλά, εντάξει. Για Καμόρα λέει.
0: Για Καμόρα. Ναι,
1: αυτό τι αυτό... είναι. Είναι δημοκρατικό πολίτευμα, Παύλα Καμόρα δηλαδή.
0: Η Καμόρα είναι απάτες, κλοπές και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: διεφθαρμένο από τη Χούντα και την κατοχή. Μεγάλη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε. Δεν βγήκε μόνο στο Μητσοτάκη, ούτε είχε βγει μόνο στο Τσίπρα. Κάποιοι τον ψήφισαν. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι τον ψήφισαν. Άρα, μετά την αυτή την ωραία κουβέντα που είπε στο Περιστέρι, νομίζω ότι κάλλιστα έχει δικαίωμα να μην πάει. Και τώρα τις εκλογές, ξέρεις γιατί τις ζητάνε όλοι πιο κοντά. Για την δήλωση, την προχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κακλαμάνη, του πρόεδρου της Βουλής.
1: Τι είπε?
0: Είπε ότι αν γίνουν γρήγορα εκλογές, θα γλιτώσουμε και από την τοξικότητα. Οπότε στην κάλπη θα μιλήσει ο λαός, θα φύγει την τοξικότητα από τα κόμματα, από τη Βουλή, από τις δηλώσεις και θα τελειώσουμε. Άρα αυτό το ερμηνεύουν κάποιοι ότι είναι πρόωρες εκλογές, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή οι γρήγορες εκλογές θα μας κάνουν να ηρεμήσουμε.
1: Καλά,
0: είπε
1: εντάξει.
0: Προχθές ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εγώ όποτε γίνουν εκλογές, δύο πράγματα.
1: Εσύ θα είσαι έτοιμος.
0: Δύο πράγματα ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρώτον, θα πάμε ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Και εγώ θα πάμε ψηφίσω.
0: Δεύτερον. Ναι. Θα είμαι μαζί σου.
1: Τι εννοείς?
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πάμε ψηφίσουμε και θα μετά θα είμαστε εδώ.
1: Ναι. Εγώ πάντα πηγαίνω να ψηφίζω. Είναι πάγια θέση.
0: Ναι. Είσαι έτοιμος να ψηφίσεις και μετά να είσαι εδώ? Όχι,
1: είμαι και κατά της εποχής.
0: Πριν να είσαι εδώ,
1: ναι.
0: Στη διάρκεια να πάω να ψηφίσεις, να γυρίσεις να είσαι εδώ, να πάω ψηφίσω εγώ ή ανάποδα και να γυρίσω εγώ γιατί την ημέρα των εκλογών θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό ρωτάω, είσαι έτοιμος?
1: Πάντα σου λέω.
0: Α, για να είσαι εδώ, για να ψηφίσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε και ένα τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, θανατηφόρο τροχαίο, τα ξημερώματα, στην Λεωφόρο Μεσογείων. Ένας διανομέος έχασε την ζωή του, κινούταν στο ρεύμα ανόδου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει την ζωή του.
0: Λοιπόν, μήπως ο Πρωθυπουργός έφυγε τρέχοντας από Γαλλία μετά το ντέρμπι Γαλλία-Ισπανία?
1: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά για την Γαλλία.
0: Ναι,
1: παρότι ήταν το φαβόρι, έτσι.
0: Και ότι...
1: Αλλά εγώ που το είδα το παιχνίδι, δεν έκανε μισή φάση η Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, το ζητούμενο λοιπόν είναι αν οι σύμμαχοί μας χάνουν.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες εσύ προχτές, δεν είναι μες στην τρελή χαρά.
1: Ποιοι?
0: Οι σύμμαχοι.
1: Ποιοι σύμμαχοι,
0: πάμε. Οι σύμμαχοι. Ελλάδα, Γαλλία. Συμμαχία. Χάσανε, ναι. Οι σύμμαχοι.
1: Τι είπα εγώ ότι δεν είναι μες στην τρελή χαρά?
0: Αν οι σύμμαχοί μας χάνουν και εσύ είπες ότι δεν είναι, όπως είπες εσύ εχθές, ότι όταν δεν είναι μες στην τρελή χαρά, δεν μας δίνουν και ένα ραφάλ, μια μπελάρα έτσι δώρο. Εσύ το είπες εχθές. Ότι άμα είναι με κερδίζουν και είναι μες στην τρελή χαρά, πάμε να ζω και χαρά.
1: Άμα κερδίσουν, είπα εγώ.
0: Ναι, τώρα που δεν μας δίνουν. Ναι. Μήπως γι' αυτό φύγαμε τρέχοντας από Παρίσι. Μήπως μας πάρουν
1: δεν
0: και
1: ξέρω
0: αυτά.
1: Γιατί, δηλαδή έχει γίνει
0: μήπως
1: συμφωνία.
0: Μήπως μας πάρουν αυτά που μας δώσανε.
1: Όχι, έχουν συμφωνηθεί αυτά, δεν παίρνουμε.
0: Δεν
1: παίρνουν πίσω τίποτα.
0: Δεν μας παίρνουν πίσω κάτι.
1: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτά, το 2028 θα πάρει η Ελλάδα τα F-35 από την Αμερική. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή τα F-35, τα νέας γενιάς, και αυτά τα οποία διαπραγματεύονται οι Τούρκοι και ζητάνε από την Αμερική, θα τα πάρουμε το 2028.
0: Και άμα τα πάρουν οι Τούρκοι, θα τα πάρουν το 2045.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή είναι κάπως έτσι πηγαίνει. Δηλαδή κλείνει συμφωνία και μετά από κάποια χρόνια να τα παίρνει.
0: Αν δηλαδή γίνει συμφωνία, όταν θα γίνει συμφωνία, καλημέρα Μαρία, μέσω έτοιμη παιδιά, μας λέει η Μαρία. Καλημέρα,
1: για ποιο πράγμα, για εκλογές?
0: Για να πάμε ψηφίσεις, γι' αυτό. Για να πάμε ψηφίσεις. Δεν ντύνεσαι καλά όταν πάνε να ψηφίσεις?
1: Πάντα ντύνομαι καλά.
0: Δεν φωνάζεις γκόρτσος, έξω?
1: Όχι, δεν φωνάζεις. Είναι λαϊκίστικα πράγματα και απέχω παρασάγκας.
0: Απέχεις από τα λαϊκίστικα
1: πράγματα. Απέχω παρασάγκας, όχι απλά απέχω.
0: Όχι απλά απέχεις. Πώς το πει,
1: παρασάγκας. Παρασάγκας στο διάλειμμα μπορώ να σου πω να τη γράψεις. Να την πει στο επόμενο ημίωρο.
0: Να τη λέω κι εγώ.
1: Αυτό.

0: Δεν έχουμε πει τα βασικά, κύριε Γεωργιάδη. 69-39-943-943 είναι ο αριθμό.
1: Εγώ ζήτησα και βοήθεια.
0: Τι βοήθεια ζήτησα?
1: Εδώ από το κοινό να με βοηθήσουν. 69-39-943-943.
0: Εντάξει, εσύ τα λες ως βοήθεια όμως. Εγώ δεν τα λέω ως βοήθεια. Εγώ ξέρεις τι, ποια είναι η διαφορά. Εγώ το δίνω απλόχερα το Viber και λέω στείλτε ό,τι θέλετε. Εσύ το παίρνεις ως αντάλλαγμα.
1: Βοηθήστε με. Λοιπόν,
0: ότι θα σας πω και θα μου πείτε.
1: Είναι ο Πουρναράς εδώ ή που έχετε φέρει, που τον έχετε φέρει, πώς το είπαμε, AI.
0: AI.
1: Μήπως είναι AI και τον ακούω AI και, γιατί δεν είναι εδώ αφού το είπα. Και πώς την είπα, πώς το πες.
0: Παρά τι, παρασάγκες.
1: Δεν το έγραψα όλο γιατί είναι και μεγάλη λέξη και είναι και τέτοιο.
0: Δεν έχεις μάθει μόνο αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Έχεις μάθει και το αφουγκρά, και το ενστερνίζομαι.
1: Αυτό το έμαθα, ήταν περσινή, περσινά μαθήματα.
0: Πολιτικός αυδηρετισμός.
1: Πολύ καλά. Να σου πω, μία ερώτηση. Το παρασάγκας, το σου με ένα σου ή με δύο σου?
0: Εξαρτάται. Ο καθένας. Δηλαδή, πλέον όπως και να το γράψα, μου σου πει εγώ ότι το γράφω με δύο σου, ούτε σου πει.
1: Δεν μπορεί, δεν έχει πρόβλημα. Εξαρτάται δηλαδή αν ανοίξει τη δεξιά, στην αριστερά.
0: Προσωπική επιλογή.
1: Με πόσα γράμματα γράφει.
0: Έτσι κι αλλιώς στην περίοδο του αυτοπροσδιορισμού επιτρέπονται πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες για λέξεις και ατάκες και αυτό. Επειδή παιδιά έχουμε ζητήσει να μας πείτε κι εσείς ατάκες αυτής της επταετίας. Και όταν λέμε επταετίας, 7,5 χρόνια να το αυτό.
0: Από το 19 και μετά δηλαδή, της περίοδου διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όμορφες ατάκες του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Κάποιοι από εσάς μας έχετε στείλει. Δεν πέφτει χιόνι συνήθως το πρωί.
0: Ναι. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ο Τσάμπας πέθανε.
1: Δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού, είναι γενικά της κυβέρνησης. Γιατί είμαι ωραίος.
0: Γιατί είμαι ωραίος, ναι, Λαζαρίδης.
1: Θυμάσαι κάτι άλλο?
0: Ξέρεις, μιας και πάμε στο διαλυματάκι να κάνουμε λίγο Κυρανάκη να τον ακούσουμε τώρα. Αυτό που να χειροκροτήσουμε τέλος πάντων τον κύριο Κυρανάκη, γιατί ελύθηκε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και γι' αυτό πήγε.
1: Γι' αυτό φτιάχνουμε την Ελευσίνα.
0: Ως πετυχημένος πήγε στο.
1: Λοιπόν, και πριν βάλει Κυρανάκη και πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, εγώ θα σας πω από τώρα με αυτό που θα ακούσετε γιατί γελάτε, κύριοι. Γιατί γελάτε.
0: Σωστό.
2: Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι στην ανάμνηση μιας Ελλάδας βυθισμένης στην κρίση ανήκει πια στο βαθύ παρελθόν. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Όλοι μαζί τα καταφέραμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Διαδρομή που κάνεις και όχι είτε κάνεις, είσαι ένα λεπτό μέσα, είτε μισή ώρα, να είναι το ίδιο ποσό.
9: Πού είσαι, βρε, στην Ευρώπη είσαι?
8: Καλά, εντάξει, εγώ έτσι
9: στην
8: έχω
9: Ευρωπαϊκή
8: μάθει. Έτσι έχω μάθει.
9: Άμα είσαι πολύ ταξιδεμένος, λειτουργείς έτσι. Επίσης, Μανώλη, δεν θα σταματήσουμε βεβαίως, αν και είναι πιο πολλά. Είναι, μάλλον τα θυμόμαστε περισσότερο.
8: Ο Μανώλης είναι αυτός που σου στέλνει τα μηνύματα που δεν μπορεί να τα διαβάσει.
9: Που δεν μπορεί να τα διαβάσω, ναι. Πολλές φορές συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν πάει διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε στις ατάκες του Πρωθυπουργού και γενικά της κυβέρνησης. Θα πάμε και στο κύριο Τσίπρα. Θα θυμηθούμε ότι η οικονομία είναι το ατούτου, όπως είπε ο ίδιος. Θα θυμηθούμε αν έχει σύνορα η θάλασσα. Αν θα θυμηθούμε στροφή 360 μοιρών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ή τη Μυτιλίνη που ήταν και πρόσφατα τη Λέσβο και τα άλλα ελληνικά νησιά. Δηλαδή θα τα θυμηθούμε και αυτά και θα τα παίξουμε και αυτά. Εφόσον πλέον πάμε για ένα ωραίο δίπολο. Αλλά όπως και να το κάνεις, εδώ τώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει πει πολλά ο στόμας τους.
8: Στην υπόθεση της Μαρφίν, χθες προφυλακίστηκαν δύο φερόμενοι δράστες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος. Χθες ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί, την έλαβε και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Ο 24χρονος αυτός, σύμφωνα με τις αρχές, παραχώρησε το σπίτι στο οποίο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
9: Εγώ ξέρω ότι αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταδικάσει ήδη κάποιοι.
8: Ναι.
9: Ήδη είναι καταδικασμένοι. Έτσι. Και διαβάζοντας και αυτό που ανέβασες εσύ, το τεκμήριο της αθότητας γι' αυτό δεν υπάρχει.
8: Ναι.
9: Διότι βγαίνουν βουλευτές, υπουργοί και λένε αυτοί είναι, νάτι.
8: Είναι στο πλαίσιο κατ' εμέ του γενικότερου αφηγήματος που έχουν στη Νέα Δημοκρατία, προεκλογικό αφήγημα, νόμος και τάξη. Ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε κάποια συμβάντα,
9: ναι,
8: για να συσπυρώσουμε ένα δεξιό, πιο λαϊκό, πιο καραμαλικό, πιο συντηρητικό κοινό, όπως θέλει ο καθένας να το, να το ονομάσει. Και, είναι, και, είναι, και γι' αυτό έχουμε και ατάκες η αριστερά, οι δράστες, η τρομοκρατία.
9: Τι μου λες τώρα.
8: Δηλαδή έχουμε ακούσει ατάκες και από τον κύριο Κυρανάκη και από τον κύριο Πλεύρη και από όλους, έτσι.
9: Και από τον κύριο Πόποτα, ναι. Τάξη και ηθική. Που ήταν μπροστά ο Πόποτας, έτσι. Ναι. Ο Πόποτας ήταν πολύ μπροστά. Μπρος πίσω,
8: δηλαδή,
9: τάξη
8: είναι,
9: και ηθική.
8: Είναι σαν να ξανάρχεται ένα αφήγημα προεκλογικά, νόμος και τάξη.
9: Αφού δεν είναι προεκλογική περίοδο.
8: Ρε παιδάκι, μάντε πάλι. Και, και την άνοιξη να γίνουν, δηλαδή και την τελευταία στιγμή να γίνουν οι εκλογές,
9: ναι.
8: Είμαστε ήδη σε μια προεκλογική
9: πώς
8: χρονιά.
9: Πώς είμαστε, δηλαδή, δύο χρόνια θα είμαστε προεκλογική περίοδο, άμα γινόταν τον επόμενο.
8: Τι δύο χρόνια, παιδιά. Έξι μήνες είμαστε πριν.
9: Έξι μήνες προεκλογική περίοδος και άλλους τρεις πίσω.
8: Δεν είναι επίσημη προεκλογική περίοδος, αλλά δεν. αρχίζεις να φτιάχνεις τις δυνάμεις.
9: Σου έχω εξηγήσει ότι ο Πρωθυπουργός το είπε και το ξαναείπε και εγώ πάντα λέω την δήλωση που έκανε στα 3Β εκεί. Ότι οι βόλτες που κάνω σε όλη την Ελλάδα δεν τις κάνω προεκλογικά. Τις έκανα εξ από ανέκαθεν πάντα.
8: Ωραία, αλήθεια λέει. Αλήθεια,
9: ναι.
8: Έκανε βόλτες πάντα ο Πρωθυπουργός.
9: Μάλιστα. Αυτοί που πήγανε στην Πελοπόννησο και κάνανε tour στην Πελοπόννησο πήγαν για διακοπές. Γιατί δεν είχαν τα ναύλα να πάνε στα νησιά.
8: Όχι, πήγανε. Λες, έχεις λανθασμένες πληροφορίες τώρα.
9: Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Εντάξει.
9: Έχει και ο Πρωθυπουργός λάθος πληροφορίες.
8: Δεν έχεις άλλο ρεπορτάζ.
9: Όχι, όχι. Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο. Είναι θέσφατο. Λοιπόν.
8: Κάποιοι κακοπροαίρετοι βέβαια είπανε.
9: Για λέγε
8: ότι
9: είπαν κακοπροαίρετοι για να πικρούσω τώρα.
8: Κάποιοι κακοπροαίρετοι είπαν ότι εστάλει κλιμάκια ναι, σε περιοχές της Πελοποννήσου,
9: σε όλη την Πελοποννήσου
8: για να συσπυρώσουν και να μιλήσουν με νεοδημοκράτες,
9: ναι,
8: μη τους φύγουν και πάνε στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο όπως γνωστοποίησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προχθές με μια δήλωσή του, είναι και επίσημο ότι θα γίνει, γιατί ο κύριος Άδωνης είπε ότι μπορεί να συνομιλήσουμε μετεκλογικά για συνεργασία και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, άρα επισημοποίησε
9: με ότι είναι στη δεξιά μεριά, είπε.
8: Είπε και με τον κύριο. Ακόμα και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
9: Τώρα, ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ακόμα και με το κόμμα, αν και εφόσον.
8: Τον κύριο Βελόπουλο δεν τον θέλουν, νομίζω.
9: Αν, δεν ξέρω, είναι στη δεξιά μεριά.
8: Ακόμα και δεν τον θέλουν.
9: Ακόμα και με το κόμμα,
8: είναι αντιευρωπαϊστής.
9: Κυρία Λατινοπούλου. Ακόμα και με το κόμμα, αν και μπει και φτάσει στις εκλογές της κυρίας Καρυθιανού. Όλοι εκεί προς τα δεξιά πάνε.
8: Δεν τους θέλουν. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με όλους.
9: Δεν μπορεί να συνεργαστεί με όλους.
8: Όχι. Δεν νομίζω θέλουν με όλους.
9: Καλά, αυτό που θέλουν είναι μόνο το Πασόκ.
8: Αυτό το Πασόκ θα θέλανε.
9: Αν και δεν είπε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, είπε τους άλλους. Αυτή τη φορά.
8: Πασόκ και είναι και η κόκκινη γραμμή, άντε και κανένα κόμμα Σαμάρα. Η κόκκινη γραμμή είναι να μην αμφισβητηθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε ο Άδωνης. Ότι
9: γραμμή.
8: Αυτό δεν διαπραγματεύεται, γραμμή. Ότι πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε
9: κόκκινες
8: συνεργασία.
9: Γραμμές με πασαριστερά. Αυτή είναι
8: θα είναι ο Μητσοτάκης. Βέβαια, το είπα εγώ και χθες, αν ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 25, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25, χωρίς τον πόνους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει θα έχει αυτός ο ισχυρισμός, έτσι.
9: Ποιο ισχυρισμός?
8: Αυτό το ότι όχι, εμείς είμαστε μόνο ο Μητσοτάκης. Το αν έχει 22% παραδείγμα η Νέα Δημοκρατία.
9: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει?
8: Δεν λέω ότι θα φύγει. Λέω ότι θα το.
9: Θα τον διώξουν.
8: Αυτό το επιχείρημα ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ότι σε οποιαδήποτε συνεργασία πρωθυπουργός ήταν ο Μητσοτάκης, είναι άλλο να έχεις 30% και να το λες, γιατί είσαι κυρίαρχος του παιχνιδιού, και άλλο να έχεις 21%. Αυτό λέω.
9: Δεν θα έχει 21 έτσι κι αλλιώς, αλλά πάμε και στο Μίλτο. Καλημέρα, Μίλτο. Δεν λέτε να έχουμε 2 χρόνια προεκλογική περίοδο, μπας και κάνουν κάτι από αυτά που τάζουν. Ο λόγος που.
8: Ναι, προεκλογικά γίνονται πολλά, είναι αλήθεια.
9: Τάζουν πολλά.
8: Και γίνονται
9: γίνονται
8: προεκλογικά.
9: Ο λόγος που φαντάζομαι ο Πάνος πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη είναι να προλάβει ο Πρωθυπουργός μετά τη ΔΕΘ αυτά που θα τάξει κάποια να τα κάνει. Γιατί πια ο κόσμος δεν ψήνεται εύκολα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή και εγώ θα σου τάξω. Άμα σου τάξω, να πάρεις και κάτι. Πάμε να δούμε, να πάρουμε ένα μικρό αναπνοή και να δούμε τι λένε τα μανταλάκια.
8: Πάμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Σε ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Χθες ήταν αυτό. Ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε πάει από προχθές, είναι η αλήθεια, για την σύνοδο των προθήμων. Αυτή η πρόθυμη υπέρ της Ουκρανίας, η Ευρωπαίοι υπέρ της Ουκρανίας.
9: Οι Ευρωπαίοι πλην ενός πια.
8: Ναι, και χθες είχαμε και την μεγαλειώδη αυτή, την παραδοσιακή μεγαλειώδη παρέλαση, την στρατιωτική.
9: Μας χαιρέτησε και ο Μακρόν.
8: Στην Γαλλία, ναι.
9: Μας χαιρέτησε και ο Μακρόν. Χάσανε
8: και
9: από την Ισπανία.
8: Και με Ουκρανούς αξιωματικούς, έτσι.
9: Χάσανε και από την Ισπανία. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσαν να το χαρίσουν. Ο Τραμπ δεν μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο για να μην κλαίει ο Μακρόν. Να πει, όπως είπε για την κόκκινη κάρτα.
8: Δεν παρεμβαίνει σε άλλους, μόνο παρεμβαίνει.
9: Όπως είπε για την κόκκινη κάρτα, να κερδίσει η Γαλλία.
8: Ναι,
9: σήμερα.
8: Αλλά υπέρ της δικής του χώρας, δεν παρεμβαίνει στους άλλους.
9: Αφού είναι φίλος του Μακρόν και έβαλε τα κλάματα. Να μην κλαίει πάλι.
8: Είναι φίλος. Τώρα, αν είναι φίλος, να του δώσει F-35 τη φίλος του.
9: Δεν τα θέλει, έχει ένα φαλάφτο.
8: Η εφημερίδα Τα Νέα. Όροι ηλικίας ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Για δεύτερον, οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και από κάτω θέλουμε ειρήνη, αλλά παρέλαση της Βαστίλης, το μήνυμα Μακρόν. Και είχαμε και δύο ελληνικά ραφάλε χθες και ένα ελληνικό άγημα στην στρατιωτική παρέλαση. Η εφημερίδα απογευματινή, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο.
9: Είδες η Κεραμέως.
8: Εσύ αντιπολιτεύεσαι την κυρία Κεραμέως. Εγώ σου λέω ότι έχει κάνει δουλειά.
9: Εγώ είπα ότι είναι τρίπλα να στέλνει τον Κυρανάκη μόλις έχει πάρει θέση μαζί με την Κεραμέως. Δεν είναι καλό, διότι
8: αυτό
9: όπως
8: λέω.
9: Και να τη θυμάσαι.
8: Αυτό λέω, την αντιπολιτεύεσαι. Λες ότι δεν τα έχει πάει πολύ καλά και δεν τη θυμάσαι με ευχάριστα.
9: Δεν θυμάμαι εγώ την Κεραμέως.
8: Θυμάσαι ευχάριστα.
9: Στο Υπουργείο Παιδείας, δεν τη θυμάμαι εγώ. Που πήρε την αρχαιολογική σχολή από την αρχαία Ολυμπία, που ήταν το αυτό που ζήταγε όλος ο κόσμος που ήθελε να σπουδάσει, από όλο τον κόσμο να πάνε στην αρχαία Ολυμπία, και την πήγε στον Πανετολικό.
8: Ναι,
9: δεν το θυμάμαι
8: και
9: εγώ.
8: Το κακό που είναι δηλαδή.
9: Πουθενά. Βλέπεις κανένα κακό εσύ? Βλέπεις τίποτα να έχει κάτι να έγινε μέσα εκεί? Τι πήρε, την αρχαιολογική σχολή που όλος ο κόσμος που ήθελε να σπουδάσει κάτι αντίστοιχο ήθελε να πάει εκεί και την πήγε στον Πανετολικό. Να μην το θυμάμαι, να το ξεχάσω. Δεν το ξεχνάω εύκολα αυτό.
8: Έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν και λέω, αντιπολιτεύεσαι την κυρία Κεραμέως?
9: Δεν αντιπολιτεύομαι.
8: Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό.
9: Κύριε Πουρενάρα, δεν μπορείς να μου απαντήσεις εσύ ότι η σχολή, η αρχαιολογική σχολή της Ελλάδας στον Πανετολικό είναι καλύτερη από την Ολυμπία. Να έχεις αυτή την άποψη. Και να πεις δίκιο ή και δεν αντιπολιτεύομαι. Εγώ λέω τι έκανε.
8: Ναι, ήταν λάθος το που έκανε.
9: Δεν λέω αν ήταν λάθος. Μπορεί να ήταν σωστό. Εσύ δεν μπορεί να πεις ότι ήταν σωστό.
8: Δεν κατάλαβα. Ότι... Το λες για καλό ή για κακό.
9: Δεν... Εγώ λέω απλά το τι έγινε. Πήγε στο Αγρίνιο, ναι, η σχολή η αρχαιολογική.
8: Ναι.
9: Από την αρχαία Ολυμπία. Αν αυτό ήταν καλό ή κακό, δεν το κρίνω εγώ. Ας το κρίνει όποιος θέλει. Εγώ λέω τι έγινε, τι έκανε.
8: Όχι. Η εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλου να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο.
9: Πολύ σημαντικό θέμα. Ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Σήμερα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αθηναίων, φυσικά. Για αυτό το θέμα και πρέπει να το δούμε και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις πάνω αύριο από το Δήμο Αθηναίων. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και σε άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο αυτό.
8: Η εφημερίδα ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητική Σύλλογη. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η οποία λέει, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, αναποκάλυψη, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στην Μαρφίν και δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το πλημελιωδικείο Αθηνών, όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
9: Εδώ έχω ένα μικρό προβληματάκι σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται για τις πολυκατοικίες. Άλλες περιπτώσεις προσπαθούμε να νομοθετήσουμε να μην ισχύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και να ισχύει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Δικαστήρια βγαίνουν και αποφασίζουν ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι πιο ισχυρός από ό,τι άλλο αποφασίζουν στην πορεία αυτοί που μένουν εκεί. Τελικά δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση. Να μας πούνε τελικά τι ισχύει, ή να βρούμε ένα δικηγόρο. Να μας πει τι ισχύει και τι πρέπει να κάνουν στις πολυκατοικίες. Ο κανονισμός στις πολυκατοικίες είναι πιο ισχυρός. Αυτό που αποφασίζουν οι νυν κάτοικοι είναι πιο δυνατό. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Διότι ο κόσμος, ξέρετε, έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο είναι κοινόχρηστοι χώροι, δεν είναι μόνο τα Airbnb. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν στις πολυκατοικίες. Μπας και ξέρεις, κανένα διαμέρισμα ανοίξει παραπάνω. Γιατί αυτό είναι ένα λόγο που κάποια διαμερίσματα μένουν κλειστά. Ας βρουν μια λύση εκεί, σε ποια κυβέρνηση, σε αυτή ή την επόμενη. Η ίδια θα είναι, δεν ξέρω.
8: Η ίδια δεν θα είναι.
9: Δεν θα είναι η ίδια ακριβώς. Πού το ξέρεις? Τι είσαι, καφετζού είσαι?
8: Το εικάζω.
9: Το εικάζεις, δεν το ξέρεις? Συγγνώμη, ότι δεν θα έχει τους ίδιους υπουργούς είναι σίγουρο. Δεν θα είναι όλοι οι ίδιοι, οπότε θα αλλάξουμε μερικούς.
8: Αυτό λέω, η κυβέρνηση θα είναι ίδια λέω. Το μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα Ανδρουλάκη για την Κολομβία, βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
9: Τώρα που το άκουσα έτσι τον εγγονό ανιψιό, όπως θες πες το,
8: ανιψιός είναι.
9: Και εγγονός είναι. Εγγονός Μητσοτάκη.
8: Όχι Κυριάκου.
9: Όχι Κυριάκου, εγγονός Κυριάκου. Αν δεν ξέρω, Κυριάκου, εγγονός του μπαμπά.
8: Δεν λοιπόν, είναι στην ζωή όμως.
9: Δεν έχει σημασία. Εγγονός είναι στη ζωή. Εγγονός δεν είπα. Λοιπόν,
8: είναι ανιψιός.
9: Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, γιατί εσύ δεν είσαι εγγονός του παππού που μπορεί να μην είναι στη ζωή.
8: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά αν ο πατέρας μου είναι.
9: Να θέλει να διαφωνήσει. Να θέλει να διαφωνήσει για να διαφωνήσει.
8: Αν ο θείος μου. Αν ο θείος μου είναι πρωθυπουργός, η συγγενική μορφή που μετράει είναι επί του αξιώματος. Είναι ο ανιψιός του πρωθυπουργού.
9: Δεν ισχύει.
8: Το ότι είμαι αδερφός, κουνιάδος, μπατζανάκης του κάποιου οποιοδήποτε άλλου. Προφανώς.
9: Το εγγονός. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, παρότι εσύ θες να μένεις στον μπάρμα στην Κορώνη. Εγώ οπότε λοιπόν ακούω το όνομα, τι μου έρχεται? Όχι, έχω ξεπεράσει παιδιά το Μαρινάκι. Δεν μου έρχεται αυτό, εμένα μου έρχεται μια σφαίρα.
8: Ναι.
9: Έτσι, και αυτή είναι μια ωραία δήλωση που πρέπει να παίζει. Για το αφεντικό. Εσύ τώρα σφαίρες για το αφεντικό.
8: Ναι, είπε ότι τρώω, πρέπει να φάω, είμαι ανταυτού. Και πρέπει να φάω σφαίρα, έπρεπε να φάω σφαίρα για το να μείνει το αφεντικό στη θέση του.
9: Εσύ τρώω σφαίρα για το αφεντικό.
8: Αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, δεν νομίζω.
9: Πες μας τώρα γιατί ακούει. Για να σου πω αν θα μείνει στη θέση σου, κατάλαβες.
8: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σέρβις ντροπής σε beach bar της Σπάρου. Σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στην θάλασσα. Σάλος στα social media. Ναι, είναι ένας σερβιτόρος, γιατί το έχω δει αυτό, ο οποίος γέμιζε από ένα μπουκάλι τώρα κρασί, σαμπάνια, δεν ξέρω τι, σέρβιρε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στη θάλασσα, κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, ήταν μέχρι τα μπούτια ήταν το νερό, όρθιος με το κρυστάλλινο ποτήρι του και του γέμιζε αυτό. Έγινε σάλος ότι, εντάξει τώρα.
9: Πού είναι το κακό δηλαδή, μπήκε ο σερβιτόρος να δροσιστεί και αυτό λιγάκι.
8: Δεν μπήκε να δροσιστεί.
9: Ναι. Τι μπήκε να. Μπήκε να δροσιστεί, να πει.
8: Δεν μπήκε να.
9: Να κάθεται έξω να σερβίρει δρομένο και να μην μπει λίγο στη θάλασσα.
8: Μπήκε να σερβίρει έναν τύπο ο οποίος είχε την απέτηση να του γεμίσουν το ποτήρι μες στη θάλασσα. Θα μπορούσε να πάει να κάνει την παραγγελία του έξω και όπως είτε στο τραπεζάκι είτε στην ξαπλώστα να το φέρουν όπως σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.
9: Αλκοτές μες στο νερό γίνεται.
8: Δεν νομίζω.
9: Κύριε Χρυσοχοίδη. Τι κάνετε εκεί, αλκοτέστ στη θάλασσα. Μπορεί να πνιγεί ο κόσμος. Αλκοτέστ, λοιπόν. Και να βάλουμε και χαμηλά όρια.
8: Γιατί... Αυτό θα μπορούσε βέβαια να είναι ένα πολύ καλό φόρο πρακτικό μέσο, γιατί άμα γίνει ένας έλεγχος στους όσους έχουν περάσει το όριο και κόψουν πρόστιμα στα beach bar, εκεί να δεις χρήμα.
9: Οπότε μετά θα έχουμε και μία ανάπτυξη και μετά θα έχουμε και κοινωνικό κέρδος, διότι αυτά τα λεφτά θα περισσεύουν.
8: Πίσω. Και μετά, θα γυρίσουν πίσω μέσω της κοινωνικής πολιτικής, στην οποία είναι και καλή η κυβέρνηση. Μέσω ΠΑΣ. Ναι.
9: Μέσω ΠΑΣ, έτσι, ναι, μην περιμένεις κάτι άλλο. Μέσω ΠΑΣ.
8: Απλά το ΠΑΣ, αυτό ποιο είναι το κακό? Ότι πρέπει να κάνεις την αίτηση μόνος σου για το οποιοδήποτε ΠΑΣ. Ναι. Άρα σου βάζει γραφειοκρατική δουλειά το κράτος και δεν ξέρω να το πάρεις, γιατί πολλές φορές πέφτει και η πλατφόρμα για το ΠΑΣ.
9: Τι λες μωρέ που πέφτει η πλατφόρμα για την πλατφόρμα, σου έχεις φαγωθεί? Επίσης, γιατί να μην κάνεις
8: καμία δουλειά? Εμένα πέφτει πολλές φορές πέφτει πλατφόρμα.
9: Διαμαρτυρώσουν τόσο καιρό ότι πρέπει να περιμένεις την ουρά να πηγαίνεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι σου και διαμαρτύρεσαι γιατί πρέπει να την κάνεις μόνος. Ναι. Αποφάσισα. Αν την κάνεις κάποιος άλλος, θα περιμένεις, θα την κάνεις μόνος στο σπίτι.
8: Το πρώτο θέλω.
9: Ποιο? Ωραία. Έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις στα κέπια.
8: Να την κάνει κάποιος.
9: Ωραία. Έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις στα κέπια, να περιμένεις την ώρα και να την κάνει άλλη.
8: Στα κέπια πηγαίνω.
9: Ωραία. Άρα λοιπόν μην διαμαρτύρεσαι. Άντε τώρα από εκεί πέρα ψηφιακή γραφειοκρατία.
8: Πάμε τύπος Θεσσαλονίκης. Στροφή στην συγκατοίκηση για τους φοιτητές στην Θεσσαλονίκη. Ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Η εφημερίδα Κόντρα: αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές στάσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
9: Τώρα ησύχασα. Οι τραπεζίτες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη και θα δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους, στους επαγγελματίες. Τώρα που το είπε ο πρωταθλητής, οι τραπεζίτες τρέχουν και έχουν υδρωμένοι είναι και τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους.
8: Σαν την υδρωμένη φανέλα του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη, που έλεγε ότι εμείς πρέπει να έχουμε υδρώσει φανέλες.
9: Και του πρωθυπουργού που είπε θα υδρώσουμε τη φανέλα.
8: Ναι, είπε ο πρωθυπουργός και πει όμως θα υδρώσουμε. Ο Άδωνης είχε πει έχουμε υδρώσει φανέλες. Δηλαδή την είχε αλλάξει ήδη
9: ο
8: την πρώτη
9: φανέλα. Ο ένας είπε πρέπει και ο άλλος είπε ότι το έκανα.
8: Ναι, το έχει κάνει ήδη.
9: Άρα λοιπόν ναι.
8: Θα μας πει εμάς λέει που έχουμε υδρώσει φανέλες στην πολιτική.
9: Χαιράτα.
8: Χαιράτα, ναι.
9: Χεράτα, είπε και τη λέξη χεράτα. Όχι, έχουν δώσει χέρια.
8: Έχουμε
9: πόσα,
8: δώσει
9: πόσα χέρια έχουν σφίξει οι βουλευτές. Πόσα χέρια.
8: Η εφημερίδα Εστία: εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο.
9: Να σου πω, προκήρυξε. Ήταν η προχθεσινή συνέντευξη που την είδαμε.
8: Το προκήρυξε, το έχει σε εισαγωγικά.
9: Ναι, προκήρυξε. Είναι ότι βολεύει μερικές φορές. Τι προκήρυξε. Είπε ακριβώς όπως σας το λέω, ότι αν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, θα είναι καλό γιατί θα πάψει τοξικότητα. Και μετά θα αποφασίσει ο λαός.
8: Γιατί μετά τις εκλογές, δηλαδή, δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Στην επόμενη βουλή, τι θα αλλάξει.
9: Για λίγο ναι. Δεν θα υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα.
8: Καλά, για λίγο θα είναι και τον Αύγουστο που θα κλείσει τελείως η Βουλή. Για λίγο ακούγομαι.
9: Νομίζω ναι.
8: Εντάξει, για λίγο θα είναι και τον Αύγουστο.

0: Λοιπόν, προχωράμε με την εφημερίδα. Ποια εφημερίδα είναι? Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα που προφήτευσε ο Πατροκοσμάς, έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου. Πάμε στην εφημερίδα Political. Αόρατη ασπίδα για την θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται καταλύτης των εξελίξεων. With no regret. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Ένιωθε.
1: Πάμε στα δικά μου τώρα.
0: Απόλαυση σκοτώνοντας βρέφη. Ανατριχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Μουρτζούκου.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα έχει τίποτα gossip.
0: Δεν έχει. Συνήθως η εφημερίδα Star είναι κινείται ή σε κάτι τέτοιο ή σε κάτι τελείως gossip. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη ώρα. Ήταν
1: όχι,
0: η ώρα.
1: Έχουμε,
0: ναι, έχουμε ήδη. Θα πούμε μετά.
1: Έχουμε, παιδιά.
0: Θα πούμε μετά.
1: Naxian Collection, γιατί ο Πουρναράς κάνει τα πάντα να μην μπλέει το δώρο μας. Μπας και ξεμείνει και πάει αυτός.
0: Αλήθεια.
1: Naxian Collection. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Νάξος, φυσικά. Με τα φαγητού στην παραλία της Αγίας Άννας στο Αμούρ. Μόνο Αμούρ, έτσι το γνωστό. Beach Bar Resto εκεί του νησιού. Naxian Collection, μιλάμε, μπείτε να το δείτε. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω μόνο το ότι το κόστος της διαμονής είναι 6-700 την βραδιά. Αυτό είναι το δώρο που προσπαθεί να αποκρύψει ο Πουρναράς. Μπας και ξεμείνει εδώ στην Ελλάδα.
0: Και επαναλαμβάνω, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη μία ώρα που συμφώνησα.
1: Λοιπόν, ενώ στα άλλα διαφώνησες για να διαφωνήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα γίνει.
0: Όχι την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. Όχι αυτή, την άλλη.
0: Την άλλη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ναι.
1: Κοίτα, ακόμα και για την άλλη Παρασκευή διαφώνησε για να διαφωνήσει. Λοιπόν, να άξιο τρεις μέρες, δύο για να
0: αυτό μου βγήκε, η διαφωνία αυτή μου βγήκε όντως αυθόρμητα, γιατί ήθελα να πω όχι.
1: Ναι,
0: αλλά λοιπόν, είναι όντως την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, πραγματικά σε ένα στολίδι του νησιού, σε ένα στολίδι της διαμονής που έχει αυτό το νησί. Θα πάμε να άξιο λίγο σήμερα.
0: Να πάμε.
1: Προς το τέλος, έτσι, να δούμε τι γίνεται κιόλας.
0: Νοητά και τηλεφωνικά, έτσι.
1: Νοητά και τηλεφωνικά. Για όσους όμως δεν κερδίσουν να πάνε στην Νάξο, θα πάνε μία εκδρομούλα, θα είναι στην Εύβοια, όχι βόρεια που θα πάει ο Πρωθυπουργός, στην κεντρική Εύβοια, θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στο Χιλιαδού και στην επιστροφή θα κάτσουμε στη στενή Εύβοιας, στο διάσημο πλέον Κισό, για ένα γεύμα ή δείπνο.
0: Πάνω στο ποτάμι.
1: Πάνω στο ποτάμι, για ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Άρα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή. Νάξο, Naxian Collection, Αμούρ, στενή, Χιλιαδού, μπάνιο, Αιγαίο, Χιλιαδού, δεν, καταπληκτική παραλία και στενή, διάσημος Κισός, 4 άτομα, μετά τον μπανάκι σας θα κάτσετε να φάτε και να γυρίσετε σπίτι σας όπως πρέπει.
0: Άρα το zoom ποιο είναι, 6939-943-943, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Νάξος ή το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Κισός. Οι κληρώσεις θα γίνουν την επόμενη Παρασκευή.
1: Βάλτε και τα δύο, παιδιά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το.
1: Για την κανονική εκπομπή.
0: Για την κανονική εκπομπή.
1: Γεια σας, φεύγουμε.
0: Δύο ώρες και επανερχόμαστε.
1: Γεια σας, φεύγουμε, θα έρθουμε κανονικά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Η ώρα είναι...

0: θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ο ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
1: ανταυτού,
0: που έχεις.
1: Βάζω.
0: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Τώρα πάμε στις κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις μας. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι εδώ. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι AI, είπα προηγουμένως, αλλά θα ήταν πριν την προηγούμενη ώρα. Τώρα είναι κανονικός, τον βλέπω.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εσύ θα τη φάσεις τη σφαίρα, ξέρω να πάω.
2: Τα
1: παλιάρι ακούς.
2: Εξαρτάται.
1: Τα παλιάρι εξαρτάται αν θα κρατήσουμε τον Πουρναρά. Ενώ εγώ που είμαι. Πολλές, αφεντικό, ναι, πολλές φαίνεται.
2: Με μία διαφορά όμως, ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι είμαι ανταυτού. Είσαι εσύ ανταυτού.
1: Όχι, αλλά, εγώ κρατάω τη σφαίρα.
2: Μόνο για τη σφαίρα.
1: Για τη σφαίρα, να σου πω, έτσι να το λέμε.
2: Α. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε και για αυτά που δεν λέμε. Επίσης πληκτρολογείτε και μας βλέπετε tvelada.gr.
1: Άλλα βρε πάνω, να αλλάξει η προεδρική πρόσκληση για να μπορεί να πας και εσύ. Δεν το περίμενα.
2: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι νομίζω όχι, παλαιότερα δεν ήταν με συζύγους και συντρόφους.
1: Όχι συντρόφους, συζύγους. Έστω με πρωτόκολλο, με συμφωνία, με αυτό, με μια υπογραφή, κάτι βρε παιδί μου.
2: Ήταν μόνο συζύγους.
1: Από ό,τι θυμάμαι, τώρα είναι και με συντρόφους. Οπότε αυτό θα έχει και gossip. Όσοι πάνε. Γιατί ξέρω.
2: Καλά, θα είναι όμως
1: η ξέρω ότι θα έχει μεγάλες απουσίες.
2: Θα είναι επίσημη σύντροφος.
1: Δεν υπάρχει επίσημη σύντροφο.
2: Έρε, παιδάκι.
1: Δεν υπάρχει επίσημη σύντροφο.
2: Υπάρχει επίσημη σύντροφο.
1: Αραβωνιάρα.
2: Υπάρχει επίσημη.
1: Παιδιά, υπάρχει επίσημη σύντροφο. Που δεν λέγεται καν Αραβωνιάρα.
2: Επίσημο ή επίσημη σύντροφο.
1: Πώ είναι αυτό.
2: Γιατί το ζητούμενο τη αποκλειστικότητα του να είσαι με έναν άνθρωπο είναι κυρίω επιλογή. Δεν είναι μόνο το να πάμε και να κάνουμε γάμο, θρησκευτικό, πολιτικό ή ό,τι επιλέξει ο καθένας.
1: Βρε μια υπογραφή, ένα προσύμφωνο να κάνουμε.
2: Αν έχουν επιλέξει ότι ξέρεις τι, είμαστε μαζί.
1: Ένα προσύμφωνο να κάνουμε.
2: Μπορεί να μην θέλουν να το κάνουν αυτή, μπορεί να μην φτάσει η ώρα να το κάνουν.
1: Αυτό τι είναι τώρα, επίσημος σύντροφος λοιπόν δεν υπάρχει. Υπάρχει παιδιά 69-39-943-943. Αραβωνιάρης, αραβωνιάρα δεν είναι. Άρα άλλου είδους επίσημος σύντροφος υπάρχει. Σύντροφος για τον άντρα, τη γυναίκα, ή σύντροφος, όπως θέλετε, πάρτε το.

0: Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν βλέπω να έχει πολύ κόσμο, θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε και δωράκια. Εκτός από τα παγωτά, θα θέλει και άλλα δώρα για να πάει ο
1: γιατί
0: κόσμος.
1: Γιατί θα εκεί. Έχει παγωτά.
0: Θα έχει παγωτά, ναι. Ανεμιστήρες, παγωτά.
1: Ανεμιστήρες, ναι, θα έχει κάψω.
0: Παγωτό.
1: Παγωτά δεν... τώρα τι θα κάνουν να τρώνε παγωτά.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Κονάκι θα γλύφουν ή θα ή διακριτικά με το κουταλάκι σε παγωτό.
0: Όλα αυτά.
1: Γιατί ξέρεις, είναι και λίγο αγενές τώρα με το, με το χωνάκι, με το κουστούμι, χωνάκι και να γλύφεις τώρα. Να είσαι τώρα υπουργό.
0: Πώς μιλάς έτσι πρωί-πρωί.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν,
0: παγωτά...
1: είναι, δεν είναι κόσμιο. Τουλάχιστον να είσαι κυπελάκι με το πιατάκι, με το κουταλάκι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, φαντάζει τώρα να τρέξει σοκολάτα εκεί να θες χαρτοπετσέτες.
0: Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχει κόσμο. Οπότε θα του φτιάξουμε με κάποιο τρόπο να έχει κόσμο. Γιατί βλέπω ότι πολλοί δεν θα πάνε. Για όποιους λόγους δεν θα πάνε.
1: Καλά, άμα αυτό το να έχει κόσμο γενικότερα είναι εύκολο. Εστένεις και 20-30 προσκλήσεις σε γύρω-γύρω και μια χαρά κόσμο. Το θέμα είναι από πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ποιους αρχηγούς?
1: Ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι.
0: Να.
1: Γιατί η απουσία που θα ακουστεί θα είναι η πολιτική αρχηγή. Άμα θες να έχει κόσμο, θα στείλουν 30 προσκλήσεις, θα τους φέρουν. Μια χαρά είναι.
0: Θα τους δώσουν κάτι για πάνε. Εκτός από ποτό.
1: Σήμερα είναι μια μέρα η οποία ξημέρωσε με τον ναυτικό αποκλεισμό ξανά για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια αλλά και τις παράκτητες περιοχές της χώρας. Έναν ναυτικό αποκλεισμό του που επανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε και μια σχετική ανακοίνωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ η οποία αναφέρει ότι πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού αλλά και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή.
0: Καλημέρα Φίλιππε, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε και θα το διορθώσουμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα, μπράβο Ιωάννα, και στενή Ευβοίας και Νάξος. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, δεν θα έχουμε μόνο κυβέρνηση, που πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και πολλά, ο Τσάμπας πέθανε, που θα μας τα στέλνετε να τα θυμηθούμε και εμείς, σας θυμίζουμε και όλα, και να τα μαζέψουμε μετά και να τα κάνουμε ένα βίντεο όλα μαζί, κύριε Πορναρά. Ναι. Ο Τσάμπας πέθανε, δεν πέφτει συνήθως γιόνι το πρωί. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε, γιατί γελάζε.
1: Δεν γελάω.
0: Α, δεν γελάει τώρα. Τώρα του κόπηκε το χαμόγελο, δεν ξέρω γιατί. Θα έχουμε και Τσίπρα. Όπως μου ξανά στείλε ο Μανώλης, να στρίψουμε αριστερά για να κερδίσουμε το κέντρο. Βεβαίως. Η οικονομία είναι το ατού μου. Στροφή 360 μοιρών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα ελληνικά νησιά. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Θα τα έχουμε και του Τσίπρα αυτά που έχει πει από το 14 μέχρι όποτε. Το 23. Οπότε έφυγε. Και τώρα που λέει έφυγε Τσίπρας, ποιοι άλλοι πολιτικοί θυμάσαι έχουν φύγει και έχουν ξαναγυρίσει μετά από χρόνια? Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Και Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Το 20 μετά την καταστροφή και τα λεφτά ξαναγύρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από 10 πόσα χρόνια ξαναγύρισε.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος λοιπόν που θέλει να ξαναγυρίσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και ένας είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, έχασε και ξανά έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, σε περίπτωση αυτό που θέλει, δηλαδή, άμα, γιατί λέει ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργός, ήταν ο δεύτερος που θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ο Ανδρέας είναι ο μόνος που ήταν και ξανά έγινε μετά από κάποια χρόνια.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έφυγε. Έμεινε ξανά.
1: Ναι, δεν λέω ότι έγινε.
0: Εγώ λέω ποιος έφυγε. Ο Τσίπρας έφυγε. Τρία χρόνια.
1: Άλλο πράγμα λέω. Και λέω ο μόνος πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και ξανά έγινε πρωθυπουργός μετά από λίγα χρόνια, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Και τώρα που λες Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν μοιάζει μόνο στον Ανδρέα Παπανδρέου στη φωνή, στις κινήσεις, στο ζιβάγκο που το έκανε γραβάτα. Μοιάζει και στο ότι αν όποιοι θυμάστε ή όποιοι διαβάσατε, όταν είχε ερωτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου για το κέντρο, Ένωση Κέντρου, είπε «Όχι Ένωση Κέντρου, όχι δεν είναι αυτή, είναι Πασόκ». Κάτι δεν σας θυμίζει? Όχι η ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε Ελλάς. Κάτι θυμίζει γι' αυτό, κάτι θυμίζει. Λοιπόν, πάμε και στην καθημερινότητα, η οποία καθημερινότητα έτσι μας βάζει κάτω και μας λέει παιδιά πρέπει να κάνετε πράγματα, και επειδή όπως είπε ο Μπουρναράς, είτε θα πάτε στα ΚΕΠ και θα περιμένετε, είτε θα μπείτε σε καμιά πλατφόρμα που αν είναι να δώσετε εντάξει είναι ανοιχτή, αν είναι να πάρετε υπομονή όταν ανοίξει, διότι όταν είναι να δώσουν οι πλατφόρμες πέφτουν.
1: Εγώ προτιμώ τα ΚΕΠ, πάντως, ξαναλέω. Και δεν το λέω για πλάκα.
0: Είτε θα πάτε στην ΑΤΑΚΑ που, έχω κλέψει από τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη, ότι καταλάβαμε γιατί είναι ξύπνιος ένας λογιστής. Ξύπνιος είναι ένας λογιστής, ο οποίος κατά τις 3 η ώρα τη νύχτα ή έχει μείνει ξύπνιος ή ξυπνάει για να μπει σε καμιά πλατφόρμα και να εξυπηρετήσει κανένα πελάτη.
1: Ένα μικρό σχόλιο, και το λέω απόλυτα σοβαρά. Μέχρι και το να πας σε μία δημόσια υπηρεσία είναι μορφή κοινωνικοποίησης από το να τα κάνεις όλα σε μία οθόνη, μόνος σου. Αυτό.
0: Τι εννοείς, ότι μπορεί να βρεις και το έτερο νήμις εκεί?
1: Μπορεί, είναι πολύ πιθανό τώρα από το να κάνεις σπίτι και να είσαι στην οθόνη ή στην πλατφόρμα.
0: Παιδιά, εμείς παλιά πηγαίναμε στα μπαρ μικρή για να βρούμε το έτερο νήμις. Τώρα θα πας στη δημόσια υπηρεσία με ραντεβού μετά από ένα εξάμηνο. Όμως όλα αυτά βέβαια μαζί με άλλες ερωτήσεις που έχουμε να κάνουμε. Η κυρία Φιλοθέη Μαγριδάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαγριδάκη, καλή σας μέρα. Είπαμε για τους ξύπνιους λογιστές, οι οποίοι κατά τις 3-4 τι ώρα κάνετε δουλειά με τις πλατφόρμες?
2: Λοιπόν, καλημέρα στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Προυναρά, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα στους ακροατές. Ευθυμίσαμε, με κάνατε και γέλασε πρωί-πρωί, να είστε καλά. Λοιπόν, όντως, εμείς οι λογιστές είμαστε επί εξυπηρεών βάσεως. Μερικές φορές έχουμε καλή λόγια.
0: Κυρία Μακρυδάκη, δεν σας ακούμε καλά.
2: Με ακούτε?
0: Όχι, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Ναι,
0: να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε την κυρία Μακρυδάκη.

0: Έχουμε ξανά την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
1: Για να δούμε ακόμα τώρα.
2: Λοιπόν,
1: τώρα τέλεια.
2: Λέγαμε τώρα ότι εμείς ουσιαστικά οι φοροτεχνικοί είμαστε επί 24 ώρων βάσος και μάλιστα κάποιες φορές χαριτολογώ και εγώ στους πελάτες μου που με καλούν με αγωνία μέσα στη νύχτα και λέω παιδιά δεν είμαστε το ΕΚΑΒ. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε και το πρωί. Δεν πρέπει να έχουμε τόσο πολύ άγχος, γιατί ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει, θα γίνει. Όσον αφορά το άλλο θέμα που είπατε...
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω και θα πάμε στο άλλο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός λέει στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν σηκώνει κανένα στο τηλέφωνο, μόνο εγώ. Ορίστε, κυρία Μακεδάκη, γιατί το σηκώνει στις 3 η ώρα τη νύχτα.
2: Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα είδατε τα μέσα
3: δεξιός.
2: Που συζητούσα νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας για μία σύνταξη ενός ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω πολύ σύντομα το συμβάν. Στην Πατησία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στην Ακαδημία. Όταν έφτασα στην Ακαδημία, μου είπαν ότι πρέπει να πάω στην Πατησία. Στην Πατησία έβλεπαν για αυτόν τον άνθρωπο δύο αριθμού συστήματος. Στην Ακαδημία ήταν έναν και μετά από λίγη ώρα που κοιτούσαν καλά-καλά. Βρήκαν δύο, αλλά ο δεύτερος, προσέξτε, ήταν διαφορετικός από τον δεύτερο αριθμό συστήματος που είχαν βρει στην Πατησία. Στην Πατησία, ο δεύτερος αριθμός συστήματος που μου είχαν δώσει αφορούσε κάποιο άλλο αφημί. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση εδώ, είναι το ότι κινδυνεύεις να βρεθείς και εκτεθειμένος, γιατί μερικές φορές βλέπουμε στη τηλεόραση πώς αντιδρά ο κόσμος στις δημόσιες υπηρεσίες και λέμε υπερβολικός είναι. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι υπερβολικός. Όταν προσπαθείς να βγάλεις άκρη με το δημόσιο, στο τέλος καταλήγεις 9 στις 10 να επιτευχθείς. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί προσβάλλει τη χώρα μας.
1: Τώρα, τι να πω. Εγώ νομίζω ότι εμείς εδώ, αν πάμε στις ταινίες του Στάθη Ψάλτη το 80, κάτι αντίστοιχο. δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό το συζητούσα και πριν από δύο μέρες αυτό το σχολείο είχαμε, ότι δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουν πράγματα. Γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν πράγματα, αλλά πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο εμείς σεβόμαστε και ζητάμε να μας εξυπηρετήσει, και αυτός να είναι προσεκτικός. Και γενικά όχι μόνο ο δημόσιος υπάλληλος, το δημόσιο σύστημα. Γιατί είναι όλη η διαδικασία.
1: Κυρία Μακρυδάκη, αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις τεχνολογίες, αυτές τις πλατφόρμες, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει καθημερινότητα. Και σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι πάνω στη δουλειά σας, για να μπούμε μετά και στο κομμάτι που λέγεται δηλώσεις και που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν, εάν θέλεις να πάρεις μια ενημερώση, εάν δεν είναι να πληρώσεις 100 ευρώ στις 30 Ιουλίου και το πληρώσεις την επόμενη μέρα, έχεις ένα πρόστιμο στην τύχη αριθμή 0,10 λεπτά. Για αυτά
2: είναι
1: τα
2: 0,73% είναι για κάθε μήνα για οποιαδήποτε οφειλή καθυστερούμε στην εφορία.
1: Για αυτά τα 0,73 λεπτά που μπορεί να χρωστάς, παίρνεις φορολογική ενημερότητα ή βγαίνει το σύστημα ότι χρωστάς?
2: Για 0,01 cent να χρωστάς, δεν παίρνεις φορολογική ενημερότητα, πρέπει να...
1: Άρα αυτός που το φτιάξε δεν είναι... Αυτός που το φτιάξε δεν είναι της πιάτσας για να πει ένα πλαφόν μέχρι 10 ευρώ παιδιά δώστε φορολογική ενημερότητα το σύστημα, και θα πρέπει ας πούμε να πας στον ΕΦΚΑ, δίνω ένα παράδειγμα, να κλείσει ένα ραντεβού μετά από 3 μήνες, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει υπαλλήλους για να το κάνει πιο νωρίς, για να πας διαζώσεις να διορθώσεις το λάθος της πλατφόρμας που έφτιαξε ένας ειδικός που δεν είναι της πιάτσας. Όπου κάνω λάθος διορθώστε με.
2: Μετακινήσει για να πας να διορθώσεις. Βλέπεις τι χρωστάς, μπαίνεις, πληρώνεις και πώς θα φανεί η εξόπληση της οποίας προχωράς να βγάλεις ηλεκτρονικά την ενημερότητα. Αν ωστόσο υπάρχουν διάφορα άλλο είδους προβλήματα, γιατί πάντα υπάρχουν προβλήματα, κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, βεβαίως και μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείς στη δημόσια υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή της εφορίας. Ανάλογα λοιπόν την περίπτωση.
1: Πάμε λοιπόν φορολογικές δηλώσεις.
2: Πάμε φορολογικές δηλώσεις. Εδώ να πούμε ότι δόθηκε παράθεση όσον αφορά το θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Σαφέστατα όμως, μην αφήσετε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς τα συστήματα δεν δουλεύουν. Χθες, για να κάνουμε μία δήλωση, αναγκαστήκαμε να μπούμε και να βγούμε στο σύστημα 5 φορές. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύει όλη η διαδικασία και γίνεται πιο χρονοβόρα. Οπότε αυτό είναι και το δύσκολο της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. Μένει περίπου 1.400.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις. Μέχρι 24 Ιουλίου, εδώ δεν μας κάνανε τη χάρη να το πάνε μέχρι 30 Ιουλίου, να έχουμε και το Σαββατοκύριακο να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι, γιατί όπως πολύ ωραία μας υποστηρίζετε και οι δύο και σας ευχαριστούμε θερμά, τον κλάδο των φοροτεχνικών, έπρεπε να το πάνε μέχρι 30 Ιουλίου.
1: Δεν το κάνουμε με καλή διάθεση, το κάνουμε γιατί σας έχουμε ανάγκη πια, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
0: Και είναι και χρηστικό, είναι και χρηστικό το όλο ζήτημα, γιατί έχουν απορίες και ακροατές, έτσι.
2: Λοιπόν, και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι εμείς έχουμε να στείλουμε το ΦΠΑ του μήνα ανάλογα τη μορφή της επιχείρησης και πότε έχει ανοίξει, του τριμήνου και ό,τι το καθεξής, ενδοκοινοτικά, μισθοδοσίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό που έχουν οι πολίτες στο νου τους, είναι ο μήνας των φορολογικών δηλώσεων. Αν ήταν μόνο των φορολογικών δηλώσεων θα ήταν καλά. Τις πτωτικές έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής περίπου 1.800.000, 2 εκατομμύρια περίπου είναι οι χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι χρεωστικές δηλώσεις κατά μέσο όρο, τώρα σας λέω με βάση τις ενδείξεις που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, τι ενημέρωση δίνει το σύστημα. 2.000 είναι κατά μέσο όρο το ποσό που οφείλουν οι χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις. Οι πιστωτικές έχουν επιστροφή περίπου 325 ευρώ και έχουμε και μηδενικές δηλώσεις που ούτε δίνουν ούτε λαμβάνουν. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αν χρωστάς την εφορία λαμβάνεις όποτε λάβεις χωρίς να λάβεις τόκους. Ανάποδο το είπα, αν σου χρωστάει η εφορία θα σου τα δώσει όταν αποφασίσεις να τα δώσει χωρίς τόκους. Αν όμως εσύ χρωστάς την εφορία κάθε μήνα που καθυστερείς να πληρώσεις.
1: Έχουμε, είναι τα ωραία της η κάθε κυβέρνηση σκέφτεται τον λαό, δηλαδή εμάς. Πάμε λοιπόν στην πολύ ωραία αυτή ρύθμιση που έρχεται, για να καταλάβουμε και οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι είναι αυτή η ρύθμιση των 72-73, πόσες δόσεις είναι, 72, τι πρέπει να έχουμε φτιάξει, τι πρέπει να έχουμε εξοφλήσει, τι πρέπει να έχουμε πληρώσει, τι πρέπει να έχουμε ρυθμίσει για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε.
2: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Είχαν πει θα ανοίξει σήμερα. Εχθές είχαν δηλώσει από το Υπουργείο ότι θα ανοίξει σήμερα.
2: Εγώ επειδή περίμενα να με καλέσετε για αυτό το θέμα, έκανα ένα τσεκάρισμα, δεν βρήκα να έχει ανοίξει πλατφόρμα. Περιμένουμε η δημοσίευση που η οποία βρήκα και ανακοίνωση από το Υπουργείο έχει να κάνει με την αναμενόμενη κατάσταση του να μπει σε εφαρμογή η πλατφόρμα των 72 δόσεων περίπου 20 του μηνός. Ωστόσο να ξέρουμε ότι υπάρχει αγωνία των συμπολιτών μας να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, να εντάξουν τις οφειλές τους προκειμένου να πάρουν μια ανάσα για να μην χρωστούν όταν με το καλό καταφέρουν να εξοφλήσουν, γιατί εδώ η κατάσταση είναι ιδιάζουσα. Κατ' εμέ πάλι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία είναι, θέλεις να βοηθήσεις τους πολίτες, πολύ ωραία, βάλε σε μια ρύθμιση ενιαία όλες μαζί τις οφειλές. Βεβαίως, παρένθεση εδώ, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός μηχανισμός που μπορώ σαν έναν κουβά μέσα να ρίξω τις οφειλές μου και για τον ΕΦΚΑ και για την εφορία και τα πάντα όλα, ας πούμε, και να μου βγει μια ρύθμιση να πληρώσω με ένα γενναίο κούρεμα. Το γενναίο κούρεμα έρχεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ένδυα πληρωμής. Εάν το σύστημα βλέπει ότι υπάρχουν ακίνητα, εισοδήματα κτλ., δεν θα δείτε κούρεμα, γιατί πολλοί αναρωτιόνται και λένε μα αφού κάνει κούρεμα για ποιο λόγο δεν τον βλέπω. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Δεν είναι καλή κομμότρια μάλλον.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα το επιτόκιο εδώ στις 72 δόσεις είναι 5,84 και μιλάμε για 30 ευρώ το μήνα η ελάχιστη δόση της ρύθμισης, κάτι που ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις αυτό το 30. Προϋπόθεση είναι βεβαίως εδώ, τι έχουμε πει στις 72 δόσεις, εντάσσω τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αλλά θα πρέπει για να εγκριθεί η αίτηση τα υπόλοιπα χρέη του 24, 25, 26 να τα ρυθμίσω στην πάγια ρύθμιση των νέων 24 δόσεων που υφίσταται αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε καινούργιο γεννάτε.
1: Και να τις πληρώνω ταυτόχρονα τις δόσεις.
2: Εννοείται, πώς αλλιώς, αφού θα τα ρυθμίσω.
1: Συγγνώμη, άμα είχα τόσα λεφτά θα τα είχα πληρώσει μόνος μου, δεν θα περίμενα να μου δώσει δόσεις.
2: έρχεστε τα λόγια μου. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει τώρα ο πολίτης τι να κάνει, να προσπαθεί να κρατά ενεργή τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά τα χρέη. Εδώ σε μια συζήτηση που έγινε με φορείς του Υπουργείου, η απάντηση ήταν ότι δεν τα έβαλαν όλα μαζί τα χρέη να μπορούν να ρυθμιστούν σε μια νέα δήλωση, αλλά έδωσαν έμφαση σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τέλος του 2023, γιατί με βάση τα στατιστικά του Υπουργείου οι πολίτες έχουν τα περισσότερα χρέη εκείνη την περίοδο. Και από την άλλη υπάρχει ο εξοδικαστικός. Εδώ υπάρχει αλήθεια σε αυτό το θέμα. Ναι, υπάρχει ο εξοδικαστικός που μπορώ να τον επωφεληθώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο εξοδικαστικός είναι μια πιο χρονοβόρο κατάσταση. Δεν είναι μπαίνω στο σύστημα, κάνω τη ρύθμιση και τελείωσα. Ανοίγω μια αίτηση, επικαλούμε να μου φέρει τις οφειλές το σύστημα για όλες τις εκδοχές και εν συνεχεία περιμένω να βγει η ρύθμιση με βάση τον αλγόριθμο και περιμένω και περιμένω. Θέλω πιστοποιητικά φερεγγιότητα, θέλω ιστορίες, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί. Ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άμεσο, όπως είναι η πάγια ρύθμιση. Έτσι θα είναι και αυτή με τις 72. Πηγαίνω στον φοροτεχνικό μου, ζητάω να μου ρυθμίσει τις οφειλές, βλέπω το αποτέλεσμα, τη δόση και προχωρώ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έχει και άλλο κόστος, με ξεχνάμε.
1: Και άμα έχεις και δύο σπίτια, πουλάς το ένα για να ζήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουν.
2: Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη και όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει πλέον ο επαγγελματίας ή ο κάθε πολίτης που μπαίνει στη διαδικασία αυτού του είδους της ρύθμισης να πληρώνει κάθε μήνα τη δόση από τις 72 δόσεις της ρυθμίσεως, τη δόση από τις 24 δόσεις της άλλης ρύθμισης για τις
1: οποίες... Και ό,τι από τα τρέχοντα έρχεται.
2: 4 και μετά. Και την τρέχουσα οφειλή που ενδεχομένως θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Στον ΕΦΕ ή ότι βγει στο ΦΠΑ.
0: Και να ολοκληρώσουμε, κυρία Μακρυδάκη.
2: Ναι, να ολοκληρώσουμε. Ναι. Να ολοκληρώσω. Εγώ, εσείς τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε?
1: Τι να σας ρωτήσω, αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατί μίλαγα με έναν συνάδελφό σας εχθές και μου είπε πηγαίνω σπίτι κάθε δύο μέρες. Στον καναπέ κοιμάμαι, λέει, τη μία και την άλλη πηγαίνω στο σπίτι. Αυτό έχει και ένα καλό, του λέω, θα σε διώξει η γυναίκα σου. Οπότε δεν θα είσαι παντρεμένος και θα πας στην ομοταξία του πάνω του Πουρναρά. Δεν μπορούμε να μην γελάμε, πραγματικά.
2: Δεν μπορούμε να γελάμε τα πράγματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
1: Πρέπει να γελάμε, αλλιώς δεν θα το αντέξουμε αυτό που περνάμε.
2: Εμείς οι φοροτεχνικοί αυτό το πράγμα το ζούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο ευελπιστούμε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά τελικά καταλήγουμε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Βεβαίως πρέπει να πούμε και τα θετικά, ότι κάποιες δηλώσεις έχουν φύγει αυτόματα, οπότε ένα μικρό βάρος μας έχει φύγει από
1: λοιπόν,
2: πλάτη.
1: Κυρία Μακρυδάκη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
2: Ένα δεύτερο θα μου δώσετε.
0: Ναι.
2: Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Για όσους συμπολίτες με τις φορολογικές δηλώσεις φύγαν αυτόματα, το Υπουργείο τι λέει? Ελέγξτε και υποβάλλετε, ελέγξτε και αφήστε το σύστημα να κάνει την υποβολή. Φίλοι μου, εσείς είστε υπεύθυνοι για τη φορολογική δήλωση που έφυγε αυτόματα. Αν υπάρχει σφάλμα, εσείς θα το υπομειστείτε και όχι το σύστημα που έκανε αυτόματα την υποβολή. Άρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ελέγξτε όσο
1: είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Προσφυλώνες.
0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Είστε και ραδιοφωνικοί, ξέρετε.
1: Κάρθε πέρσι και καλύτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Σήμερα η θερμοκρασία μετά τα φοροτεχνικά της κυρίας Μακρυδάκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια στην Αθήνα. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος
1: διάλειμμα λέει αυτός ο Γεωργιάδης.
0: Έχει μπει και βλέπει μαγιό ήδη στον υπολογιστή του.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και μετά τα υπόλοιπα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
13: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
14: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ.
1: Γεια σας, καλημέρα, κύριε. καλημέρα, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, Γιώργο Γεωργιάδη, για να
1: ναι,
0: το...
1: Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, διότι αν λες και το Γεωργιάδη και υπάρχει ο Αδωνισμός. Που ναι. Είναι καινούργια λέξη.
1: Ο Αδωνισμός.
0: Ο Αδωνισμός.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα.
1: Ο σαν τον τραμπισμό.
0: Ποιο τραμπισμό, το δικό σου, το δικό μου.
1: Σαν τον τραμπισμό, λέω.
0: Το δικό σου, το δικό μου τραμπ.
1: Το δικό σου.
0: Α, το δικό μου τραμπ. Οκ. Λοιπόν. Βέβαια, η τοξικότητα του Αδωνισμού που υπάρχει δεν ξέρω αν συγκρίνεται με την τοξικότητα του κύριου Τσίπρα που μιλάει για 7 χρόνια διαφοράς, για κατοχή, για χούντα.
1: Ναι. Αλλά δεν είπα ακριβώς αυτά, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς αυτά είπε.
1: Δεν είπα.
0: Κατοχή και χούντα.
1: Δεν είπα αυτά.
0: Στο Περιστέρι.
1: Δεν έκανε κανένα παραλληλισμό όμως το σήμερα με τη χούντα.
0: Συγγνώμη, και με κατοχή και με χούντα.
1: Δεν έκανε, όχι.
0: Θέλεις να το βάλουμε αύριο, να το ετοιμάσουμε, να το βάλουμε, να παίξουμε.
1: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
0: Και εγώ
1: δεν
0: το
1: έκανε,
0: ακούσει.
1: Δεν έκανε παραλληλισμό.
0: Λοιπόν, μίλησε για κατοχή και χούντα και μίλησε σε σύγκριση με τα 7 χρόνια διαφθοράς. Άρα η τοξικότητα του Αδωνισμού που υπάρχει, ναι, έχει αντίπαλη τοξικότητα του Τσίπρα που υπάρχει και καλά μπορεί να λέει ο κ. Καλαμάνης, άμα γίνει εκλογές θα φύγει.
1: Δεν μίλησε για χούντα και να πει ότι είναι το σημερινό σύστημα. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε όπως τη Χούντα πάλευαν, ναι, γι' αυτό, ναι, όπως τότε πάλευαν γι' αυτό,
0: σήμερα...
1: στη σημερινή εποχή παλεύουν για αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Όπως
1: δεν
0: Χούντα,
1: είπε ότι η Χούντα τότε, Χούντα τώρα.
0: Όπως τη Χούντα κάναμε αυτό και σήμερα αυτό ίδια, όπως την κατοχή κάναμε αυτό και σήμερα αυτό ίδια.
1: Είναι ερμηνεία αυτό. Δεν
0: είπε τη λέξη κατοχή.
1: Ναι, αλλά δεν
0: είπε τη λέξη Χούντα.
1: Δεν είπε ότι είπε σήμερα είναι κατοχή και Χούντα.
0: Ναι, είπε τη λέξη κατοχή.
1: Ναι, αλλά
0: είπε τη λέξη Χούντα.
1: Αυτό που λες είναι ερμηνεία.
0: Σε σύγκριση δεν με τι το είπε. Σε σύγκριση με τι το είπε. Με την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε κατοχή και Χούντα τότε. Σε σύγκριση με ποια εποχή το είπε. Γιατί το είπε σήμερα. Άρα το συγκρίνουμε μια εποχή. Με ποια εποχή το έβαλε αυτή τη σύγκριση.
1: Με την εποχή τη Χούντα.
0: Είπε τη Χούντα για την εποχή τη Χούντα. Και θυμήθηκε ο Τσίπρας που δεν έχει ζήσει Χούντα, ότι η Χούντα υπήρχε και κάτι γινόταν στη Χούντα.
1: Είπε.
0: Και στην κατοχή.
1: Στη Χούντα οι άνθρωποι πάλευαν για κάτι.
0: Ναι.
1: Στην κατοχή, δεν θυμάμαι αν είπε για την κατοχή, και στην κατοχή,
0: είπε και στην κατοχή.
1: Πάλευαν για κάτι. Σήμερα ο κόσμος παλεύει γι' αυτό.
0: Δηλαδή το κατάλαβε σήμερα ο Τσίπρας ότι ο κόσμος παλεύει όλη τη ζωή για κάτι.
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Αυτό που λέω, ο κόσμος, όλος ο κόσμος κάθε μέρα παλεύει για κάτι. Ναι. Αυτό όμως δεν θα το λύσουμε τώρα, θα βάλουμε αύριο το βίντεο για να το λύσουμε πώς ακριβώς υπόθηκε. Λοιπόν, πάμε στην εκπομπή σου.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στην συνομιλία μας με τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε. Θα σας παρακαλώ όσο να είμαστε όμως πολύ σύντομοι.
1: Ναι.
2: Θέμα στη Βουλή και πρέπει να φύγω κατεπηγόντως.
0: Ωραία. Η ερώτησή μας είναι, χθες η κυρία Δούρου σε μια συνέντευξη είπε σε μια τάκα της, δεν μπορούμε να παλακαλάμε τον Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει και θα υπάρχει. Αυτό. Θα συνεχίσει και θα υπάρχει. Δηλαδή σήμερα έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, Σάββατο έχετε γενικό γραμματέα. Θα συνεχίσει και θα υπάρχει και θα κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συλλογική απόφαση. Από τη στιγμή που η πρόταση που καταθέσαμε πριν 1,5 χρόνο στο δημόσιο διάλογο για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων δεν βρήκε ανταπόκριση, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κυνηγήσει το πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, μόνο ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο. Η Νέα Αριστερά διελήθη στα εξών συνετέθη. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κόμμα, αναδιέταξε το σκηνικό στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος και συσπυρώνει κόσμο, έχει μια αξιόλογη δυναμική. Είπαμε ότι εμείς δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά με αυτό το κομμάτι της αριστεράς. Απευθύναμε την πρόσκληση και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την απέκτησε κατηγορηματικά. Από εκεί και μετά βεβαίως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δούμε ως ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
0: Μάλιστα. Πάμε γρήγορα λοιπόν για να μπορείτε να φύγετε, να σας αποδεσμέψω. Εγώ τελειώνω με αυτή την ερώτηση. Νέες συνεργασίες με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με τον κύριο Βαρουφάκη ή με οποιονδήποτε άλλον, ότι έχει αμείνει από την αριστερά, την Νέα Αριστερά. Υπάρχουν στο σχέδιο να κάτσετε να συζητήσετε.
2: Κοιτάξτε, η προηγούμενη εμπειρία ήταν εξόχως αρνητική, με την έννοια ότι δεν ενδιαφέρε κανέναν. Στις νέες συνθήκες θα το δούμε στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά να σας πω το εξής. Τώρα με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος θεωρεί ως προϋπόθεση τη μετάνοια για τον συμβιβασμό του 2015 που για μας ήταν σωτήριος, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ έτσι σοβαρά στοιχεία συνεννόησης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που δεν νομίζω ότι θα είχαμε πολλά περιθώρια συνεννόησης. Άρα τουλάχιστον για τα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός αν θα τελεσφορήσει οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης μαζί τους. Αλλά για όλα αυτά θα τα δούμε στην Κεντρική Επιτροπή, θα τα δούμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Δεν θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να βγαίνει και να λέει μπορώ με τον Γεωργιάδη, δεν μπορώ με τον Ξανθόπουλο, ας πούμε. Ας περιμένουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Μάλιστα, οπότε να σας αποδεσμεύσουμε και να τα ξαναπούμε
2: η διάθεσή σας
0: την άλλη εβδομάδα.
2: Μπράβο, σε καλύτερες συνθήκες.
0: Ωραία, σας αποδεσμεύουμε γρήγορα και θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα πάλι.
2: Γεια σας.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πω εγώ ότι έχουμε την συνεδρία σήμερα, μιας και δεν είχε χρόνο ο κύριος Ξανθόπουλος. Μας είπε ότι προέκυψε κάτι έκτακτο στην Βουλή, μας το είπε πριν την.
0: Να κάτσουμε να δούμε
1: πριν
0: τι είναι το
1: πριν βγει στον αέρα.
0: Να δούμε και τι είναι το έκτακτο.
1: Ναι, εντάξει, μας ειδοποίησε πριν βγει στον αέρα και είπε πολύ γρήγορα γιατί έχει κάτι προκύψει. Να πω ότι στη μία σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι ότι θα εκλέξει νέο γραμματέα μετά και την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες είχαμε επίσης την παραίτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του βουλευτή Αργολίδας του Γιώργου του Γαβρίλου. Και πλέον να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στη Βουλή με 20 βουλευτές. Και δεν είναι η τρίτη δύναμη. Ναι. 21 βουλευτές έχει πλέον το ΚΚΕ και έχει πέσει κι άλλο στην κοινοβουλευτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σήμερα θα αποφασίσει το Γενικό Γραμματέα ή το Σάββατο. Σήμερα έχουν η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι το Σάββατο θα αποφασίσουν για Γενικό Γραμματέα.
1: Μπορεί.
0: Και για Γενικό Γραμματέα ή Πρόεδρο. Μάλλον για Γενικό Γραμματέα.
1: Τι εννοεί Γενικό Γραμματέα.
0: Δεν θα έχουν Πρόεδρο. Μπορεί να μην έχει Πρόεδρο.
1: Να μην έχει Πρόεδρο.
0: Να μην έχει Πρόεδρο. Να έχει Γενικό Γραμματέα.
1: Οκ. Να μην έχει καθόλου πρόεδρο ούτε μετά το συνέδριο, αν και όποτε γίνει αυτό.
0: Νομίζω πως θα μείνει σε Γενικό Γραμματέα. Αυτή την δηλαδή πληροφόρηση αυτός, έχω χωρίς να είναι θέσφατο ή χωρίς να είναι απόλυτα διασταυρωμένο.
1: Αυτός που θα εκλεγεί τώρα στη θέση του κυρίου Καλαματιανού θα είναι και ο ηγέτης δηλαδή του κόμματος.
0: Μάλλον το Σάββατο, δεν είναι αυτό. Το Σάββατο. Σήμερα συζητάνε, το Σάββατο ψηφίζουν, νομίζω.
1: Okay.
0: Η αλήθεια δεν το ψάξα ιδιαίτερα στη σημερινή, γιατί είχα την αίσθηση ότι θα μας τα πει ο κ. Ξανθόπουλος. Δεν πρόλαβα να μας τα πει, όμως θα τα βρούμε και θα τα πούμε εμείς πολύ πολύ σύντομα ή άλλο το αργότερο αύριο. Καλημέρα στο Γιώργο. Κύριε Γεωργιάδη, σε πονάει ο Τσίπρας και είναι ακόμα αρχή. Αν πονάει ο Τσίπρας σε κάποιον Γεωργιάδη, είναι όχι εμένα, αγαπητέ Γιώργο. Εμένα δεν με πονάει κανένας ή μάλλον με πονούν όλοι μαζί. Όπως πονάμε όλοι όταν χρειάζεται να πληρώσουμε τους φόρους, όταν χρειάζεται να πληρώσουμε το ρεύμα, όταν χρειάζεται να πληρώσουμε το νίκη και όταν κάνουμε το λάθος να περνάμε από τα κοσμοτοπολία που λέγονται σούπερ μάρκετ. Είναι τα νέα κοσμοτοπολία. Αυτά πονάνε εμένα όπως και σένα, φαντάζομαι.
1: Αυτή την ώρα έχει πολύ μεγάλη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές για την νησιωτική Ελλάδα.
0: Εγώ να πω καλημέρα στην Αθανασία, καλημέρα στην Μπέκη, καλημέρα στον Σάκη. Πού είναι ο Πάμφωτο, κάπου τον είδα.
1: Μήπως δεν σου άρεσε το μήνυμά του και το πέρασες.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Μήπως σε λέει
0: απάντησα πρώτα στον Γιώργο που ήταν επί του προσωπικού. Δεν μπορώ προσωπικού να μιλήσω επί του προσωπικού. Ανοίχτε μου το μικρόφωνο.
1: Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα σας χωρίς σφαίρες. Το 1991 ο καθηγητής Κράμερ επικαλείται τους φιλιππικούς του Δημοσθένους για την πίεση του διαφωνούντες του Κογκρέσου να μπει η Αμερική στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να πιέσει εννοεί. Σήμερα η Οδύσσια του Νόλαν καταστρέφει ότι ιστορικά διακρίνει την Ελλάδα και υποτάσσει την δόξα και την φήμη Κλέος και Κίδος στο όνομα της ΛΟΑΤΚΙ χρηματοδότησης, ακόμα και του δικού μας Υπουργού και, και του δικού μας Υπουργού Πολιτισμού, είναι η κυρία Μενδώνη. Τα έχεις διαβάσει όλα τα υπόλοιπα μηνύματα? Δεν χρειάζεται να πάω κι εγώ.
0: Γιατί?
1: Σάκης, Αθανασία, Γιώργος, την καλημέρα μας, Πέγγι, ο Θάνος, ο Κώστας, ο Φίλιππος, Ιωάννα, Πάμφωτο, Μίλτος, Μαρία, Δημήτρης,
0: Εμμανουέλα, Μανώλης. Ο Μανώλης είναι, είπαμε, ο Μανώλης είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ο Μανώλης είναι ο αγαπημένος σου. Και η Εμμανουέλα.
0: Ε?
1: Και η Εμμανουέλα σου αρέσει.
0: Να υπενθυμίσουμε τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο τιμές. Έτσι λοιπόν θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας και θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα σας. Τη μουρμούρα της.

0: Ο κύριος Ξενοθόπουλος τι είπε για τον κύριο Πολάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Ο κύριος Ξενοθόπουλος για τον κύριο Πολάκη δεν είπε τίποτα.
0: Για τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Για τον κύριο Βαρουφάκη είπε ότι δεν γίνεται να δηλώσουμε μετάνοια για το 15. Γι' αυτό που αποφασίσαμε το 15 και εμείς νομίζουμε ότι σώσαμε την Ελλάδα. Με την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Με το δημοψήφισμα και την αλλαγή. Δεν γίνεται να δηλώσουμε μετάνοια γι' αυτό. Άρα δεν βλέπουμε με τον κύριο Βαρουφάκη να γίνεται κάτι. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα πρόσωπο πηγενές κόμμα από το οποίο είναι η Κωνσταντοπούλου, η ζωή. Άρα και καλά, έχει πει και πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ η ζωή, έτσι. Δεν έχει πει μόνο για τον Τσίπρα, έχει πει. Γιατί αυτό είναι μεγάλο έρωτα.
0: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερο είναι, έτσι. Μετά είναι η Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που συμφωνούμε. Πρώτα είναι ο μεγάλος έρωτας Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και μετά ο έρωτας Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, βέβαια ο Τσίπρας την έκανε και πρόεδρο της Βουλής, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, τίποτα λέω, την έκανε και πρόεδρο της Βουλής.
1: Τα χάλασα.
0: Ναι, ρε.
1: Τα χάλασα.
0: Όχι, Θένος, εντάξει.
1: Τα χάλασα.
0: Αυτό.
1: Άρα μας είπε ότι ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπει κάτι, δεν πρόλαβε γιατί ο άνθρωπος όντως έπρεπε να πάει στην Βουλή, δεν πρόλαβε να μας πει γιατί είναι, για το ότι απέμεινε και στην αριστερά. Γενικά στην αριστερά είναι ότι απέμεινε, έτσι.
0: Πολύ κερματισμένη είναι. Τι εννοεί ότι απέμεινε?
1: Ό,τι απέμεινε.
0: Είναι σε διαφορετικά κόμματα, δεν είναι ότι απέμεινε.
1: Ό,τι απέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι απέμεινε στην αριστερά, ό,τι απέμεινε.
0: Ό,τι απέμεινε από πού?
1: Από την παλιά αριστερά.
0: Μα υπάρχουν, απλά είναι σε διαφορετικά κόμματα, δεν είναι όλοι μαζί.
1: Αυτό σου λέει το ότι απέμεινε.
0: Δεν είναι ότι απέμεινε, έχει απομείνει. Απλά δεν είναι σε ένα κόμμα.
1: Ό,τι έχει απομείνει. Δεν είπε ότι δεν έχει απομείνει. Ό,τι απέμεινε. Μόνο σου είπε ότι ήταν 21 και γίνανε 20. Έτσι μου είπες.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ό,τι απέμεινε.
0: Όχι, δεν είναι ότι απέμεινε. Έχει μείνει, σου λέω. Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Πού έχει μείνει, πού?
0: Δεν είναι η Πλεύση, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά. Τι είναι όλα αυτή. News.

0: Σήμερα έχουμε και την απολογία του 24χρονου για την μπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε την ζωή της Βάγια Νέστορας. Νέστορα, χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Και επίσης στην υπόθεση της Μαρφίν, η 46χρονη είναι υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές. Θα εκδοθεί στην χώρα μας, θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα είναι στις Βρετανικές Αρχές υποκράτηση μέχρι να εκδοθεί.
1: Το ζήτησε και μόνη της.
0: Ναι, το ζήτησε μόνη της. Και στην φυλακή έχουν οδηγηθεί και οι δύο 42χρονοι, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι.
1: Κατηγορούνται
0: για την ίδια υπόθεση.
1: Να αλλάξουμε λίγο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η Μαρκοντού.
0: Ναι. Νοσηλευόταν τις τελευταίες
1: μέρες. Ναι. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχαμε και ένα θέμα με κάποιον που είχε να μπει στο δωμάτιό της, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου, που για πολλά χρόνια ήταν δίπλα μας και θα παραμείνει δίπλα μας. Καλό ταξίδι.
0: Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα και στον Σάκη. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα παιδιά, αν στις εκλογές το Πασόκ είναι πιο χαμηλά από τον Τσίπρα, πιστεύει ότι ο Ανδρουλάκης θα παραιτηθεί ή θα ξαναβάλει υποψήφιος? Δεν θα παραιτηθεί ο Ανδρουλάκης αν είναι πιο κάτω τον Τσίπρα, θα τον παραιτήσουν τον Ανδρουλάκη.
1: Εδώ αυτές οι...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ο Ανδρουλάκης δεν θα έχει ούτε μία μέρα όταν είναι τρίτος στις εκλογές.
1: Αυτές οι εκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα. Αν ακούγατε την εκπομπή πιο νωρίς, ο Πάνος είπε: τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη αν ο Μητσοτάκης χάσει πολύ από τον Αντώνη Σαμαρά και φτάσει στο 22-21%. Θα μείνει ο Μητσοτάκης στη θέση του? Πάντα είναι η ερώτηση, δεν είναι?
0: Ναι, είναι ερώτηση αυτό.
1: Ωραία. Πάμε δεύτερο. Τι θα γίνει με το Πασόκ αν το Πασόκ βγει τρίτο, τέταρτο? Εγώ κάνω την ερώτηση. Αν το Πασόκ αλλάξει τα πάντα και βγει δεύτερο με 15 μονάδες διαφορά από τον Μητσοτάκη. Πες ότι εγώ βάζω όλες τις προϋποθέσεις. Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης με τη Βελόνα, με το τι σημαίνει επιτυχία του Δούκα, με το ότι είναι μία ψήφο πρώτη? Εγώ σου λέω ότι περνάει δεύτερο και έχει 15 βαθμούς διαφορά από την Δημοκρατία. 15 μονάδες. Τι θα είναι ο Ανδρουλάκης? Επίσης, πες ότι ο Τσίπρας βγαίνει τρίτος. Θα παραμείνει και θα πει ότι εγώ θα πάω να γίνω δεύτερος στις επόμενες, γιατί και ο ίδιος είπε ότι θέλω να κυβερνήσω τώρα. Άρα, ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να αισθάνεται την απόλυτη ασφάλεια. Ούτε ο Ανδρουλάκης φυσικά δεν έχει καμία ασφάλεια. Ούτε ο Τσίπρας δεν έχει καμία ασφάλεια. Δηλαδή και οι τρεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι όταν πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές μπορούμε να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό είπαμε, βάζουμε συνέχεια οι εκλογές αυτές είναι μουγκές, Παπαγιανόπουλος, Γκόρτσος, αν θυμάστε την ταινία. Και οι τρεις δεν έχουν την απόλυτη ασφάλεια ότι μετά τις εκλογές όλα καλά και συνεχίζουμε με την καρέκλα μας μαζί. Τρίζει η καρέκλα. Και στον πρώτο και στον όποιον είναι δεύτερο και στον όποιον είναι τρίτος.
0: Με την μόνη διαφορά ότι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ υπάρχουν ήδη δελφίνοι, στην Ελλάς δεν υπάρχει δελφίνη, γιατί είναι το δημιούργημα αυτή τη στιγμή του Τσίπρα. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.
1: Ποιο?
0: Δεν λέω ότι δεν θα αμφισβητηθεί από τον κόσμο. Από το κόμμα. Ποιο θα πει ότι τώρα φύγει για να λάβω εγώ.
1: Ναι, δεν θα υπάρξει.
0: Ενώ στο Πασόκ μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αυτό.
1: Δεν θα υπάρξει φύγη. Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι 100 χρόνια. Το Πασόκ είναι
0: αυτό,
1: ένα κόμμα,
0: ναι,
1: το οποίο είναι αντίστοιχο. Κάτι, ναι, αντίστοιχο. Ενώ η Ελλάς, όπως με έβαλε να τη λέω, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από τον Τσίπρα τώρα. Ναι, είναι το ότι αν δημιουργηθεί και αποτύχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα λοιπόν και οι τρεις είναι μετά τις κάλπες για το τι θα γίνει. Και οι τρεις. Και η Νέα Δημοκρατία μέσω αρχηγού, για αρχηγό, και το Πασόκ για αρχηγό, και το κόμμα του Τσίπρα για κόμμα γενικώς. Και σίγουρα έχεις δίκιο, δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάς χωρίς Τσίπρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει γενικώς η Ελλάς.

0: το μεταξύ, με αυτές τις συναντήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται? Όλο συχνά πυκνά συναντιούνται διάφοροι σε κάποια στέκια. Ξέρεις, αυτές τις συναντήσεις του κυρίου Μηταράκη που κάνει σε ένα, ένα μαγαζί στο Ψυχικό.
1: Ποιοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Τι ποιοι?
1: Ποιοι της Νέας Δημοκρατίας με ποιους της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με ποιους της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μεταξύ τους.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχουν εμπλακεί. Θα πρέπει να μου
0: μεταξύ του, ο κ. Μηταράκη κάνει συχνά πυκνά κάποιες συναντήσεις στο Ψυχικό σε ένα μαγαζί γνωστό.
1: Ναι, και μαζεύει και
0: καλεί διάφορους συναδέλφους, και μαζεύει και πολύ κόσμο και τα λένε.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό και έγινε και τώρα άλλη μία.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται κάποιες συναντήσεις.
1: Και έχει ωραίο αβοκάντο αυτό το μαγαζί.
0: Δεν έχω αβοκάντο, δεν έχω. Έχω πάει, αλλά δεν ξέρω.
1: Ωραίο αβοκάντο, ωραίο αβοκάντο. Λοιπόν,
0: και αβοκάντο, μου αρέσει, έχει πάρει αβοκάντο.
1: Ξέρω εγώ τι σου λέω, έχει και ωραίο αβοκάντο. Λοιπόν,
0: αυτή
1: τη Νέα Δημοκρατία, και μόλις το είπαμε, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ναι, όλοι λένε αρχηγός, μάλιστα πάμε για τις εκλογές. Εγώ σου λέω ότι παίρνουν τις εκλογές και όλα χαλά και όλα τέλεια. Εγώ σου λέω ότι φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο και πάμε για το δεύτερο κομμάτι των εκλογών. Όλα καλά, όλα τέλεια. Αλλά αν πάμε στην βερσιόν που λες εσύ, πού είναι τα όλα καλά, τα όλα τα τέλεια?
0: Ποια είναι η βερσιόν, το κάτω από 25?
1: Κάτω από 25.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερο. Δημοσκοπικά δεν φαίνονται αυτά, ούτε για το κομμάτι που λέγεται Νέα Δημοκρατία, ούτε για την Ελλάδα φαίνεται δημοσκοπικά αυτά που είπα εγώ πριν. Μόνο για το Πασόκ φαίνεται δημοσκοπικά αυτό που είπες εσύ. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε τώρα. Στο 25, στο 26, στο 27, στο 28, στο 29 της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, δεν είναι τόσοι οι βουλευτές που μπαίνουν όλοι. Δεν περνάμε όλοι. Εντάξει.
0: Προφανώς.
1: Κάποιοι μένουν όξο.
0: Μένουν απ' έξω πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε, χάσουμε την καρέκλα μας.
0: Και τι να κάνουν, δηλαδή?
1: Συζητήσεις, συναντήσεις, τα τσιμιτζικό, τα βρούμε.
0: Η συζήτηση θα τους δώσει έδρα. Πώς θα τους δώσει έδρα η συζήτηση?
1: Το αβοκάντο πηγαίνει με λευκό κρασί.
0: Ναι, ωραία, σε συμφωνώ.
1: Στο διπλανό τραπεζάκι και θα ακούσεις την όλη κουβέντα.
0: Ναι. Τι να συζητάνε, δηλαδή, με άλλο κόμμα?
1: Όχι, δεν συζητάνε με άλλο κόμμα. Συζητάνε, συζητούν
0: για πώς θα μεγαλώσουν το ποσοστό τους.
1: Περίπου αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Σάκης, ο οποίος λέει, δώσε χειροκρότημα για όλους τους αρχηγούς.
1: Όταν λέμε αρχηγούς,
0: πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ναι, να πάμε στους πολιτικούς ή να ξεκινήσουμε από τον κολαπτόμενο. Σηκώνει την κύριε Κυρανάκη.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Να σας χειροκροτήσουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζετε, με συγχωρείτε, να στέλνετε για την Άξο. Και όταν μιλάμε για Άξο, μιλάμε για Naxian Collection, δηλαδή η απόλυτη κλειδί. Η απόλυτη κλειδί του νησιού. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας, το γνωστό όσους έχουν πάει beach bar, beach barresto που θα μας φιλοξενήσει. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Όνειρο ζωής να μείνει σε ένα τέτοιο κατάλημα, αυτές τις δύο μερούλες. Δεν μπορούμε όλοι. Δηλαδή, φαντάζομαι πάνω εγώ και εσύ να δώσουμε 6-7 εκατοστάρια τη βραδιά για να μείνουμε. Δεν είναι το καλύτερο, το εύκολό μας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το εύκολό μας. Αλλά καλό θα ήταν
1: να, βραδιά, ναι,
0: να μην δώσουμε το δώρο και να πασί.
1: Ναι.
0: Που είσαι και πιο νέος και έχεις και ορμές και έχεις και. Το, τι να πάει ο παππούς τώρα. Λοιπόν, για όσους.
1: Είμαι και σε ηλικία παντριάς, γιατί εκεί το πας.
0: Είσαι και σε ηλικία γάμου.
1: Είμαι και σε ηλικία γάμου.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία τάκα αυτή. Τη λέγανε παλιά. Είμαι και σε ηλικία γάμου.
0: Συνήθως τη λέγανε για τα κορίτσια. Ότι έχει περάσει την ηλικία γάμου. Λοιπόν, και για όσους δεν πάτε εκεί, θα πάτε μέχρι, σας λέω, την Εύβοια. Όχι τη Βόρεια που θα πάει, που είναι ο πρωθυπουργός, θα πάει τώρα, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Θα πάτε στην Κεντρική, θα πάτε στη Χιλιαδού να κάνετε μπάνιο, εκπληκτική παραλία, πραγματικά εκπληκτική παραλία, και στην επιστροφή σταματάτε στη στενή Ευβοίας και δίπλα στο ποτάμι, πάνω στο ποτάμι είναι ο διάσημος Κισός, που εκεί 4 άτομα θα έχετε γεύμα ή δείπνο, ό,τι θέτε. Άρα λοιπόν 6939-943-943 για να πάτε Νάξο, για να πάτε στενή Ευβοίας.
1: Ωραία.
0: Και όλα αυτά τα κανονίζει ο κυβερνητικός Πάνος
1: Πουλαράς. Είμαι κυβερνητικός, αλήθεια αυτό, με την κάθε κυβέρνηση.
0: Και μετά.
1: Γιατί είμαι με τη χώρα.
0: Και μετά.
1: Πάμε, προχώρα, μην το σχολιάσεις. Μπορώ να στο αναλύσω αυτό, αλλά ναι, είμαι πάντα με την κάθε κυβέρνηση και δεν το λέω για πλάκα.
0: Ναι, και είμαι με τη χώρα.
1: Ναι, γιατί το καλό της κυβέρνησης είναι το καλό της χώρας, το καλό των πολιτών. Είμαι πάντα, δεν είμαι από αυτούς δηλαδή. Που να έχω αιμονή και να ξαπολύει σπηρά απλά επειδή δεν γουστάρεις την κυβέρνηση ή σε άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι πάντα με την κυβέρνηση.
0: Συμφωνώ στο κομμάτι της εξωτερικής, ειδικά πολιτικής, που διάφοροι ας πούμε ασκούν κριτικές, οι οποίες ακούγονται παντού επειδή απλά δεν είναι κυβέρνηση, όταν δεν είναι κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά.
1: Και ο Σάξ δηλαδή, έρθε και λέει: Νάξος, γιατί... πάμε μαζί με τον Πάνο. Πάμε μαζί, φίλε Πάνο, ορίστε. Άμα κερδίσει ο Σάκης που, που θα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να κερδίσει έτσι όπως το θέτει.
0: Έτσι όπως το θέτει. Λοιπόν, δεν μου είπες όταν λες δηλαδή για την Ελλάδα, ρε, αυτό
1: για
0: μπορεί,
1: την Ελλάδα άλλος,
0: ναι, λες, μπορεί να έχουμε έτσι για το καλό αυτού του τόπου καμιά αγκαλιά Μητσοτάκη Σαμαρά μετά τις εκλογές. Δηλαδή αυτό, αυτό υπονοείς.
1: Όχι, δεν μου πέρασε τώρα το μυαλό.
0: Δεν σου πέρασε το μυαλό.
1: Αλλά ναι, δεν το βρίσκω ότι είναι απίθανο σενάριο. Βέβαια η κόκκινη γραμμή θα είναι ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης
0: πρωθυπουργός. Πόσα αγκαλιά Μητσοτάκης
1: πρωθυπουργός. Δεν θα είναι σε οποιαδήποτε συνεργασία. Η εκτίμηση δική μου είναι το οποιοδήποτε κόμμα θα πει ότι δεν θέλουμε να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Έτσι ώστε να παρουσιάσει. Γιατί
0: βγάζεις και το Πασόκ στο οποιοδήποτε κόμμα.
1: Ναι, γιατί θα
0: νομίζω δεν βάζεις άλλο.
1: Ναι, γιατί θα στιγματιστεί από τη συνεργασία το οποιοδήποτε κόμμα, το ότι πήγες με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα θέλει να παρουσιάσει ως νίκη του ότι έχω διώξει τον Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διώξει τον Μητσοτάκη. Και γι' αυτό το λόγο, άμα παρατηρήσουμε, τα περισσότερα κόμματα δεν εξαπολύουν κριτική στη Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Λένε συνέχεια για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Πάλι καλά που δεν
1: βρίσκεται. Και τελευταία είδηση, πριν πάμε στη διάλειμμα, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα γιατί μας ήρθε τώρα. Παραιτήθηκε από την θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Φίβος Τσικλιάς. Ο οποίος είπε: δεν μπορώ να συμμετέσχω σε αυτές τις εικόνες ευτελισμού. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που...

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
2: Σύλλογος Καταστημάτων. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου πω εγώ ότι φτάνει, είπε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε δε πως την επόμενη εβδομάδα σειρά θα πάρουν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και την μεθεπόμενη οι γέφυρες αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παρακτιών περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρούροι της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις, απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια και διαμηνύουν πως οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν. Σταδιακά τώρα περνά από χθες τις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο

0: 1% διαπραγματευόταν νωρίτερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσηγείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Θύμα ένας διανομέας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία και κατάφερε να σωθεί μετά από αρκετή ώρα κολυμπώντας στη θάλασσα. Η γυναίκα εντοπίστηκε και έπειρε συνελέγη από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρωμα στην περιοχή επανομής. Σε άλλα διεθνή, ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 εκ των οποίων πετρελαιοφόρα, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρομένων συστημάτων του Κιέβου μέσω Telegram. Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως τοποθέτησε ουκρανικά λιμάνια που διαχειρίζονται φορτία για τον Ουκρανικό στρατό, πλήττοντας 4 πλοία. Εν τω μεταξύ, στο Κίεβο έφτασε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Θα ανακοινώσω νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των αμυντικών βιομηχανιών μας, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα και ταχύτατα, έγραψε στην πλατφόρμα X κατά την άφηξή της. Την ίδια ώρα, οι Financial Times αναφέρουν σε σημερινό τους δημοσίευμα ότι θα επιτραπεί στην Ουκρανία να δαπανίσει κεφάλαια από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνά της, προκειμένου να αγοράσει κινέζικα εξαρτήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Πρωί σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και το λιμάνι του Πειραιά. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν λοιπόν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βάνα.
0: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τελικά μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε εκλογικά πολύ νωρίτερα από όσο φαινόταν. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να ζυγίζει όλα τα δεδομένα και να επιθυμεί να φτάσει ως τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο του 2027, η αλήθεια είναι ότι θέλει να έχει καθαρό διάδρομο για έναν φθινοπορεινό εκλογικό ευνηδιασμό. Θέλει να έχει λιμένα τα χέρια του.

Αφήστε που με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, με τους υπουργούς να έχουν σηκώσει τα μολύβια και τους βουλευτές να τρέχουν στις περιφέρειές τους για τη μάχη του Σταυρού, τα γεγονότα μπορεί να αυτονομηθούν και οι πρόορες εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου να καταστούν μονόδρομος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξέρει αυτό. Γι' αυτό και έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές στα Υπουργεία για το πότε πρέπει να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους. Έχει συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής για το πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενώ κάθε μέρα κάνει περιοδίες και διαφημίζει έργα. Σήμερα πηγαίνει στην Εύβοια. Προχτές φτάσαμε στο σημείο να εγκαινιάσει όχι έναν δρόμο, αλλά την υπογραφή της σύμβασης για το δρόμο που θα γίνει σε 4 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, οψέποτε πατηθεί το κουμπί των εκλογών, θα ακούμε τη λέξη κανονικότητα 10 φορές τη μέρα και οι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος θα την κλείνουν σε όλες τις πτώσεις.

Όμως τα λέγαμε και χτες, η κανονικότητα δεν είναι μια διακήρυξη, δεν είναι κάτι αυτόματο ή αυτονόητο. Η κανονικότητα δεν είναι δεδομένη, πρέπει να κατακτιέται καθημερινά, πρέπει να αποδεικνύεται, πρέπει να τεκμέρεται και διαρκώς να επαναβεβαιώνεται. Αλλιώς πρόκειται για μια λέξη που αποτελεί ενοιολογικά κενό γράμμα.

Και μια και περί κανονικότητας ο λόγος, ας μην πάμε στα τετριμένα, στα αυτονόητα, αυτά που τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, το κατά πόσον δηλαδή υπάρχει κανονικότητα για το θηριώδες ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με έως 1000 ευρώ μεικτά όταν ένα τριάρι νοικιάζεται 700 και 800 ευρώ, ή για το πώς ζουν οι συνταξιούχοι των 600 ευρώ, ας μην πάμε καν στην κατάφορη παραβίαση του κράτους δικαίου, κατά πόσον είναι κανονικότητα να έχεις έναν διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Πρωθυπουργικού Ανεψιό να μιλά με όρους κονσιλιέρε και έναν έφεδρο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να απειλεί, να εκβιάζει ανοιχτά τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Όλα αυτά προφανώς δεν είναι κανονικότητα, αλλά ας πάμε στα τελευταία, στα φρέσκα και ας διερωτηθούμε. Συνιστά κανονικότητα το να συλλαμβάνονται με το λιγότερο συζητήσιμα στοιχεία άνθρωποι για ένα έγκλημα 16 χρόνια μετά και να βγάζει ο Πρωθυπουργός ετιμιγορία από βήματος Βουλής ότι είναι ένοχοι και τρομοκράτες? Συνιστά κανονικότητα να χάνει μια γυναίκα τη ζωή της από γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και αντί η κυβέρνηση να καλλιεργήσει την ενότητα έναντι της επανεμφάνισης της τρομοκρατίας, να προσπαθεί να ταυτίσει το βασικό πολιτικό της αντίπαλο με μολότοφ και γκαζάκια?

0: Μήπως είναι στα κανονικότητα να καταδικάζονται αστυνομικοί για βιασμό κρατούμενης μέσα σε αστυνομικό τμήμα με ποινές χάδια και να επιστρέφουν κανονικά στη ζωή τους. Καλά, για την εκτέλεση του 20χρονου στο Άργος δεν θέλει και ερώτημα. Αυτό και αν δεν συνιστά κανονικότητα. Να εκτελούν αστυνομικοί έναν πανικόβλητο νεαρό, να τον πυροβολούν στο κεφάλι, ένα νεαρό που φορούσε μόνο ένα μαγιό.
1: News.
0: Για να διαφύγει. Και αυτό επειδή τον περνούν για Ρωμά και βγάζουν έτσι ευκολότερα το όπλο από τη θήκη. Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που δεν συνιστά κανονικότητα. Το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή 10 και 15, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έχουν περάσει δύο ολόκληρες ημέρες από τις απαράδεκτες δηλώσεις του Δημάρχου Άργους ότι τους αυτιστικούς πρέπει να τους κρατάμε κλεισμένους στα σπίτια τους και η Νέα Δημοκρατία δεν τον έχει ακόμη διαγράψει, δεν τον έχει καν δημοσίως αποδοκιμάσει. Ούτε αυτό είναι κανονικότητα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.
1: Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει.
0: Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλέου και τη Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για όσους και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Πέμπη Παναγοπούλου σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Λένα. Λέει, το έχουν αυτό οι δήμαρχοι του Άργους. Είναι κληρονομικό από άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι και ο προηγούμενος, ο Καμπόσος, είχε κάνει αδιανόητες δηλώσεις. Δηλώσεις οι οποίες, θυμίζω, τον είχαν οδηγήσει στην προσωρινή διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μετά, επειδή στις εκλογές υπάρχει πανστρατιά και όλα αυτά τα διάφορα, οι δηλώσεις του συγχωρέθηκαν. Ούτως ή άλλως έχει έναν πολύ ισχυρό πολιτικό φίλο στην κορυφή της πυραμίδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κάπως έτσι επανεντάχθηκε και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία με αυτό το συγχωροχάρτη έδωσε συγχωροχάρτη και σε αυτές τις δηλώσεις. Και ξέρετε κάτι, κυρία Λένα, επειδή λέτε τώρα για τους δημάρχους του Άργους και τον προηγούμενο και αυτόν τον ανεκδίκητο τον σημερινό, επειδή ακριβώς δεν είναι θέμα ενδυμικό των δημάρχων, κάποιοι τους εκλέγουν και κάποιες, έτσι. Είναι μια συλλογική διαδικασία το να βγει κάποιος δήμαρχος. Δεν πέφτει μια μέρα από τον ουρανό. Και επαναλαμβάνω πως το γεγονός ότι ακόμα και τώρα παραμένει κανονικά μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας, τυπικά τουλάχιστον, εντάξει, δεν είναι ότι περιμένουν να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή για να βγάλει αποφάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέλος του ανώτατου οργάνου της Νέας Δημοκρατίας και δεν τρέχει κάστανο, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω ότι με την προχθεσινή απαράδεκτη ανάρτησή του, αφενός διαφώνησε με την προφυλάκηση των αστυνομικών που εκτέλεσαν τον 20χρονο στο Άργος, γιατί είναι, λέει, οικογενειάρχες. Λες και αυτό αποτελεί ελαφρυντικό. Αφετέρου έριξε το λίθο του αναθέματος στην μητέρα του 20χρονου παιδιού με αμιγώς ρατσιστικό, στιγματιστικό και μισαναπηρικό λόγο, λέγοντας ότι τέλος πάντων, αφού ήξερε ότι το παιδί έχει αυτισμό και μπορεί να πανικοβληθεί ή οτιδήποτε κτλ., γιατί τον άφηνε να οδηγεί και γιατί δεν τον κράταγε στο σπίτι. Ακούστε τώρα. Και το λέγαμε και χτες, θα το ξαναπούμε και σήμερα, είναι αδιανόητο το να ακούει τέτοια πράγματα, να ακούει την ανάρτηση ενός τέτοιου δημοτικού άρχοντα, ενός τέτοιου τοπικού άρχοντα, ένας γονιός ο οποίος μπορεί να έχει δουλέψει πολύ με το παιδί του για να καταστεί λειτουργικό, για να κατακτήσει την αυτονομία του, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, όλα αυτά τα οποία καταλαβαίνετε τι σημαίνουν σε χρόνο, σε ψυχική ταλαιπωρία, σε χρήμα, σε προσπάθεια και για τους γονείς και για ένα αυτιστικό παιδί. Να βλέπει λοιπόν την πρόοδο που κάνει το παιδί, να προσπαθεί ο γονιός να δουλεύει παραπάνω, να χάνει χρόνια από τη ζωή του με την αγωνία που έχουν όλοι οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις να κατακτήσουν τα παιδιά τους την αυτονομία τους και τη λειτουργικότητά τους πριν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή και ακολουθηθεί ο κύκλος της ζωής. Και να έρχεται ένας τέτοιος ανεκδίγητος τύπος να μιλάει με όρους του 50 και του 40, λες και είμαστε στην εποχή που ανακαλύπταμε το Κωνσταλέξη και λοιπά, και τη Λέρο, και να μιλάει με τέτοιους όρους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ανθρώπους με αναπηρίες πρέπει να τους, έχουμε περιορισμένους σε κάποιο σπίτι και λοιπά. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι με βάση και διάφορα παραπολιτικά που έχουν προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει, λέει, μεγάλη δυσφορία για αυτό το οποίο έγινε, και υπάρχουν και γαλάζια στελέχη στα οποία έχει φτάσει αυτή η δυσφορία. Όχι, λέει, τόσο για τις απόψεις που εξέφρασε για την προφυλάκηση των αστυνομικών. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που κατανοούν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πυροβόλησαν 21 φορές έναν νεαρό που προσπαθούσε να ανέβει σε έναν τοίχο και μάλιστα δύο τουλάχιστον φορές τον πυροβόλησαν στο κεφάλι και οι σφαίρες καρφώθηκαν στο κεφάλι του, εκεί υπάρχει κατανόηση. Για το άλλο, λέει, για αυτό που είπε για τα αυτιστικά παιδιά, αλλά αν διαβάσετε σήμερα τα παραπολιτικά, υπάρχει ένα στα Νέα, υπάρχουν και σε άλλες εφημερίδες, μπορείτε να διατρέξετε και στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά site να τα δείτε. Δεν υπάρχει δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία και από στελέχη γαλάζια για την ουσία αυτών που είπε. Ξέρετε γιατί υπάρχει? Πάνε, λέει, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, σε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, και του λένε πώς θα πάω να ξανακάνω περιοδεία
σε αναπηρικές ενώσεις και αναπηρικά κινήματα. Τι θα τους απαντήσω γι' αυτό, καταλάβατε. Πώς θα πάω να μαζέψω ψήφους είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι αυτά που είπε είναι απαράδεκτα και ότι κανονικά αυτός πρέπει να φύγει από το Άργος και να τον κλείσουν στη Λέρο. Όχι. Το θέμα είναι πώς θα πάνε πάλι να συναντηθούν με ενώσεις, με σωματεία αναπήρων και με αναπηρικά κινήματα για να πάρουν τα ψηφαλάκια τους. Δηλαδή ακόμα και εκεί, ακόμα και με την υφή αυτών των παραπολιτικών σχολείων, τα οποία να επαναλάβω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, έτσι, επειδή εντάξει, έχουμε κάνει πολλά κακά στη ζωή αυτή, αλλά δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας ούτε αυτά, ούτε τα σενάρια για εκλογές, ούτε τίποτα. Δεν είναι όλα αυτά μια έμφυτη ανάγκη να γεμίζουμε θέσεις σε site ή σελίδες, σε εφημερίδες ή στήλες σε παραπολιτικές σελίδες. Οπότε, επειδή κάποιοι τα λένε, φανταστείτε το μέγεθος του κινησμού που την ώρα που μιλάνε σε ένα δημοσιογράφο για να γράψει ένα παραπολιτικό, του παραδέχονται ότι το πρόβλημά τους δεν είναι η ουσία των δηλώσεων αυτού του τύπου στο Άργος. Εγώ το όνομά του δεν θα το πω, ούτε το επώνυμό του προφανώς. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια το ξέρει καλά, γιατί ήταν από τις πρώτες υπογραφές που είχαν μπει το 2016 για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του, να θυμίσω, έτσι. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Δεν τους πειράζει λοιπόν η ουσία αυτή καθεαυτήν των απόψεων που εκφράστηκαν, αυτές οι μισανεπηρικές απόψεις. Τους πειράζει που δεν θα έχουν μούτρα να πάνε, για να το πω έτσι καφενιακά, όπως το λένε τα πιτσιρίκια, δεν θα έχουν μούτρα να πάνε μετά σε αναπηρικά κινήματα και σωματεία να τους ζητήσουν ψηφαλάκια. Ψά δεν τρεπόμαστε.

0: κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε λίγο έτσι και το ισοκομματικό. Πάνω που εδώ και μερικές μέρες είχαν καταφτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου συγκεκριμένες έρευνες, γιατί πρέπει να του το πιστώσουμε, ο κύριος Μητσοτάκης μετράει τα πάντα και λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα. Δεν είναι σαν άλλους που έπαιρναν δημοσκοπήσεις και έλεγαν καλά-καλά βλακίες, λένε λάθος, κάνουν ξέρω εγώ καλύτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτά είναι ένας πολύ-πολύ στοχοπροσιλωμένος εργάτης, ο οποίος αξιοποιεί πλήρως τα εργαλεία, τα focus groups, τις κυλιόμενες. Έχει απολύτως αμερικανική νοοτροπία σε όλα αυτά και δεν του έχει βγει και σε κακό εδώ που τα λέμε. Πάνω εκεί λοιπόν που ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τις μετρήσεις που τα στοιχεία του υπεδείκνυαν ότι αν συνεχίσουν οι γαλάζιοι να λένε πόσο τους λυπεί που θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πόσο σάρξεκτη σαρκός της Νέας Δημοκρατίας είναι, πόσο κρίμα θα είναι όλο αυτό, πόση ζημιά θα τους κάνει, ότι μετέτρεπαν σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι θα τους κάνει ζημιά. Πάνω εκεί που ζήτησε από τους συνεργάτες του να πούν σε όλα τα γαλάζια στελέχη να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό και να αντιμετωπίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός ως πολιτικός αντίπαλος και τίποτα πέραν αυτού, ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, ως γνωστόν προχθές, ο οποίος στην προσπάθειά του να κάψει ένα σενάριο μεταβατικής πρωθυπουργίας δένδια, λένε οι άσπονδοι φίλοι του, ουσιαστικά έβαλε στο τραπέζι αυτό το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ακόμη και ως υπόθεση συζήτησης στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή ότι σε μια μετεκλογική διαπραγμάτευση για το σχηματισμό κυβέρνησης, ένα από αυτά που θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων, θα είναι και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως, ακριβώς λέγοντας ο κύριος Γεωργιάδης ότι βεβαίως και θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί να μην θέσει θέμα αλλαγής προσώπου Πρωθυπουργού, ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης πρώτον έδωσε σήμα για χαλαρή ψήφο στους απογοητευμένους δεξίους και κεντροδεξίους, και δεύτερον απενοχοποίησε την ψήφο προς τον κύριο Σαμαρά, στέλνοντας σε κάποιους μήνυμα ότι είναι ένα σενάριο, ό,τι και να ψηφίσουν μετά τις εκλογές όλοι τους μαζί πάλι να βρεθούν. Κάπως έτσι αποφασίστηκε ότι έστω με βαριά καρδιά, γιατί εδώ που τα λέμε σε πολλές περιπτώσεις κάνει τη βρώμικη δουλειά που λέμε με επικοινωνιακούς όρους ο κύριος Γεωργιάδης, έστω με βαριά καρδιά λοιπόν αποφασίστηκε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το πλήρες και καθαρό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες νέες αγορές.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Που βρέθηκε να επιπλέει στον ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο και την οικογένεια του Αθήνα 1984, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου από το 1995 ως το 2002. Νέο κύμα πληγμάτων, διάρκειας 7 ώρων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις, λένε από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης, απειλώντας με αποκλεισμό και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς, καταγγέλλοντας προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Συνεδριάζει το μεσημέρι για νέο γραμματέα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, που πλέον είναι τέταρτη στη Βουλή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα συναντάται με πολίτες στους Ωραίους. Ενεργοποιείται στα τέλη Ιουλίου η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω της οποίας σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με βοριάδες έως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
8: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Πέμη Παναγωπούλου σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, κυρία Γιώτα, την είδα την ανάρτηση του πρώην δημάρχου Άργους. Είναι τα ίδια χάλια με τον Νιν. Δεν θέλω να την αναπαραγάγω τώρα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για λόγους αισθητικής, βασικά για όλους τους λόγους του κόσμου. Καλημέρα στην Βίκη που λέει Αμερική γίναμε όποιον πάρει ο χάρος, όπου χάρος βλέπε Άιση. Καλημέρα λέει, πάνω απ' όλα οι περιοδίες και οι ψήφοι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που διαρωτάτε. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος έως προχθές, έως την προηγούμενη Ευρωβουλή, τέλος πάντων, όχι ακριβώς προχθές, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που είναι, γιατί δεν λέει τίποτα. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Θα το αξιολογήσω αυτό. Ωραία πρόταση ακούγεται. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Θα το κοιτάξω και αυτό. Ρωτάει πότε θα εφαρμοστεί η μείωση στο μπλοκάρισμα ακατάσχετου λογαριασμού που από τα 1250 πήγε στα 1600. Θα το ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε. Και ο κύριος Γιώργος μιλάει για τον πρώην δήμαρχο Άργους, τον Καμπόσο. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι στο Άργος από ό,τι καταλαβαίνω. Θεματάρα μη σας πω. Καλημέρα και στον κύριο Κολυβήρα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λένα. Λέγαμε για τον Νικήτα Κακλαμάνη, λέγαμε για ποιο λόγο προχθές βγήκε να συνδέσει αργά το βράδυ τις πρόωρες εκλογές με την απόκρουση της τοξικότητας. Επί της ουσίας είναι αυτό το οποίο λένε πολλοί και πολλές, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα όλο που ζούμε να πάει ένα δεκάμινο, και αυτό έχει διπλή διάσταση. Αυτό αφορά και στο πόσο βαριά πράγματα ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, πράγματα τα οποία σίγουρα θα αφήσουν το αποτύπωμά τους, ενδεχομένως και στα ποσοστά της αποχής στις εκλογές. Θυμίζω ότι μέσα σε 10 μόλις μέρες έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα κυρανάκι, διότι με τις αναρτήσεις του παρέσχει πολιτική κάλυψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να ταυτίσει τον βασικό της πολιτικό αντίπαλο, την Ελλάς, και τον κύριο Τσίπρα, με τα γκαζάκια, τους δολοφόνους, την τρομοκρατία κτλ. Έχουμε έναν κορυφαίο υπουργό να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Γενικώς έχουμε πράγματα τα οποία, αν συνεχιστούν, πραγματικά δεν βλέπω, και σίγουρα δεν βλέπει και ο κύριος Κακλαμάνης, πώς μπορούν αυτά τα λόγια τα βαριά να πάνε ένα δεκάμινο ακόμη. Εκτός λοιπόν από αυτό, το θέμα της τοξικότητας, της λάσπης, του βούρκου, του βόρβορου κλπ. Υπάρχει και το κομμάτι της ακυβερνησίας, κυρίες και κύριοι. Το λέγαμε και εισαγωγικά. Οι υπουργοί έχουν σηκώσει τα μολύβια. Ο πρωθυπουργός προχθές έφτασε να εγκαινιάζει συμβάσεις για δρόμους που θα γίνουν. Γιατί δεν προλαβαίνει. Θέλει 4 χρόνια για να γίνει ο κόμβος του Σκαραμαγκά. Σήμερα περιοδεύει στην Εύβοια. Βέβαια, επειδή αυτές τις μέρες έχει γίνει viral μία φωτογραφία στα social media, την οποία μας θυμίζει και το πολύ καλά ενημερωμένο το K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα. Μιλάμε για τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Λάρισας, η οποία έχει καταρρεύσει, έχει σκάσει μέσα στο ποτάμι, και διάφοροι τολμηροί συνεχίζουν να την περνούν, ενώ μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή η γέφυρα γέφυρα, έγινε έτσι όπως έγινε, διαλύθηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Θυμίζω ότι τώρα έχουμε Ιούλιο του 2026. Το ενδιαφέρον είναι ότι η γέφυρα εξυπηρετεί τους κατοίκους 11 χωριών των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Χωρίς αυτήν θα πρέπει να διανύουν αποστάσεις 35 χιλιόμετρων αντί για 5 χιλιόμετρα που κάνουμε τώρα. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έλεγαν ότι αυτή η γέφυρα θα έπρεπε να είχε ανακατασκευαστεί και παραδοθεί τον περασμένο Ιούνιο. Αλλά όπως μπορεί να δει όποιος και όποια έχει πάρει χαμπάρι αυτήν την φωτογραφία που έχει γίνει viral στα social media, το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και η γέφυρα έχει μείνει έτσι μισοριμαγμένη. Το λέμε αυτό γιατί μπορεί να ακούσουν και πολλά σήμερα οι κάτοικοι στην Εύβοια από τον Πρωθυπουργό για έργα που θα γίνουν. Ας ρωτήσουν τους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι, στον Παλαμά Καρδίτσα, στη Λάρισα κλπ. Στο Πύλιο, θυμάστε τι είχε γίνει και εκεί με τις πλημμύρες. Επειδή εκλογές έρχονται, τουλάχιστον να μην τα πάρουν και πολύ τις μετρητής όσα θα ακούσουν. Εμείς πάλι, ειδικά όταν μας έρχονται κάθε μήνα οι λογαριασμοί ρεύματος, μάλλον πρέπει να πάρουμε τις μετρητής όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες που έχουν καταρρεύσει τα προσχήματα, όσα ακούμε σε σχέση με το ότι αποτελεί πολιτική επιλογή το να μην έχουμε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί πολιτική επιλογή να πετάμε έξω από το σύστημα τη δωρεάν αιωλική και ηλιακή ενέργεια, ειδικά τα μεσημέρια, και όλα αυτά να λέγονται χωρίς προσχήματα καν. Βεβαίως, επειδή ο μηχανισμός όλος είναι σύνθετος και πολυπλόκαμος, δεν είναι απλό να το εξηγήσει κάποιος. Αν υπάρχει πάντως κάποιος ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει, αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BP, ο κύριος Σπύρος Μιχαλακάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας. Προφανώς αναφέρομαι σε αυτά που είχε πει σε ένα συνέδριο πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος θυμίζω είχε πει ότι είναι πολιτική επιλογή να μην επενδύουμε σε συστήματα. News. Μαζί με ένα ταμείο ανάκαμψης για να το κάνουμε, και ότι μέσω αυτού 3-4 μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι θα έχαναν πάρα πολλά χρήματα από κέρδη εάν ξαφνικά αποθηκεύαμε και μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο σύστημα τη δωρεάν ενέργεια που πετάμε τις μεσημεριανές ώρες. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα?
1: Κάπως έτσι τα είπε και μάλιστα αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στον όρο συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην ερώτηση γιατί δεν γίνεται η αποθήκευση, η απάντηση είναι υπάρχουν συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι γεγονός βέβαια, κύριε Μελικόνη, ότι επειδή αυτή η ομιλία του κύριου Καμπούρη σήκωσε θύελλα, ότι προσπάθησε να το διασκεδάσει η κυβέρνηση, και μετά υπήρξαν και διορθωτικές παρεμβάσεις για το τι εννοούσε ο κύριος αντιπρόεδρος. Το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι μια παρέμβαση του Υφυπουργού Ενέργειας του κ. Τσάφου,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ούτε λίγο είτε πολύ είπε ότι δεν προωθήσαμε την αποθήκευση διότι περιμέναμε ότι θα πέσει το κόστος των μπαταριών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να λέμε ότι δεν θα πάρουμε αυτοκίνητο που το έχουμε ανάγκη ή δεν θα πάρουμε ρολόι ή δεν θα πάρουμε τηλέφωνο διότι περιμένουμε να πέσει οι τιμές. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κύριε Μελικόνη. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν προωθήσαμε την αποθήκευση γιατί ήταν υψηλές οι τιμές. Και τώρα έχουν πέσει οι τιμές το 26.
0: Mm-hmm.
1: Έλα όμως, δεν λέει αλήθεια. Γιατί οι βασικές ενισχύσεις για την αποθήκευση
0: mm-hmm.
1: δόθηκαν με αποφάσεις του 23, του 24 και του 25. Με άλλα λόγια, πήραν υπόψη τους τότε που δόθηκαν, μπορώ να σας αναφέρω, έργα 412 ΜΒ με λειτουργική ενίσχυση 50.000 περίπου ευρώ ανά ΜΒ ετησίως
0: mm-hmm.
1: και επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά ΜΒ. Και πάει λέγοντας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπήκαν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και τους καταλογίστηκαν αυτές οι επιδοτήσεις,
0: mm-hmm.
1: δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα τίποτα. Τίποτα. Μέχρι πριν λίγες μέρες η ισχύς μπαταριών στο σύστημα ήταν της τάξης των 50 ΜΒ ανά ώρα. Είδα σήμερα, μπήκε μια μεγάλη μονάδα της Μετλέν mm-hmm. Στο σύστημα γύρω στα 300 ΜΒ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, σήμερα, παίζουν γύρω στα 440 ΜΒ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν πήραν τις επιδοτήσεις με βάση το κόστος των μπαταριών του 23, ναι, υψηλές, δεν έκαναν τα έργα, δεν αποθηκεύουν ενέργεια μέχρι στιγμής σε σημαντικό βαθμό, mm-hmm, και παρόλα αυτά παίρνουν επιδοτήσεις για τις υψηλότερες τιμές που ίσχυαν το 23 και το 24. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Υπουργός ότι δεν ενίσχυσε με τις υψηλές τιμές. Εκείνο που δεν έκανε ήταν να διαμορφώσει το πλαίσιο αυτές οι μπαταρίες και να συνδεθούν στο σύστημα, δηλαδή να αποθηκεύουν το μεσημέρι που η ενέργεια πετιέται και να την εγχέουν στο σύστημα, mm-hmm, το βράδυ που οι τιμές είναι υψηλές. Αυτό δεν έγινε. Και σε αυτό προφανώς αναφέρθηκε τότε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΝΙΕ, ναι, ότι υπάρχουν συμφέροντα. Και για να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα, κύριε Μελγκόνη.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία, ναι.
1: Ναι. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρομαι σε ένα άρθρο που είδα την Κυριακή στην Καθημερινή από τον πρόεδρο της ΕΔΙΚΕΝ.
0: Τον κύριο Κοντολέοντα.
1: Τον κύριο Κοντολέοντα. Τον έχετε φιλοξενήσει.
0: Ναι. Το είδα και εγώ το άρθρο.
1: Γκουρού,
0: ναι,
1: της ενέργειας. Λοιπόν, αναφέρει ότι από την αγορά της επόμενης μέρας, την κανονική αγορά, οι καθοδοποιημένοι πάροχοι ιδιαίτερα πήραν 3 δισεκατομμύρια, ναι, και από την αγορά της ισορρόπησης 1 δισεκατομμύριο. Σχεδόν το 25%. Αυτό, εάν μπουν οι μπαταρίες μέσα στο σύστημα, και πολύ περισσότερο, όπως αναφέρει και ένας σύνδεσμος των ΑΠΕ και των μπαταριών, ο σύνδεσμος επαφή, mm-hmm, πολύ πρόσφατος, εάν μπουν, αυτό τι θα σημάνει? Θα σημάνει ότι το φτηνό κόστος των ΑΠΕ θα περάσει την κατανάλωση σε, ναι, πολύ μεγαλύτερο βαθμό από σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα θίξει τα έσοδα και τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Και για να μην πει κανείς ότι αυτά που τα ξέρεις και είναι πολύπλοκο το σύστημα και πώς δουλεύει το χρηματιστήριο ενέργειας, αλήθεια είναι όλα αυτά, θα σας πω ένα νούμερο. Δύο μάλλον. Το 2021 το EBITDA, ας πούμε το κέρδος προφόρων και αποσβέσεων,
0: ναι, ναι,
1: όλων των ενεργειακών ομίλων, mm-hmm, των μεγάλων, ΔΕΗ,
0: ΔΕΗ, ΜΕΤΛΕΝ και τα λοιπά, ναι,
1: αλλά και των διαχειριστών, δηλαδή ΑΔΝΙΕ και ΔΕΔΙΕ, ναι, ήταν 1,5 δις. 1,5.
0: Ναι.
1: Το 2025 έχει ξεπεράσει τα 3,5 δις, είναι κοντά στα 4 δις. Αυτά τα 2-2,5 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που έχουν φύγει από την κατανάλωση. Τα έχει πληρώσει και ο οικιακός καταναλωτής, όπως, ναι, εμείς, και ο επιχειρηματικός καταναλωτής, mm-hmm, όπου εκεί το πρόβλημα είναι και διπλό, γιατί όταν έχει υψηλό κόστος ενέργειας ο επιχειρηματικός καταναλωτής, η βιομηχανία, η βιοτεχνία κτλ., τη στιγμή που δίπλα στη Βουλγαρία και παραδίπλα στη Γερμανία το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, ναι, κάνει θέσεις στο διεθνή καταναλωτισμό εργασίας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα με την καθυστέρηση των μπαταριών. Και δεν έχει κανένα δίκιο η κυβέρνηση. Και μάλιστα σήμερα έβλεπα ο κύριος Σάφος έχει ανεβάσει πόσα λεφτά μπήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενέργεια και ειδικά για την αποθήκευση. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά δεν έχουν γίνει πράξη.
0: Και θυμάμαι ότι πρόσφατα απεντάχθηκαν, yeah, και κάποια έργα που θα ήταν για μπαταρίες, έτσι, για αποθήκευση.
1: Και έργα απεντάχθηκαν, και εδώ το θέμα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή, άντε να πιστέψω τη σημερινή εικόνα, τη σημερινή, όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό του ΑΔΝΙΕ, ναι, ότι έχουμε 440 ΜΒ μπαταριών σε λειτουργία, mm-hmm, η Βουλγαρία δίπλα μας έχει 3.000 ΜΒ. Δηλαδή είναι εξαπλάσια. Και τι κάνει η Βουλγαρία? Αποθηκεύει, παίρνει φθηνό ρεύμα, γιατί κάνουμε εξαγωγές το μεσημέρι προς τη Βουλγαρία. Εγώ δεν λέω ότι μας το πουλάει πίσω το βράδυ. Όχι. Μπορεί και να μην μας το πουλάει. Το πουλάει στη Ρουμανία όμως. Δηλαδή εκμεταλλεύεται τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, και δεν την εκμεταλλευόμαστε εμείς.
0: Πάντως, επειδή έχουν καταγραφεί αγορές ενέργειας από τη Βουλγαρία, ειδικά το βράδυ, για να ισορροπήσει το σύστημα,
1: έχουν,
0: φαντάζομαι
1: έχουν,
0: ότι αν υποψιαστώ ότι από τη δωρεάν παραγόμενη ενέργεια δίνουμε στη Βουλγαρία σε πολύ φτηνή τιμή και μετά αγοράζουμε σε τιμές χρηματιστηρίου ενέργειας και σε τιμές φυσικού αερίου, αυτό νομίζω θα ήταν απτάγραφα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι απτάγραφα, συμβαίνει κάποιες χρονικές στιγμές.
0: Α.
1: Αλλά ίσως δεν είναι το κύριο. Εκείνο που είναι το κύριο είναι ότι έχεις ένα προϊόν το οποίο σαν χώρα θα μπορούσες να το εκμεταλλεύεσαι στο maximum και δεν το εκμεταλλεύεσαι στο maximum.
0: Ναι.
1: Εγώ σας λέω το απλούστερο, ότι αυτή τη φτηνή ενέργεια την παίρνει η Βουλγαρία και έχει τη δυνατότητα να την αποθηκεύει και να την εξάγει στη Ρουμανία και ενδεχομένως στην Ουκρανία παραπέρα, και δεν το κάνουμε εμείς, διότι δεν έχουμε αυτές τις υποδομές. Και δεν έχουμε αυτές τις υποδομές διότι πρώτα απ' όλα καθυστερούν και στην κυβέρνηση και στους διαχειριστές. Δεύτερον, διότι φοβούνται μη θυγούν τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Για να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Παρά το ότι γινόμαστε λίγο πολύπλοκοι. Ένα κομμάτι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αγορά εξισορρόπησης. Δηλαδή είναι εκεί που έρχεσαι κάποια στιγμή το μεσημέρι και λες ότι πρέπει να παρέμβω. Ο διαχειριστής, ο ΑΔΜΙΕ, πρέπει να παρέμβει γιατί το σύστημα δεν είναι σε ισορροπία.
0: Ναι.
1: Εκεί, αυτή τη στιγμή, όλα τα λεφτά, και τα λέμε όλα τα λεφτά, κύριε Μελιγκόνη, μιλάμε για τιμές 300, 350, 600 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Συγκρίνεται το αυτό με αυτά που πληρώνουμε κανονικά στον λογαριασμό, ας πούμε 150 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα τρελά νούμερα τα καρπώνονται οι θερμικές μονάδες. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, οι μονάδες φυσικού αερίου και της ΔΕΗ και των άλλων παραγωγών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, το κόστος αγοράς εξισορρόπησης είναι τρελό, γιατί ουσιαστικά μονοπολείται από τις θερμικές μονάδες. Εάν έμπαιναν, όπως έχουν δικαίωμα να μπουν, οι μπαταρίες και αργότερα και τα αντιλησιοταμιευτικά στην αγορά εξισορρόπησης, αυτό το νούμερο θα έπεφτε. Και αυτό το νούμερο που σας λέω επηρεάζει και την καθημερινή μας τιμή. Δηλαδή, θα έχετε ακούσει μερικές φορές να λένε ότι η χοντρική τιμή είναι μηδενική το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Είναι ψέματα. Γιατί όταν λένε χοντρική τιμή, ειδικά ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσάφος, όταν λέει χοντρική τιμή, εννοεί ένα τμήμα της, την αγορά επόμενης μέρας.
0: Ναι.
1: Η οποία όντως μερικές φορές μπορεί να είναι μηδενική.
0: Mm-hmm.
1: Έλα όμως που τρώει στο κεφάλι κόστος αγοράς εξισορρόπησης 60 και 70 και 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, ο διαβόητος λογαριασμός προσαυξήσεων λάμδα π3. Γιατί αυτό? Διότι δεν μπαίνουν στην αγορά εξισορρόπησης οι φθηνότερες μονάδες και κυριαρχούν οι θερμικές μονάδες. Με άλλα λόγια, το όλο σύστημα εδώ, και αυτό ανέδειξε κατά τη γνώμη μου και η παρέμβαση του κύριου Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, είναι λάθος. Είναι ολιγοπολείται η αγορά και η κυβέρνηση δεν κάνει τη δουλειά της για να δημιουργήσει ελεύθερο ανταγωνισμό. Αλλά εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή, είναι ανεπαρκής και η παρέμβαση στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, και θυμάμαι τώρα τον ερωτήσεις που γίνανε όταν επιλέχθηκαν στη Βουλή στις ακροάσεις τους τα στελέχη της ΡΑΕ, όπου σε σχετικές ερωτήσεις είπαν ότι ουσιαστικά δεν έχουν πόρους, δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ, τι νοσοκτήνη είναι που δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να ελέγχουν την αγορά, για να ελέγχουν αν χειραγωγείται η αγορά. Μιλάμε λοιπόν για μια συνολική λαθεμένη πολιτική, η οποία δείχνει να υπερασπίζεται κυρίως τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων, τα 3,5-4 δισεκατομμύρια έμπιτα που σας είπα πριν, ενώ ο κόσμος υποφέρει. Και να κλείσω, αν θέλετε, αυτόν τον κύκλο, με ένα σχόλιο. Η κυβέρνηση λέει ότι στην αγορά, και για να μην γίνουμε πολύπλοκοι, θα αναφερθώ μόνο στην αγορά του τελικού καταναλωτή. Λέει ότι στην αγορά του τελικού καταναλωτή είμαστε αυτή τη στιγμή φθηνότεροι από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φθηνότεροι. Κατά 18%. Ισχύει. Έλα σε απόλυτες τιμές. Δεν ισχύει σε όρους αγοραστικής δύναμης. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, γιατί άλλο είναι το ευρώ το δικό μας με το μέσο μισθό που έχει πάει τώρα.
0: Καλά, και άλλο στο Λουξεμβούργο. Προφανώς, βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε απόλυτες τιμές ισχύει. Είναι μείον 18. Έλα όμως που το 19 ήταν μείον 28. Δηλαδή η θέση μας από τα 19 μέχρι τώρα έχει χειροτερέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάω συγκεκριμένα στοιχεία, ναι, Eurostat, δεύτερο εξάμηνο του 2025, ετήσια κατανάλωση 2.500 με 5.000 κιλοβατόρες, mm-hmm, που είναι το βασικό για τα νοικοκυριά. Και σας ξαναλέω,
0: πάλι. Και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, κύριε Μιχαλακάκη. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης έχουμε χειροτερέψει. Είμαστε επί και λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα 19 είμαστε χαμηλότερα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι σάπιο, mm-hmm, υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, κύριε Μελιγκόνη.
0: Κύριε Μιχαλακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήσασταν αποκαλυπτικός, αν μη τι άλλο, και κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Σπύρο Μιχαλακάκη, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας BP, έναν από τους καλύτερους γνώστες των θεμάτων ενέργειας στην χώρα. Τώρα, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Πέμι Παναγοπούλου, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Η λέξη πρωτόκολλο ετυμολογείται από το πρώτον και κόλλον, από τη λέξη κόλλα. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η λέξη προσδιόριζε αρχικώς το πρώτο κόλλημα ενός κυλινδρικού παπύρου, δηλαδή το πρώτο φύλλο με το οποίο περιτυλίσσεται, όπου αναγραφόταν η επίσημη σφραγίδα και η ημερομηνία κατασκευής του. Το λατινικό protocolum, στο οποίο οφείλεται η σημερινή σημασία της λέξης, είναι δάνειο από τα ελληνικά. Το πρωτόκολλο είναι το επίσημο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται νομικώς πράξη που έγινε. Το βιβλίο που καταχωρίζονται
4: ακούτε
3: όλα τα
4: ραδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

παλιά ισχύουν. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, αριθμώντας 20 βουλευτές μετά τις χθεσινές 3 ανεξαρτητοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτό Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Κριτική του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη στον Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται πάλι με έναν λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding. Για να μας πει τα ίδια και χωρίς να πει κάτι, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Εστίασε στη φράση του πρώην Πρωθυπουργού ότι ξέρει πια τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, λέγοντας ότι άρα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε. Στου Κασίδη το κεφάλι έμαθε και στην πλάτη του ελληνικού λαού. Διερωτήθηκε δε με ποια έχει εγγύα, λέει τώρα, ότι ξέρει τι να κάνει και σημείωσε ότι μέσα σε 1,5 μήνα ο κ. Τσίπρας έταξε 18 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόστηκε στοίχισε 13 δισεκατομμύρια. Την απόφασή του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να τελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγοντας ότι του προκαλεί έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστάνο, ενώ το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα και ο ίδιος δεν διώκεται πια. Από την πλευρά της, η κυρία Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Η Τεχεράνη μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένος σε νέες ανατιμήσεις παρά ως

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα. Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκα.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συνέχεια.

0: ξαφνικά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Ζητούν να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέτ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να ατελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, λέγοντας ότι του προκάλεσε έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστανό, καθώς το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα, ενώ ο ίδιος δεν διώκεται πια. Η Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής συμμαχησίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο, στη βενζίνη των 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, γιατί παραμένουν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Χθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας, όπου εγγενίασε τη νέα μονάδα τεχνητού νεφρού. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις ανεξαρτοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ορκίστηκε στην θέση του Γιώργου Καραμέρου η Μυρτό Κοροβέση. Η κυρία Κοροβέση αναμένεται να αποστείλει και επιστολή ανεξαρτοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιπρόεδρος πλέον στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Κρήτη, σε κίτρινο συναγερμό η Αττική. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους.

0: ανώτια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα, την τρίτη από τις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες και τις σημερινές, της Τετάρτης.

Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου διαιτέ συμβολέου της με τον Ορμπελίν Πινέδα. Συγγνώμη. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου διαιτού συμβολέου της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Εντάξει. Και το συνόδευσε και με ένα βίντεο. Νομίζω μιλάει και ελληνικά στο βίντεο αυτό, που δεν κρύβει τη χαρά του ο Γκατσίνοβιτς για αυτή την εξέλιξη. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα και με τον Αλμέιδα, πήρε πρωτάθλημα και με τον Νικολίτσο, ο Γκατσίνοβιτς.

Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος, γιατί τώρα στον Κώστα Νικολακόπουλο στον Καζέτα το διαβάζω, γι' αυτό επικαλούμε την πηγή, η πρόταση, η προσφορά, η πρόταση που έκανε η Χαλ του Ατζούν, η νεοφώτιστη στην Premier League Χαλ, για τον Τζολάκη είναι 16 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λέγανε από την Αγγλία ότι μπορεί να φτάσει στα 20 με 22. Η πρώτη πρόταση, επαναλαμβάνω, σήμερα, σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο, που έφτασε χθες το βράδυ, σήμερα στα γραφεία του Ολυμπιακού από τη Χαλ για τον Τζολάκη, είναι 16 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι με αυτό το ποσό μπορεί να υπάρξει deal done. Ο Ολυμπιακός θέλει σίγουρα πάνω από 20. Παρότι σε ένα χρόνο έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Ο Τζολάκης που έφυγε με τον Ολυμπιακό είναι στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Έχουμε ξαναπεί, το έχω πει ότι επειδή από το Μάιο υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει ο Τζολάκης με μια υπερήφανη πώληση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος η σχέση του με τον χρυσοδάχτυλο κορυφαίο ατζέντη των Μέντες είναι ξανά σε τέλειο επίπεδο με το Μαρινάκη, η σχέση του Μέντες, έχει stand-by το ΣΑ που είναι στη Γουλφ με συμβόλαιο, αλλά δεν θα έστω και τέλος Αυγούστου θα φύγει από τη Γουλφ, θα πάει εκεί που θα του πει ο Μέντες. Ο ΣΑ είναι η λύση που προκρίνεται εσωτερικά, το πούμε έτσι, στον Ολυμπιακό, και λόγω του παρελθόντος και λόγω της ποιότητάς του, της εμπειρίας του, λόγω της σχέσης του με τον Μέντες. Ελέγχεται πλήρως ο 33χρονος Πορτογάλος κίπερ από τον Μέντες, που νομίζω ήταν και στο Μουντιάλ στην αποστολή της Πορτογαλίας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Εθνική Πορτογαλίας ήταν στο φιλικό κόντρα στη Χιλή. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον 26χρονο goalkeeper της Παραγουάης στο Μουντιάλ, τον Ρονάλντο Τζιλ, που παίζει στην Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Αλλά ο Τζιλ πιάνει θέση ξένου. Και επίσης έχει και ένα... ένα κακό, ας το πούμε έτσι, ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό του Μουντελίμπαρ, ότι δεν είναι τερματοφύλακας που παίζει μακριά από την εστία του.

Πλάκα, πλάκα, έχει περάσει τα ψηλά ότι το μεγάλο θέμα που έχει, θα μου πείτε, εντάξει, ο Ηλίος Μήνας είναι, ναι, αλλά προετοιμασία, δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το μεγάλο θέμα που έχει ο Ολυμπιακός με τους Center Four. Γιατί ο υπέρβαρος Clayton είναι νοχάουτ με θλάση. Όταν πας, τα νεύρα επιστρέφεις με 6-8 κιλά παραπάνω, θα σου έρθει και η θλάση. Ο LKB έχει άδεια μετά το Μουντιάλ. Ο Ταρέμι και αυτός με άδεια, χαιρέτησε νωρίτερα με το Ιράν στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δεν θα εσωματωθεί άμεσα στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Οπότε ποιος μένει? Για Άρεντσουκ, μόνο αυτός. Έτσι. Ο οποίος πριν ξεκινήσει η προετοιμασία είχε εκφράσει την επιθυμία να δοθεί με μεταγραφή είτε στη Λιόν είτε στη Χαλ. Και για τον Γιάρεμ Τσουκ Χαλ. Λοιπόν, αυτά.

Μάλιστα, μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, DBG, τοποθετήθηκε... μέσω live στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είπε λοιπόν στο live στο Instagram το δικό του Γιαννακόπουλος: ευτυχώς που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν. Ο Μιστακίδης είναι και γάμο τα άτομα. Πολύ γουστάρο. Είναι πολύ ισχυρός ο ΠΑΟΚ από όλες τις απόψεις. Ο Σαββίδης και γάμο τα άτομα. Και αυτός και ο γιος του, ο Γιωργακής. Ρωτάω εγώ. Και ο Μιστακίδης μου είναι πολύ συμπαθής. Αυτά είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γάμο τα άτομα και ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης. Τι μας είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι άποψη έχει ο ένας για τον άλλον, ο Μιστακίδης για τον Σαββίδη και ο Σαββίδης για τον Μιστακίδη.

Ρε Μπουρναρά, έχει αγώνα η ΑΕΚ σήμερα, ρε Μπουρναρά. Δεύτερο φιλικό επιλανδικού εδάφους. Στο Sport Park Luna Park. Luna Park. Αντιμετωπίζει την Φίτεσε. Φίτεσε, λοιπόν. Τι έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, έχει πέσει η Φίτεσε. Ούτε θα το έχω πάρει χαμάρι. Λοιπόν, απόψε στις 8 ΑΕΚ Φίτεσε, δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ. Το πρώτο έχει κερδίσει μια άλλη Ολλανδική, την Γκράφσπα. Κοσμοτέ Sport 1 θα το δείτε το μάτς αυτό. Όσοι θέλετε.

Όχι, Θανάση μου, δεν ξέρω τι προτάσεις έχει κάνει για τον Ούγκρισιτς και τον Βούνισιτς, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φίλε Τζόρτζ, έπεσε από την καρέκλα κιόλας, πρόσεχε μην χτυπήσεις. Που έπεσε από την καρέκλα, επειδή είπα ότι πάνε καλά τα τελευταία χρόνια οι δουλειές του Αλαφούζου. Okay. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα βάζει τα πέραντα αυτά λεφτά στον Παναθηναϊκό όταν ο Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές του Σονούπου, λέει ο Ιαν.

0: επειδή πρέπει να λειτουργώ και ως απορροφητήρας σας, μου γράφει. Είπες για κάποιο όρσιο της Σεβίλης που βεβαίως δεν τον γνωρίζεις, ούτε ο πληθυρωρός της πολυκατοικίας τον γνωρίζει. Ποιο ακριβώς είναι το όνομά του? Το πλήρες όνομα, λοιπόν, το όνομα του όρσιου είναι Όρσε Γαμπρέ Κουφέτα. Αυτό απευθύνεται και στον αξιότιμο κύριο Μαρινάκη. Άκου, μεγάλε. Είπα ότι δεν το ξέρω και δεν ξέρω αν λέγεται όσο, όσιο, όρσιο κτλ. Έκανα λογοπαίχνιο. Δεν σημαίνει, επειδή δεν το ξέρω εγώ, ότι δεν το ξέρει ούτε ο θεωρητής της πολυκατοικίας του. Διάβασα τα ρεπορτάζ. Είναι ένας ταλαντούχος Ισπανός, ταλαντούχος, 23 χρόνων ταλαντούχος, ένας Ισπανός αριστερός μπακ που ήταν στο στόχαστρο και της Φιωρεντίνα και της Στρασμπούρ και του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θα πούμε περισσότερα μετά το διαφημιστικό όμως.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Τσάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
16: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια?
15: Ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

κοιτούσα το πελατολόγιο του Ντούρι, ο οποίος παραλαμβάνω έχει τους παίκτες του, εμφανίζονται στην Asuan, το μεγάλο ισπανικό μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί και τον Όσο, Όσο που είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλληλουχία. Βλέπω μεταξύ άλλων Ζαγαρίτη, Βουσάη, Τσιμίκας, βεβαίως, τον ξεχάσαμε τον Τσιμίκα. Να επανέλθω λοιπόν στον Όσο, ο οποίος βλέποντας και από την καρτέλα του στο Transfer Mark, ήταν κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Φιωρεντίνα. Είχε 64% πιθανότητες ο Χουακίν Μαρτίνες Γκάουνα ή Όσο.

υπήρχε δημοσίευμα από τις 14 Ιουλίου χθεσινό ότι διαπραγματευόντουσαν Φιωρεντίνα και Σεβίλη για 12 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Όσο αντί 12 εκατομμύριων ευρώ. Ναι. Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία λέγανε για πρόταση 6 εκατομμυρίων του Ολυμπιακού. Η Σεβίλη λέει ζητάει 8. Τώρα εδώ τα δημοσιεύματα για τη Φιωρεντίνα τον ήθελε να διαγίνεται διαπραγμάτευση με 12 εκατομμύρια. Είναι και στο μεταγραφικό στόχαστρο της Στρασμπούρκ. Α, δούμε. Δεν ξέρω αν αποκτηθεί από την Νότιχαμ και δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό Όσο. Παίκτη της Σεβίλης να έρθει απευθείας στον Ολυμπιακό όταν το θέλουν και άλλες ομάδες και με τέτοια χρηματιστηριακή αξία. Δεν ξέρω. Είναι. Απλά λέω όλα τα δεδομένα για να απαντήσω και στο φίλο που μου έλεγε που δεν ξέρω και τον είπαμε λάθος όνομα και δεν το ξέρω το θεωρώ στις πολυκατοικίες του. Το συγκεκριμένο. Ναι, καλό παράδειγμα στη Μάρο Κοντού. Τα είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα τη θυμόμαστε πάντα σαν σύζυγο του Αντωνάκη. Ναι, Κώστα, του. Και σαν την Ιταλίδα του Κυψέλη. Ναι, και αυτό. Αγαπητή κύριε Ευάγγελε, μαζί σου. Αγαπητή κύριε Ευάγγελε, μαζί σου με τα λεγόμενά σου είναι η Ισπανία του σήμερα ή η Βραζιλία της εποχής, το ποδόσφαιρο του σήμερα και των τελευταίων ετών μήπως μιλάει ισπανικά, Φώτης Βιολογικός. Θεωρείτε το Σάλιακα καλύτερο παίχτη από τον Βρουσάη στη θέση του δεξίου μπακ? Ίδια χαρακτηριστικά έχουν και οι δύο επιθετικογενείς. Ο Σάλιακας έπαιξε δεξί μπακ και στην Bundesliga 2 χρόνια με τη Σανκ Πάουλη. Αυτό είναι το συν. Ο Βρουσάη έκανε μια καλή σεζόν στη Ρίο Άβε, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, και οι δύο σε μικρές ομάδες, Σαν Πάολη, Ρίο Άβε. Τον θεωρώ για back half πιο ολοκληρωμένο τον Σάλιακα από τον Βρουσάη, αν με ρωτάς.

Ο Σάββας μου λέει πίσω από το Ρώτα ο Σάλιακας. Αυτά έλεγες και πριν την περσινή σεζόν του Ρώτα. Θυμάσαι τι γινόταν μετά την Εξάρα πρόπερση. Ούτε για την Καλυθέα κάνει, λέγανε. Εντάξει, γνωστοί βερμπαλισμοί, υπερβολές. Όλοι τις διακρίνουμε. Και εγώ είμαι βερμπαλιστής. Δεν έλεγα ούτε για την Καλυθέα κάνει. Για το Ρώτα. Πέρσι έσπασε πολλές φορές το ταβάνι του. Είπα ότι θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Ρώτα Σάλιακας θα ήταν, γιατί ένα καλό ελληνικό δίδυμο, ο Ρώτα με το Σάλιακα. Ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή, γιατί στην Εθνική τι είτε. Δεν είναι καν πίσω στην Εθνική από τον Ρώτα. Είναι ο Βαγιανίδης πίσω από τον Ρώτα στην Εθνική. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Αν με ρωτάς εμένα σαν Μίχο, που έχω τοποθετηθεί, θα σου έλεγα ότι όπως έχω πει ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό μπακ για έναν αναπληρωματικό στο Πενράις ή ο Πίλιος, έτσι και θα σου πω ότι στην ΑΕΚ θα πρέπει να φέρουν έναν παίχτη με προοπτική να γίνει ο βασικός, που θα είναι εισάξιος του Ρώτα και με καλύτερο potential. Αυτό. Δηλαδή τώρα σου έχει κάνει ο Ρώτα μια τέτοια υπερβατική σεζόν πέρυσι ιδιονικός και εσύ θα πάει να του φέρεις, να το κάνεις ένα πραγματικό, θα του φέρεις βασικό δεξιπάκ, φίλε Σάβα. Δες το και διαφορετικά.

Σήμερα 3.30 είναι προγραμματισμένη η τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Στοίχημαν Super League. Όλα δείχνουν μετά και την προειδοποίηση του Μάκη Γκαγκάτση αλλά και το τι ακολούθησε την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι με ψήφο της ΕΠΟ, επειδή τα δύο μπλοκ δεν σπάνε, το 7-7 και σήμερα θα είναι το ίδιο, την νίκη θα την κρίνει η ψήφος της ΕΠΟ, η ψήφος του Μάκη Γκαγκάτση, που δεν την ανακοίνωσε από χθες, αλλά την ουσιαστικά την φώτισε, έτσι, θα ψηφίσει Αλαφούζο.

0: Θυμίζω την αντιπρόταση του Μαρινάκη για πρόεδρο Λισάνδρου, Μποροβίλο ή Κοξένογλου, με τον Λισάνδρου και τον Μποροβίλο να δηλώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί, ότι να αγνοούσαν.
1: Ο Λισάνδρου είπε ότι δεν το αποδέχεται και ο ίδιος.
0: Να δούμε αν θα κατέβει σήμερα στην ψηφοφορία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και εφόσον κατέβει και επαναεπιβεβαιωθεί το 7-7, αν ο ο Γκαγκάτσης ή ΕΠΟ κρίνει τον νικητή.

Λοιπόν, ο Γκρέκ Έξαλλος. Ποιος Άλιακας και ποιος Βρουσάει για τον Ολυμπιακό του Champions League. Πλάκα κάνουμε. Ρε φίλε, πρέπει να έχεις και Έλληνες. Και Έλληνες που να παίζουν στη λίστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε μου. Καλέ. Γκρέκ, Ολυμπιακάρα.

Ο Βασίλης μου στέλνει ένα μήνυμα, το διάβαζα. Η ουσία είναι, γιατί είναι μεγάλο, ότι διαφωνεί με, τον μπιφ που έχω με τον φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή και τον Πινέδα. Εντάξει, δεν είναι μπιφ. Εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης διαφωνεί και λέει: κύριε Μίχο, από εσάς περίμενε, επειδή ξέρετε ότι η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα και έχει αποδειχθεί στα χρόνια όλα αυτά ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς το λες, αλλά εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι τι εννοούσε αυτό όταν λέω για τον Πινέδα. Είναι ένας παίκτης που ο MVP που τον έχει είναι απαραίτητος τουλάχιστον για ακόμα ένα χρόνο. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι όμως, Βασίλη μου, και τι λες. Εγώ ίδιος έχω πει ότι και δεν το λέω τώρα, από το δεκαετία των 90 που ήμουν ρεπόρτερ, ότι δεν θα πρέπει, επειδή η ΑΕΚ λίγο το προσωποποιεί και βάζει τα πρόσωπα πάνω από την ΑΕΚ, δεν θα πρέπει κανένας να ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Είτε λεγόταν Μελισανίδης, Μπάγεβιτς, Μαύρος, Μανολάς, όπως θέλετε. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 στην ΑΕΚ που νομίζω, όχι γιατί την είχα ζήσει από κοντά, ήταν η καλύτερη ΑΕΚ της ιστορίας της, αποδεικνύεται και από τους τίτλους και από την αναγνώριση που είχε και από τους αντιπάλους και από τους συνεχόμενους τίτλους που είχε πάρει, ότι εκείνη η ΑΕΚ κατάφερε και επιβίωσε, παρότι αρχικά έφυγε ο Μελισανίδης που πούλησε την ομάδα, ή πρώτα, πρώτη φορά που πούλησε την ομάδα στον Μακαρίτο Μιχάλη Τροχανά, άγνωστος, ο Μίστερ Σόε. Μετά την έκανε ο Μπάγεβιτς, προδότης θεωρήθηκε γιατί πήγε στο μεγάλο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, και προσπάθησε μαζί του να πάρει και άλλους παίκτες. Διαλύθηκε η σπουδαία τότε ομάδα που είχε η ΑΕΚ. Στη συνέχεια διαλύθηκε, γκρεμίστηκε και τον Νίκος Γκούμας. Έτσι. Έμεινε χωρίς γήπεδο. Η κατάληξη ήταν να φτάσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να την προδώσουν όλοι, έτσι. Και από τη ΓΑΜΑ Εθνική να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, στα Σαλόνια, να παίρνει πρωτάθλημα, κύπελα, να χτίζει το νέο της γήπεδο και να είναι ξανά πρωταθλήτρια την τελευταία σεζόν. Όσοι φύγανε, όσοι έφυγαν είτε γιατί κοίταξαν το συμφέρον τους, είτε γιατί θεωρήθηκαν προδότες, είτε γιατί έτσι είναι η ίδια η ζωή, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, πολλοί από αυτούς ξαναγύρισαν. Και ο Μελισανίδης ξαναγύρισε, και ο Μπάγεβιτς ξαναγύρισε, και ο Ντέμις Νικολαίδης ξαναγύρισε από άλλο πόστο. Λοιπόν, η ιστορία δείχνει όμως ότι η ΑΕΚ έχει περάσει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο μια μεγάλη ομάδα, μια από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, να μένει χωρίς γήπεδο και να υποβιβάζεται και στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά να επιστρέφει και να πρωταγωνιστεί και να αποκτά και το γήπεδο, της, ότι μπορεί και τα καταφέρνει. Μπορεί να τις παίρνει χρόνο, αλλά τα καταφέρνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό όμως που εγώ είπα, φίλε μου καλέ, είναι ότι είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ, έτσι όπως έχει χτιστεί, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, όπως είναι η κατάσταση, να προσπαθήσει για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, και στο παρελθόν μόνο μια φορά έχει γίνει στην ιστορία της, εκεί στην μεγάλη ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, να συνδυάσει ένα back-to-back πρωτάθλημα και μια είσοδο σε ομίλους του Champions League που θα τους φέρει 30-40 εκατομμύρια και θα βοηθήσει και τον Ηλιόπουλο να κινηθεί διαφορετικά. Για να τα πετύχει αυτά, θεωρώ πρέπει να ποντάρει στον κορμό που έχει, όχι να χάσει κάποιον παίκτη από αυτόν τον κορμό, αλλά να τον κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ποιοτικό. Γι' αυτό είπα ότι είναι προτιμότερο να μείνει για ένα χρόνο και να φύγει τσάμπα του χρόνου χωρίς να πάρει λεφτά η ΑΕΚ Πινέδα, παρά να το χάσεις τώρα τον MVP σου. Αυτό εννοούσε.

Κώστα, είναι αλήθεια ότι πλέον ο Σαββίδης είναι πάρα πολύ κοντά στον Αλαφούζο. Ένα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και νομίζω ότι του χρόνου, αν και μέχρι του χρόνου θα μπορούν να έχουν γίνει πολλά, ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Σαββίδης θα πάει, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, θα πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα είναι στην Κάπιτα και τον, όπως και η ΑΕ, και τα δικαιώματα έχουν μοιράσει σε Κοσμοτέ και σε Νόβα. Λοιπόν, και δεδομένο είναι, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται, ότι ο Γκαγκάτσης κατά ως πρόεδρος ΣΕΠΟΥ έχει δεχτεί διάφορες πιέσεις από το πρώην αφεντικό του, τον Σαββίδη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Κοινό μυστικό δεν και τις όποιες πιέσεις. Το ερώτημα είναι γιατί από τη στιγμή που δεδομένα, αφού υπήρχε αυτή η ισοψηφία, η ισοπαλία, ο Γκαγκάτσης θα στήριζε Αλαφούζο, γιατί έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον Μαρινάκη να επιλέξει ένα ή δύο χρόνια στην προεδρία της Super League Αλαφούζου. Θα μπορούσε, χωρίς να κάνει πρόταση για ένα χρόνο Μαρινάκης, ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης, να ψήφιζε. Έδωσε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή στο Μαρινάκη να επιλέξει. Του δίνε με το ένα και ένα που του πρότεινε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γκαγκάτσης δεν βγήκε πρόεδρος της ΕΠΟ μόνο λόγω ΠΑΟΚ και Σαββίδη, αλλά και λόγω Ολυμπιακού και Μαρινάκη. Της συμμαχίας που υπήρξε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τον έλεγχο της ΕΠΟ. Θα μου πει κάποιος, γιατί δεν μπορούσε από μόνος του Γκαγκάτσης να βγει μόνο με την υποστήριξη του ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό να βγαίνεις με απόλυτη πλειοψηφία, με σταλινικό αποτέλεσμα σε εκλογές, και άλλοτε και διαφορετικό να έχεις μια ισχυρή αντιπολίτευση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Κοσξένογλου που μου λέτε, δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει. Λογικό να την αρνήθηκαν. Θυμάστε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν άφησε την Κοξένογλου να κάνει την απονομή του πρωταθλήματος στη φιέστα της ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια. Τώρα, όσο αφορά την πρόταση για τον Λισάνδρο, για μένα ήταν μια κίνηση αναδίπλωση, μια κίνηση τακτικής από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να δείξει ότι δεν έχει πρόβλημα να είναι κάποιος άλλος πρόεδρος της Λίγκα, αλλά όχι ο Αλαφούζος ή αυτός, και έτσι πρότεινε το Λισάνδρο. Αλλά ήταν, ήξερε ο Μαρινάκης κατά βάθος ότι και ο Λισάνδρο δεν θα το αποδεχόταν, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα άφηνε το Λισάνδρο να φύγει από την ΑΕΚ για να λάβει πρόεδρος της Λίγκα.

Ουσιαστικά δηλαδή η αντιπρόταση του Μαρινάκη για κοξένο κλουμποροβίλο ή λισάνθρου ήξερε ακόμα και όταν την έκανε ότι για διαφορετικούς λόγους δεν θα περνούσε. Δηλαδή κοξένο κλου δεν τον δεχόντουσαν, τον μποροβίλο δεν τον δεχόντουσαν, το λισάνθρου ποτέ δεν τον άφηνε ο Ηλιόπουλος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να φύγει από την ΑΕΚ για να αναλάβει πρόεδρος της Λίγκα. Επαναλαμβάνω, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μπει με τα μπούνια τη φετινή σεζόν, θέλει το πρωτάθλημα, ποντάρει στα λεφτά που ρίχνει για να φτιάξει ομάδα, φαίνεται και από τις μεταγραφές, το γήπεδο που χτίζει, στις πολύ καλές σχέσεις που έχει με την κυβέρνηση, δημιούργησε το Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα που είναι απέναντι από την πλατφόρμα του Τζίγκερ και του Μαρινάκη, ψάχνει συμμαχίες, συνεργάζεται πλέον με τον Ιβάν Σαββίδη και στο παρασκήνιο, θα πω εγώ, έτσι είναι. Λοιπόν, έχει μπει με τα μπούνια, έχει πουκάρει για τα καλά ο Γιάννης Αλαφούζος. Το αποτέλεσμα θα φανεί. Από ό,τι φαίνεται πάντως, πάμε σε μία σεζόν η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες, δύο-τρεις προηγούμενες, έτσι. Σε μια σεζόν που ο Ολυμπιακός μετά από καιρό το έχει συνηθίσει, το έχει ξανακάνει, έχει ξανασυμβεί, θα είναι μόνος του απέναντι σε μια συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού σίγουρα και ΑΕ. Στην πορεία δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί αυτός ακολουθεί το δικό του δρόμο, αλλά έτσι φαίνονται τα πράγματα που οδεύουν για τη νέα σεζόν. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει και η κλήρωση της Πέμπτης του πρωταθλήματος, το πω έτσι. Αυτά, με αυτά και αυτά σας χαιρετώ. Έρχεται Ζέτα Θεδωρακοπούλου 2-3 στο μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θεού θέλοντος, σύμπατος, επιτρέποντος, αύριο πάλι λίγο μετά τις 11, 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το κύμα αποχωρήσεων που σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και σήμερα με αμείωτη ένταση. Αριθμεί πλέον 16 βουλευτές μετά και τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις και ποιος ξέρει τι έπεται. Κάπως έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το πρωτόγνωρο φαινόμενο η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών να υπερβαίνει πλέον τους 40. Καταγράφεται δηλαδή ως δεύτερη αριθμητικά κοινοβουλευτική δύναμη. Η επιλογή ανεξαρτητοποίηση σε θεσμικό επίπεδο είναι κατοχυρωμένη, δεν μπορεί ωστόσο να αγνοηθεί η πολιτική και η ηθική της διάσταση, ειδικά όταν συμβαίνει με τόσο μαζικό τρόπο. Τότε ανακύπτει το ερώτημα περί αλλίωσης του περιεχομένου της Λαϊκής Βούλησης που ακουμπά τον πυρήνα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Καθώς οι πολίτες, ας μην ξεχνάμε, την ώρα της κάλπης επιλέγουν συγκεκριμένα κόμματα και τα πολιτικά τους προγράμματα. Είναι και αυτό σημείο των καιρών, ενδεικτικό του κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης και μιας άνθρωπο γεωγραφίας ταυτόσιμης της πολιτικής ρευστότητας.

0: Αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σημείο αιχμής στον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φθάνει, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίπεινα της Τεχεράνης με πλήγματα όπως γνωστοποίησε σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Επιτάπητος στο θέμα στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μήνυμα Μητσοτάκη για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπόρρητοι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στην πρώτη μονάδα τέχνη του νεφρού σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Εν μέσω αναταράξεων συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού, πλέον μετά και τις αλλεπάλληλες ανεξαρτητοποιήσεις. Αποτελεί τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώνει το απόγευμα η Χαριλά Τρικούπη. Συμμετέχουν επίσης η Γιώργος Παπανδρέου και Άννα Διαμαντοπούλου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 24χρονος εκ των τριών συλληφθέντων για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νεστόρα, η οποία πριν από λίγο έλαβε εξιτήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, μεγάλη ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, είχε διατελέσει και πρόεδρος του Αθήνα 1984 από το 1995 έως το 2002. Ακάματη και αφοσιωμένη δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί 70 χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, δηλώνουν στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συλληπιτήρια της πολιτικής ηγεσίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Δεύτερος ημιτελικός απόψε στις 10 στο Μουντιάλ. Αγγλία, Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου τους περιμένει η Ισπανία. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφορά στην υπολοικατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε στα τέλη Ιουνίου, αλλά και την κατεπίγουσα έρευνα για τις ρογμές που εμφανίζονται σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό. Το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη με στόχο να απομακρυνθούν τα βάζα από το χώρο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία των Πετραλώνων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, με σημείο αναφορά στις δύο αυτές υποθέσεις, δηλαδή την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, αλλά και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ρογμές σε διάφορα κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, σε σημεία που είναι κοντά οι διαδικασίες για τις νέες γραμμές του μετρό, η εισαγγελία βρίσκεται, θα λέγαμε, σε συναγερμό. Το έχει δείξει εξάλλου ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, όταν πριν από λίγες ημέρες, που τότε ήταν ακόμα μόνο η υπόθεση των Πετραλώνων στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είχε συγκαλέσει και πάλι μία σύσκεψη και είχε βρει ευήκοα ότα και πολύ καλή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή της Αθήνας.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο, Μίνα, κακά τα ψέματα, αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αμιγώς αθηνοκεντρικό, για να δούμε τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Και να σου πω ότι μου έλεγε νωρίτερα δικαστική πηγή ότι σκεφτείτε, μου λέει, ότι ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτές τις συνθήκες το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ανθρώπους

0: ανθρώπους οι οποίοι τόσο καιρό περιμένουν να μάθουν το αίτιο της κατάρρευσης του σπιτιού τους, και επίσης έχουμε συμπολίτες μας οι οποίοι αγωνιούν για τις τύχες των δικών τους σπιτιών. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί η δεύτερη αυτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με σημείο αναφορά στην υπόθεση των πετραλώνων, στόχο είχε να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
1: Και εκεί πάλι συναντάμε τις γραφειοκρατίες της νομοθεσίας για το ποιος έχει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έτσι. Μην το ξεχνάμε, και αυτό πρέπει κάπως να επιληθεί, διότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα περαιτέρω βήματα ο καθήλυνα αρμόδιος, να δούμε ποιος είναι τελικά, Μίνα.
0: Ακριβώς, και πρέπει να προχωρήσει όπως είπες και άμεσα και με ασφάλεια για το χώρο και για, για τα γύρω κτίσματα. Έτσι λοιπόν στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας της Αθήνας που είχε την πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδανιάς. Μια σύσκεψη η οποία μπορεί να διήρκησε μισή ώρα, αλλά πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι εντός εισαγωγικών και οι αρμοδιότητες διευθετήθηκαν, αλλά αναζητήθηκαν και τρόποι να ξεπεραστούν αυτές οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες. Και για αυτόν τον λόγο μάλιστα θα δοθεί και εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να διευκολυνθούν αυτές οι διαδικασίες και να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία μάλιστα αναμένεται να προχωρήσει και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί. Και όλα αυτά για ποιον λόγο, όπως μας εξηγούν, προκειμένου να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί από την εισαγγελία, καθώς να θυμίσουμε ότι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εισαγγελική έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
1: Συν τις άλλες, δηλαδή, δημιουργεί και προσκόμματα σε ό,τι αφορά την διενέργεια, την περαιτέρω έρευνα.
0: Ακριβώς.
1: Για το άλλο σκέλος της υπόθεσης.
0: Που είναι και το βασικό, διότι πια θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, πέρα από το κομμάτι το ποινικό, να γνωρίζουν και εκείνοι ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσφύγουν στα αστικά δικαστήρια και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ωστόσο, σήμερα δόθηκε και μια δεύτερη εντολή από τον κύριο Κορέα, μάλιστα που έχει το χαρακτήρα της κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις ρογμές που έχουν προκληθεί σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης από τις εργασίες του μετρό. Είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και φαίνεται ότι δεν πέρασε απαρατήρητο και από τα ραντάρ της εισαγγελικής αρχής, και γι' αυτό το λόγο ήδη ανατέθηκε η έρευνα σε εισαγγελικό λειτουργό και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και κυρίως αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που σου είπα και στην αρχή, ότι οι εισαγγελικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την Δημοτική Αρχή για την προστασία βεβαίως των πολιτών.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμα στο συγκεκριμένο θέμα. Η εμφάνιση ζημιών, το ενδεχόμενο εμφάνιση ζημιών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, από όπου διέρχεται ο Μετροπόντικας για τη διάνοιξη της γραμμής 4, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επιτροπή κατοίκων της περιοχής θα παραστεί στη συνεδρίαση για το σκοπό αυτό. Πάμε στο Γιώργο Μανουσακάκη. Έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η γραμμή 4 του μετρό και συγκεκριμένα η διαδρομή, να το πούμε έτσι, από την Ευελπίδων στην Κυψέλη, φαίνεται πως έχει προκαλέσει προβλήματα σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς έχουν παρατηρηθεί ρηγματώσεις στην τυχοποιία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και αναβλύζοντα ύδατα στα υπόγεια των πολυκατοικιών.
1: Άρα έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις υπό μία έννοια, Γιώργο. Έχουμε αυτό αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον.
2: Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν σταματήσει. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Ή έχει σταματήσει ή έχει περάσει στην Κυψέλη, γιατί τα φαινόμενα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει μια επέκτασή τους και σε άλλα κτίρια. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκροτήσει μια επιτροπή κατοίκων, θέτουν θέμα τόσο των ζημιών όσο και βέβαια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στατικότητα των κτηρίων, αν έχει επηρεαστεί αυτή από τις εργασίες που έχουν γίνει στο υπέδαφος και μήπως κινδυνεύσουν οι πολυκατοικίες κάποιες από αυτές και πέσουν και κρυθούν ότι είναι ετοιμόρροπες. Γι' αυτό το λόγο έχουν ζητήσει τις μελέτες στατικότητας που έχει κάνει η Αττικό Μετρό, προκειμένου να δουν πώς δείχνουν οι μελέτες ότι έχει γίνεται το έργο, εκτελείται, χωρίς να έχουν προβλήματα τα κτίρια τα οποία βρίσκονται πάνω από τις γραμμές του μετρό. Αυτά τα θέματα πρόκειται να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Μάλιστα και ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Χάρης Δούκας, έχει εκφράσει την ανησυχία του και με ανάπτυξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι πήγε και ο ίδιος και είδε ότι υπάρχει πρόβλημα στην τυχοποιία και υπάρχουν και ρηγματώσεις σε κάποια κτίρια στην Κυψέλη. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Αττικό Μετρό. Το ζητούμενο είναι τι θα δείξουν οι μελέτες και τι θα δείξουν και οι αυτοψίες προφανώς που θα γίνουν από τους μηχανικούς, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας των πολυκατοικιών.
3: Ράδιο Ρούμελι, News.
2: Τα οποία είναι 50-60 ετών, ίσως και περισσότερο.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, εξακολουθούν να διαμένουν ως Airbnb μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε το προηγούμενο διάστημα. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς 15 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα συντρίμια εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης, δημιουργώντας σημαντικά επόμενα τόσο στην ηρέμηση των αιτιών του στοιχήματος, αλλά και στην προσπάθεια των ενίκων να αναχτίσουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, με τις τελευταίες εξελίξεις, τις επόμενες ημέρες θα πάνε κλιμάκια του Δήμου να απομακρύνουν τα μπάζα που υπάρχουν στην πολυκατοικία, όπου από εκεί οι άνθρωποι θα μπορούν να πάρουν τα προσωπικά του αντικείμενα που χάσανε εκείνη τη μέρα. Να πούμε τώρα ότι με την πρωτοβουλία που υπάρχει του Δήμου Αθηναίων, που έχει συνεδριάσει από τις πρώτες στιγμές που έγινε το συμβάν στα Πετράλωνα, έχει αποφασιστεί η έκτακτη ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια τους κατοίκους. Υπάρχει το τμήμα ειδικών εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, που άμεσα πήγε στο σημείο και έκανε και κλειδώματα γύρω από εκεί που έχει πέσει πολυκατοικία. Ενώ μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει χορηγήσει στους κατοίκους της πολυκατοικίας Airbnb, ενώ γίνονται ήδη συζητήσεις με ξενοδοχεία για να μπορούν να διαμείνουν εκεί οι οικογένειες. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Αλλάζουμε θέμα σε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Απώλεια και για τον Αθηνά 1984, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός είχε διατελέσει πρόεδρος του σταθμού της πόλης από το 1995 έως το 2002. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, επίσης από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα. Για να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Η ηθοποιός Μάρο Κοντού άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στην πολύχρονη καριέρα της πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες μεγάλου μήκους και θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με καταγωγή από τα Ψαρά, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι.
6: Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.
5: Σπούδασε στη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα και για μία πενταετία, από το 1953 έως το 1958, συμμετείχε στο χορό του αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου. Το 1958 απέκτησε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου» των Τσιφόρου και Βασιλιάδη με το θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς θεάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παίζοντας έργα πρόζας και αργότερα σε επιθεωρήσεις.
7: Αυτό που σου λέω εγώ!
8: Συνεθεραίνει!
7: Συνεθεσία, Αντωνάκη!
8: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παράδρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
7: Τώρα, πάρ' και φύγε! Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμη σου και έλα στα πανιά σου!
5: Το σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική της ρόλη ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και το έγκλημα στα παρασκήνια. Ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «Λίμωνος στους νέους» και δεκάδες άλλες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα», «Ο άνδρας της γυναίκας μου», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Η Δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», «Μία γυναίκα κατηγορείται», «Αχ και να μουν άνδρας», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η οικογένεια Χωραφά». Υπήρξε βασική παρτενέρ στις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα, με τον οποίο συμπροταγωνίστησε σε 13 ταινίες, όπως «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι», «Ο Γεροντοκόρος», «Καπετάν Φάντης Μπαστούνη», «Κρίμα τον Μπόι σου», «Ένας τρελός γλετζές», «Ο Φαφλατάς». Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη «Γη της Ελιάς» που προβλήθηκε από το Μέγκα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε ακόμη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η σπουδαία ηθοποιός συνδέθηκε και με τον Αθήνα 984, καθώς υπήρξε πρόεδρος του ραδιοφώνου της Αθήνας από το 1995 έως το 2002.

0: την αποχαιρετούμε με μεγάλη αγάπη, εξαιρετική κυρία εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και στον σταθμό της πόλης. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα. Νέο κύκλο περιοδιών με την επιστροφή του από το Παρίσι ξεκίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται τη Βόρεια Εύβοια την ώρα που αναζωπυρώνονται και τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαία, συναντήθηκε με πολίτες στους Ωραιούς, μίλησε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια, ενώ αυτή την ώρα επισκέπτεται εργοστάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Για να ακούσουμε τι είπε συνομιλώντας με πολίτες.
1: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Οι εικόνες, η αποστροφή του Πρωθυπουργού κτλ. Σε κλίμα, θα έλεγα, τελείως αντιφατικό, γιατί μας προειδεάζει από τη μία για πρόωρη κάλπη, αλλά από την άλλη επιμένει λέγοντας ότι κανονικά θα γίνουν οι εκλογές την ώρα του το 2027.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, καταρχήν. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Νομίζω ότι και η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά εκλογών την άνοιξη του 2017 έχει να κάνει με το κλίμα που τα τελευταία 24 ώρα έχει αρχίσει να αναζωπυρώνεται σχετικά με σε ό,τι αφορά τα σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο, μετά και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης και την επιθυμία, το αίτημα της που είχε μεταφερθεί από την κυβέρνηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Καταρίνα, νομίζω ότι για το σούκαφρό τον κύριο Μητσοτάκη εξακολουθεί να είναι σαφές ότι η πρώτη του επιλογή παραμένει το να γίνουν εκλογές
0: στην ώρα του
2: 2027. Από εκεί και πέρα έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι προς αυτό στο τέλος του καλοκαιριού, και αφού σταθμίσει όλα τα δεδομένα πιθανότατα τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Είναι αρκετές ενδείξεις που συνηγορούν ότι οι πρόεδρες εκλογές είναι πάνω στο τραπέζι. Από τις ίδιες περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, τα αλλεπάλληλα εγγένεια που γίνονται παρουσία και του ίδιου του Πρωθυπουργού που θυμίζουν προεκλογική περίοδο, τα ψηφοδέλτια τα οποία ετοιμάζονται και σύντομα, όπως λένε πληροφορίες, θα έχουμε και δεκάδες νέες υποψηφιότητες από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι το κυβερνό κόμμα, η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, θέλει να είναι έτοιμη από τις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα από εκεί και πέρα το ποια απόφαση θα ληφθεί μένει να το δούμε τότε. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι όπως έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για παράδειγμα, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει για την κυβέρνηση. Υπάρχουν στοιχήματα μπροστά, όπως το αν θα πέσουν πράγματι οι τιμές από 1η Σεπτεμβρίου που υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Υπάρχει κατάσταση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου όλες αυτές οι αυξομοιώσεις, οι αναζωπηρώσεις της έντασης έχουν μια επίδραση και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Αυτή αντανακλάται στα καύσιμα, στην ενέργεια, και ένας δύσκολος χειμώνας από άψη κόστους ενέργειας σίγουρα είναι κάτι που επίσης θα συνυπολογιστεί από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει το πακέτο της ΔΕΦ που όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον από τις διαρροές που γίνονται από το κλίμα που δημιουργείται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτή το δημοσιονομικό χώρο, την αφετηρία του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 1,7 που ήταν περίπου το περσινό πακέτο. Είναι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, συντηρούν μια προεκλογική
0: ατμόσφαιρα.
2: Από εκεί και πέρα μένει να δούμε. Πρέπει να σου πω πάντως ολοκληρώνοντας ότι μέσα σε όλα τα θέματα, σε όλους τους παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τις εκλογές, είναι και αυτό του κυρίου Σαμαρά, του κόμματος που αναμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως έχει προειδεάσει και εκείνος από την πλευρά, θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός. Και έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτό και μια αναφορά που έκανε, μια προσωπική αναφορά, όπως είπε ο κ. Τσοντάκης, που έκανε πριν από λίγο, μιλώντας σε εκδήλωση για εγκαίνια οδικού έργου στη Βόρεια Ινδία, το τμήμα Ροβιές Ηλία. Εκεί ο κ. Τσοντάκης τόνισε, αφού αναφέρθηκε στα έργα στην Εύβοια τα οποία δημιουργούνται, και αφού θυμήθηκε με αφορμή και το έργο της παράκαμψης Χαλκίδας, που όπως είπε ολοκληρώνεται και θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θυμήθηκε λοιπόν ότι είπε ότι είναι για τον ίδιο μεγάλη τιμή να συνδέει το όνομά του με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Είναι μια αναφορά που συνειδημικά όλοι καταλαβαίνουμε
0: που κατευθύνεται. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις εν μέσω μαζικών καθημερινών παρετήσεων. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παρατηθέντος Διόνυση Καλαματιανού. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κοινοβουλευτική ομάδα,
0: διότι όσοι έχουν απομείνει
3: αυτή τη στιγμή στη διαδικασία συμμετέχουν 7 βουλευτές. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, η κυρία Κρήτα, ο κύριος Παπαϊλιού, ο κύριος Γιαννούλης μέσω Zoom, και περιμένει και ο κύριος Πολάκης την αποκατάστασή του, δηλαδή να εκλεγεί γραμματέας ο κύριος Αμανατίδης από αυτή την σύνθεση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε από το 23 έως σήμερα, που ξεκίνησε με 47 βουλευτές, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν απομείνει 7. Ο κύριος Πολάκης περιμένει λοιπόν να συμβεί, να δοθεί η επιστολή για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να διεκδικήσει στη συνέχεια και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος απέναντι στην κυρία Δούρου, αλλά και να προχωρήσει στη συνέχεια διεκδικώντας και την αρχηγία του κόμματος. Αυτό βέβαια θα είναι δύσκολο να συμβεί άμεσα, αλλά υπάρχει μια συζήτηση η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει να θέσει τον κύριο Πολάκη ή όποιον άλλον τέλος πάντων εκπροσωπήσει το κόμμα ενόψεων εκλογών στη θέση του επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, ούτως ώστε να έχει και την εξουσιοδότηση να απέναντι στον νόμο, να το πούμε έτσι απλά. Σήμερα είχαμε άλλες 3 παρετήσεις του κυρίου Μαϊκόπουλου, του κυρίου Μαμουλάκη και της κυρίας Κοντοτόλη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αποχωρήσουν μέσα στη μέρα και ο κύριος ακούγεται και για τον κύριο Μπάρκα και για την κυρία Δέτα. Υπάρχει πληροφορία για τους κύριους Ζαμπάρα και Κόκαλη, ενώ μέχρι την Παρασκευή, ενδεχομένως να συμβεί και αύριο, θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και από πλευράς Πόπης Τσαπανίδου, Διονύση Καλαματιανού, Όλγα Γεροβασίλη, ακούγεται ότι και αυτή θα είναι μέσα σε αυτή την είναι το πέμπτο κύμα νομίζω τον παρέτηθέντο.
0: Έχουμε χάσει και τον αριθμό στο μέτρημα, είναι αλήθεια.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17. 8 συμμετέχουν, 7 με τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα απομείνουν από αυτούς που θα φύγουν. Επίσης, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος δεν συμμετέχει ούτε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που έχει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας από αυτή της εκλογής Προέδρου και αποτελεί, που αποτελεί τη μείζωνα, όπως είπε, πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Του επεσήμανε του κυρίου Ξανθόπουλου πως το να τεθεί η εκλογή γραμματέα με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος είναι απαράδεκτη μεθόδευση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Δίνει στο σχέδιο για το νέο Λύκειο. Σύμφωνα με το Πασόκ, το νέο μοντέλο θα προκύψει μετά από εκτενή διάλογο. Και ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για την οικονομική στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων. Ανάμεσα τώρα στις δεσμεύσεις του Πασόκ είναι και η μισθολογική ενίσχυση όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και ένα νέο ολοήμερο σχολείο. Ενώ θα υπάρξουν και προβλέψεις για τις ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στις προγραμματικές εργασίες του Πασόκ για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ ξεχωρίζει, θα λέγαμε, και συζήτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση με ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και με τίτλο Το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Δημοκρατίας και Κοινωνικής Αλλαγής και η Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί θα διατυπωθεί και η θέση του Πασόκ για ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος του Δημοσίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Στη συζήτηση θα παρεύουν εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ αλλά και πρώην υπουργοί και βουλευτές του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ η μερίδα θα ολοκληρωθεί στις 7.30 με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, γραμματέα τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κακλαμάνη, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα περάσουμε αργότερα στα εσωκομματικά. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε και το νέο αίτημα του δικηγόρου θυμάτων παρακολουθήσεων του κ. Ζαχαρία και σε για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, πώς παρακολουθείτε στη Χαριλάο Τρικούπη τα νέα δεδομένα και τι εκτιμάτε ότι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
12: Οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Έχουμε μια συνεχή κατάσταση με νέες αποκαλύψεις οι οποίες προέρχονται από την πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει το στόμα του σε δόσεις, προσπαθώντας να πιέσει για, μια καλύτερη διαχείριση της υπόθεσής του. Αυτό το οποίο βγαίνει ως πολιτικό συμπέρασμα όμως και αυτό το οποίο ενδιαφέρει την κοινωνία, την κοινή γνώμη, την δισογραφία, είναι ότι πλέον θεωρώ ότι ελάχιστοι έχουν απομείνει σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι να μπορεί να πιστεύουν ότι αυτή η υπόθεση ήταν μια υπόθεση τεσσάρων ιδιωτών που λειτουργήσαν μόνοι τους, χωρίς εντολής, χωρίς αφεντικά, που αποφάσισαν μια μέρα να αρχίσουν να παρακολουθούν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις ένοπλες δυνάμεις, δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους κτλ. Υπάρχει η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου που έχει αντιληφθεί ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε με εντολή του Μεγάλου Μαξίμου και μέσω της ΕΥΠ, η οποία προμηθεύτηκε αυτό το λογισμικό και το χρησιμοποίησε. Ναι. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια μικρότερη μερίδα του κόσμου που επίσης το αντιλαμβάνεται αλλά δεν την ενδιαφέρει και λέει με διάφορες ό,τι θέλει να πει ο καθένας στον εαυτό του ότι πάντα έτσι γινόταν κτλ. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω πια ότι υπάρχει Έλληνας που δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα, αυτά τα οποία βγαίνουν και με την αγωγή που έκανε ο κύριος Ντίλιαμ στο Ισραήλ, όπου μέσα υπάρχει παραδοχή ότι το λογισμικό αυτό πουλήθηκε στις ελληνικές αρχές.
0: Αγωγή κατά θύματος υποκλοπών, να δε υπενθυμίσω εδώ, έτσι.
12: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη χρήση του. Διότι αυτό, ξέρετε, είναι και ένας ισχυρισμός ο οποίος απαλλάσσει τον κύριο Ντίλιαν. Αν δηλαδή γίνει δεκτό σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι ο κύριος Ντίλιαν το πούλησε στο ελληνικό δημόσιο, συναλλάχθηκε με ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σέβεται τις ατομικές ελευθερίες, δεν το έδωσε κάποια δικτατορία της Αφρικής. Δεν είναι μια αξιόπινη πράξη αυτή. Αν δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είχε σχέση ο ίδιος με την εκπαίδευση των στελεχών που το χρησιμοποίησαν και με τη χρησιμοποίησή του, είναι ένας δρόμος προς την απαλλαγή του. Αν φυσικά μπορεί και να το αποδείξει όλο αυτό που λέει. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει αλγινή, έτσι, προκαλεί αλγινή εντύπωση και μια έτσι δυσάρεστη γεύση σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη, είναι η αδράνεια και δεν θα πω αδιαφορία, η άρνηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να ασχοληθεί με όλα αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα. Απορώ δηλαδή τι άλλο χρειάζεται πια για να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση. Είχαμε την καταγγελία του κ. Σαμαρά, έχουμε τις αποκαλύψεις καθημερινές που βγαίνουν από την πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Τι χρειάζεται πια να γίνει για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν? Και όπως ξέρετε εσείς ως δημοσιογράφος, σε πολύ πιο ελαφρές περιπτώσεις και με πολύ
0: υπάρχει
12: πιο
0: κινητοποίηση, ελαφρές, γιατί όχι τώρα, λέτε.
12: Ακούτε, παρενέβη ο εισαγγελέας και κάλεσε και τα λοιπά και διέταξε προκαταρκτική να δει τις καταγγελίες. Τώρα, άκρα του τάπου που σιωπή.
0: Άρα και οι κρίνοντες κρίνονται.
12: Είναι δυσάρεστα πράγματα που δυστυχώς υποσκάπτουν και άλλο την εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, μόλις προημερών η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα εξέτασης ως μαρτύρων των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μετά και τις νέες εξελίξεις, τα νέα δεδομένα που συζητούμε, θα επιμείνετε στην κλήτευσή τους?
12: Κοιτάξτε, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση το μαχαίρι και το πεπόνι που λέει ο λαός μας και μπορεί με διάφορες δικαιολογίες που την εκθέτουν μεν, έτσι, γιατί εκτέθηκε απορρίπτοντας αυτή την κλήτευση. Πώς εκτέθηκε? Εκτέθηκε διότι χρησιμοποίησε την αιτιολογία ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Mm-hmm. Τώρα, το αν είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι ο κύριος Δημητριάδης, το αφήνω στην κρίση καθενός που μας ακούει, όταν δίνει μια συνέντευξη και τη συζητάει όλη η χώρα. Το αν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν, θα επικαλεστώ το ίδιο αυτό που είχε κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία το 2022, όπου τον είχε καλέσει ως δημόσιο πρόσωπο με την ίδια διαδικασία που ζητήσαμε να κληρευτεί και τώρα.
0: Ναι.
12: Και τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, πήγε η κλήση. Βέβαια τότε είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Ντίλαν ότι δεν θα έρθει. Τώρα που αν του έρθει η κλήση θα έρθει και, και δεν τον ελέγχουν πια και φοβούνται τι θα πει, γυρίσανε και κάνανε αυτή την πυροέτα. Όλα αυτά, επειδή είπα πριν ότι ναρκοθετείται η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη, αυτά ναρκοθετούν την εμπιστοσύνη του κόσμου στη Βουλή. Δηλαδή εδώ πια βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να τα κάνει όλα ίσωμα, με συγχωρείτε για την έκφραση, αρκεί να να αποφύγει τη διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου και να την απόδοση ευθυνών εκεί που βρίσκονται.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κύριε Κακλαμάνη, φαίνεται, όπως και εσείς προείπατε, να κλιμακώνεται η πίεση που ασκεί πλέον και δημοσίως ο Ταλ Ντίλιανο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης που προσδίδει, είναι αλήθεια μια δυναμική, νέα δυναμική στην υπόθεση. Εκτιμάτε ότι εξαντανακλάσεως μπορεί να επιδράσει και ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών?
12: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που θέλετε, διότι αν έχουμε εκλογές, από τη μια μεριά φεύγει από τα χέρια, τι θέλω να πω, οι εκλογές, εγώ θα τις, ας πούμε να δούμε λίγο τις εκλογές σε σχέση με την υπόθεση αυτή,
0: ναι,
12: πώς επιδρούν. Η υπόθεση αυτή εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου.
0: Mm-hmm.
12: Λοιπόν, στις 11 Δεκεμβρίου οι άνθρωποι που θα δικάσουν αυτή την υπόθεση δεν είναι γνωστοί ακόμα. Θα κληρωθούν στα μέσα Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
12: Άρα αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν μια κυβέρνηση είχε τη διάθεση να πιέσει τη δικαιοσύνη να βγάλει μια απόφαση θετική για τον κύριο Ντίλιαν, αν έχουμε πρόορες εκλογές, δεν ξέρουμε ούτε ποια κυβέρνηση θα υπάρχει τότε, ούτε ποιοι δικαστές θα είναι.
0: Mm-hmm.
12: Οι δικαστές στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν ακούνε από πιέσεις και δεν καταλαβαίνουν από πιέσεις και το έδειξαν. Και στην πρωτοβάθμια εκδίκαση υπόθεση.
0: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ναι, ναι,
12: όλο αυτό εισάγει μια σειρά από αστάθμητους παράγοντες που σίγουρα τους έχει αναλύσει ο κ. Ντίλιαν και η υπερασπιστική εβδομάδα, η οποία είναι εξαιρετική. Και για τον λόγο αυτό πιέζουν, εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου, mm-hmm, για να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, mm-hmm, που θα εγγυάται ότι ο κ. Ντίλιαν στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση δεν θα μπει στη φυλακή, αλλά θα μπορέσει να εξαγοράσει την ποινή του.
0: Άρα το βλέπετε αυτό ως ορατό, αυτό το ενδεχόμενο ως ορατό, κύριε Κακλαμάνη?
12: Για μένα είναι μονόδρομος και το έχω γράψει και δημόσια, το έχω γράψει ήδη από τον Απρίλιο, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να φέρουν μια τέτοια διάταξη. Μια διάταξη δηλαδή η οποία θα επεκτείνει την εξαγορά, τη δυνατότητα εξαγοράς της ποινής, που σήμερα είναι μέχρι τα 2 χρόνια, θα την επεκτείνει μέχρι τα 3 χρόνια, διότι μετράει ποινή βάσης. Οι ποινές του κ. Ντίλαν είναι πολλές μαζί, που κατά συγχώνευση φτάνουν εκεί που φτάνουν,
0: mm-hmm,
12: αλλά μετράει ποινή βάσης ποια είναι. Αν λοιπόν έρθει μια τροπολογία μια βραδιά στη Βουλή και πει ότι από 2 χρόνια θα πάει 3 η δυνατότητα εξαγοράς, τότε, mm-hmm, ο κ. Ντίλαν είναι εντάξει και δεν μπαίνει φυλακή, ακόμα και αν μείνει πληθωρική καταδίκη.
0: Κύριε Κακλαμάνη, πόσο εφικτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά και πολιτική αλλαγή? Είναι κάτι που επανέλαβε χθες ο κ. Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος εν ώψη ΔΕΘ.
12: Κοιτάξτε, ξεκινάμε καταρχήν από το στόχο των ίδιων. Ο στόχος ο ίδιος είναι για το ΠΑΣΟΚ ζωτικός και αυτονόητος, αλλά και για τη χώρα, διότι αν δεν είμαστε στην πρώτη θέση, δεν θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο έχουμε εκπονήσει τα 2 τελευταία χρόνια μέσα από περιφερειακές συνδιασκέψεις, μέσα από πάρα πολλή δουλειά με την κοινωνική βάση. Το πρόγραμμά μας προέρχεται από τον ίδιο τον κόσμο, από την ίδια τη χώρα. Δεν προέρχεται από ακριβοπληρωμένους συμβούλους, Γάλλους, Γερμανούς ή ότι Αμερικανούς, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Από εκεί και πέρα είναι προφανές και το είπα άλλωστε, και έγινε και ένα σχετικός ντόρος, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Εγώ είπα το αυτονόητο, ότι όσο πιο πολλά κόμματα δημιουργούνται στην αντιπολίτευση, τόσο πιο πολύ κατακαιρματίζεται η ψήφους.
0: Φωτογραφίζοντας ή παραπέμποντας προφανώς την Ελλάδα του Άλεξη Τσίπρα, έτσι.
12: Ναι. Μα ό,τι και να πάρει ο κ. Τσίπρας, ακόμα και αν είναι στο μονοψήφιο τελικά, γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξει, και πάλι θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πάρει από πιθανούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και θα μας δυσκολέψει τη ζωή.
0: Πάντως είναι ένα δίπολο το οποίο δημιουργείται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, κύριε Κακλαμάνη, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
12: Εντάξει, εγώ βλέπω μια μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
12: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που είναι παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη. Βλέπω στις συγκεντρώσεις του κ. Τσίπρα σε όλες τις περιοχές της χώρας μέχρι στιγμής και των στελεχών του. Είδα Τρίπολη, Αμαλιάδα, Λέσβο προχτές, Περιστέρι. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος ενθουσιασμός για το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
12: Δεν φαίνεται να έρχεται να καλύψει κάποια ανάγκη, κάποια δίψα που υπήρχε στη βάση. Επομένως θεωρώ ότι και αυτό που εμφανίζει τώρα δημοσκοπικά,
0: mm-hmm,
12: είναι αρκετά χαλαρό ως ψήφος, ως βεβαιότητα και ως και ο σύνδεση και δεν θα υπάρξει στην κάλπη τελικά. Εμένα αυτή είναι η πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί, έχοντας άλλο ένα κόμμα στα μετόπιστεν και στα απέριξ του, αν θα μπορέσει να κινητοποιήσει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που χρειάζεται, έτσι ώστε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή, έτσι ώστε να την περάσει στη δεύτερη.
0: Μάλιστα.
12: Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε δύο κάλπες. Αυτός είναι ο στόχος μας, ένας φιλόδοξος στόχος. Αυτόν έχουμε, αυτόν βάζουμε και αυτόν θα υπηρετήσουμε όλοι.
0: Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας στο ΜΕΡ Δικαιοσύνης. Τσίπρα, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας εδώ, στο σταθμό της πόλης, και το Δημήτρη Κουκλουμπέρι, για να την ακούσουμε.
13: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για rebranding. Εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε reminding. Και το reminding σημαίνει ότι θα ξαναθυμηθούμε. Και θα ξαναθυμηθεί και ο πολίτης το τι έγινε κατά την περίοδο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν έχουμε ένα άλλο κόμμα, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο οποίο μεταφέρονται σταδιακά και με τρόπο πολιτικά, κατά την άποψή μου, απαράδεκτο, και θα χρησιμοποιήσω την λέξη ανήθικο, μεταφέρονται μια σειρά από πολιτικοί οι οποίοι κάνουν τι? Παραδίδουν την έδρα τους. Όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική του κόμματός τους, όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική και φεύγουν από την πολιτική, αλλά γιατί τους κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να παραδώσουν τις έδρες τους για να πάνε να πάρουν την έδρα από ένα άλλο κόμμα.
0: Δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου, απάντησε μεταξύ άλλων η Θεόνικουφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Νίκο Φελάκη και Βούλα και Χαγιά.
14: Δεν χρήζει σχολιασμό αυτό το πράγμα. Γενικά, όλο αυτό το διάστημα και από τότε που μπήκα και εγώ προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία, βλέπω μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Δεν θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Αυτό που κάνει ανήθικο. Είναι λαμπερός. Όχι, δεν είναι λαμπερός, είναι διεφθαρμένος. Ενίοτε και από το ίδιο πρόσωπο, αν μου επιτρέπετε, έτσι, αυτές οι δηλώσεις. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρήζει σχολιασμό. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε μία πάρα πολύ συγκροτημένη, πάρα πολύ συνεπή και πάρα πολύ συνεκτική στάση. Δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων άλλων κομμάτων. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ, δεν κάλεσε ούτε άμεσα, ούτε έμεσα, ούτε καθιονδήποτε άλλο τρόπο κανένα χώρο να αναστείλει διαδικασίες, να προχωρήσει σε άλλου είδους διεργασίες ή να διαλυθεί πολύ περισσότερο, έτσι. Ναι. Από την πρώτη στιγμή αυτό που είπαμε είναι ότι όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις του τόπου είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια. Καμία συνεννόηση κάτω από το τραπέζι. Δεν χρήζει σχολιασμού αυτό που λέει ο καθένας και η καθεμία και το οποίο αποτελεί κατά περίπτωση και έκφραση ενός μεγάλου άγχους.
0: Θα περάσουμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Αθήνα Κορλίρα, εστιάζοντας βεβαίως στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση εκεί φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται για τα καλά. Αθηνά, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
15: Μεσημέρι, Κατερίνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε αυτό που είχε εξαγγείλει μόλις σε λιγότερο από 24 ώρες. Και μιλάμε για την επιβολή του τέλους 20% στα φορτία των πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Και επίσης προχώρησε και σε μία ακόμη δήλωση λέγοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετές. Βεβαίως είπε ότι μπορεί η ικανότητα του Ιράν να έχει υποβαθμιστεί, αλλά έχει ακόμη αρκετά από θέματα αντίστασης η Τεχεράνη. Και όλα αυτά βεβαίως όταν και από τις δύο πλευρές υπήρξαν πλήγματα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκανε την 8η φάση της επιχείρησης που την έχει ονομάσει Σαϊκέχ, εξαπολύοντας επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, και βεβαίως υπήρχαν και αρκετοί που τραυματίστηκαν σε επιθέσεις και στο Κουβέιτ και σε άλλες περιοχές, και στον Μπαχρέιν είχαμε ξανά ένταση. Βεβαίως να πούμε το ότι όλα αυτά έχει ήδη ισχύσει και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών της ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να βρίσκονται στην περιοχή.
0: Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει τον τόνο και αυτή τη φορά, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, να το υπενθυμίσουμε, κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές.
15: Ναι.
0: μια δήλωσή του στο Fox News, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, σταδιακά περνά στις αντιλίες η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ εν μέσω αναταράξεων στην αγορά των καυσίμων. Οι οδηγοί, ωστόσο, μπορεί να μην δουν ολόκληρη τη μείωση, καθώς οι νέες αυξήσεις στη χονδρική απειλούν να ροκανίσουν μέρος του ωφέλους. Ενώ σας θυμίζω ότι στα 86 δολάρια το βαρέλι σκαρφαλώνει τον Brent λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων που έχουμε από το πεδίο της Μέσης Ανατολής. Για να ακούσουμε, το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Χριστιανά Κούσιου.
16: Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση περίπου 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται πρώτα στα πρατήρια που έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα με τα νέα μειωμένα τιμολόγια. Στα υπόλοιπα, η έκπτωση θα περνά σταδιακά, καθώς θα ανανεώνονται τα αποθέματα. Εάν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο, η έκπτωση θα περάσει ολόκληρη στην απλή. Η τιμή μπορεί θεωρητικά να υποχωρήσει στο 1 ευρώ και τα 87 λεπτά. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, το όφελος φτάνει περίπου τα 5 ευρώ. Στο ντίζελ, από το 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο, η τιμή θα μπορούσε θεωρητικά να πέσει στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, με όφελος 2,5 ευρώ στα 50 λίτρα. Υπάρχει όμως και ένας αστερίσκος. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές και οι νέες αυξήσεις στη χονδροπορική μπορούν να ροκανίσουν μέρος της έκπτωσης. Για παράδειγμα, αν η βενζίνη επρόκειτο να αυξηθεί κατά 4 λεπτά λόγω της διεθνούς αγοράς, η έκπτωση των 10 λεπτών θα σήμανε τελικά καθαρή μείωση περίπου 6 λεπτών στην αντλία. Το μέτρο μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο στις ανατιμήσεις παρά ως θεαματική τόση των τιμών. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές.
0: Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι του που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεσε ανακρίτρια και εισαγγελέα. Ισχυρίζεται ότι είναι αυτός, ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι είχε δώσει τακτηδιά σε έναν φίλο του, συνομήλικό του, ο οποίος αυτός ήταν που έδωσε τακτηδιά συνέχεια στα άλλα δύο άτομα που φέρεται να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Ο 24χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Όπως είπαμε, δεν έπεσε, κρίθηκε προφυλακιστέως, κατηγορείται για πολύ βαριές κατηγορίες, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες εχθές, 26 η γυναίκα και 29χρονος ο άντρας, οι οποίοι επίσης έχουν κρυφτεί προφυλακιστές, οι οποίοι κρατούν σκληρή στάση. Mm-hmm. Εχθές διαδικασία πολύ σύντομη. Κατέφθασαν ένα πολύ σύντομο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο μιλάνε για σκευωρία και αρνούνται τις κατηγορίες και κυρίως επικαλέθηκαν το δικαίωμα της οποίας και δεν απέντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Να πούμε, Κατερίνα, ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων τριών ατόμων που φέρεται να προκάλεσαν τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις που προηγήθηκαν της φωνικής επίθεσης και οι πληροφορίες αυτών ότι είναι κοντά στην ταυτοποίησή τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ενώ στο μεταξύ, να πούμε, Κατερίνα, ότι σήμερα, λίγο νωρίτερα, πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα χέρια και στα πόδια με εγκάβματα. Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου, είπε, για να κάνω και περήφανη τη μητέρα μου, που θυμίζουμε έχασε τη ζωή της. Έζησα, όπως είπε, κατά ένα χαρακτηριστικά συνθήκες πολέμου, που μόνο σε ταινίες έχω δει και περιέγραψα τις συγκλονιστικές στιγμές αυτές που έζησε. Ευχαρίστησα όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αποχώρησα από το νοσοκομείο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μία ημέρα έμεινε στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θυμίζω, θα μείνει ανοιχτή έως την 5η 16 Ιουλίου. Ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, μίλησε στη Δέσποινα Παραδάκου.
18: αύριο στις 16 του μηνός τέλος τα μηχανογραφικά και λίγες μέρες μετά, 23-24 του μηνός, βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή οι βάσεις. Μπορεί προσωρινά να έχει το μηχανογραφικό του και να κάνει όσες φορές αλλαγές θέλει. Όμως υπάρχει και η τελική επιλογή που αν πατήσει το κουμπί της τελικής επιλογής δεν μπορεί πλέον να το αλλάξει. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Καλό είναι το μηχανογραφικό να συμπληρωθεί όπως θα το συμπλήρωνε ο υποψήφιος εάν δεν είχε δώσει ακόμη εξετάσεις. Δηλαδή με αποκλειστικό κριτήριο τις σχολές που θα ήθελε να βάλει. Να μην πάρει υπόψη του ούτε τη βαθμολογία του, να μην πάρει υπόψη ούτε τις βάσεις των σχολών περσινές, να μην πάρει υπόψη ούτε τις εκτιμήσεις που γίνονται για την κίνηση των βάσεων φέτος. Το καλύτερο κριτήριο, αυτό που χρόνια τώρα βέβαια προτείνει και το Υπουργείο Παιδείας, είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει τις σχολές με αποκλειστικό κριτήριο τη σειρά που θα ήθελε να τη συμπληρώσει ανεξάρτητα από βάσεις, ανεξάρτητα από κάθε τι άλλο. 23-24 θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας, αν προλάβει, μπορεί να τις βγάλει και 23. Πέρσι είχαν βγει οι βάσεις 25 του μηνός. Φέτος θα βγουν μία ή δύο μέρες νωρίτερα. Θα υπάρχουν σχολές με πτώση. Αυτές θα βρίσκονται κυρίως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι και το μεγαλύτερο, και είναι οι σχολές των οικονομικών και της πληροφορικής. Με πτώση σχολές σε άλλο πεδίο δεν θα υπάρχει εύκολα, ιδιαίτερα στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα. Εκεί θα έχουμε και μία άνοδο μεγάλη, ίσως έχουμε και άνοδο έκπληξη που μπορεί να υπερβαίνει και τα 600 και τα 700 και τα 800 μόρια. Στις ιατρικές σχολές, οδοντιατρικές και φαρμακευτικές, που είναι το τρίτο επιστημονικό πεδίο, δεν θα έχουμε πτώση, θα έχουμε και εκεί άνοδο αλλά μικρής έντασης των 50%, 150 ή 200 το πολύ μορίων. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα νομικά, φιλολογικά, ψυχολογικά τμήματα, εκεί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, εκτίμηση είναι, ή θα βάρκα ή θα νερά με πέρσι οι βάσεις. Μπορεί να έχουμε μικρή πτώση σε μεσαίες σχολές, δηλαδή αυτές που ζητάνε βαθμολογίες περίπου γύρω στα 12, 13, 14 και 15 χιλιάδες μόρια, λόγω της δυσκολίας των αρχαίων ελληνικών.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από αύριο στις 24 Ιουλίου, γιορτάζοντας 15 χρόνια παρουσίας, με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών και ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο Μπάμπης Τσούτσας, καλλιτεχνικός διευθυντής του 15ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
19: Έχουμε την τιμή φέτος να έχουμε στην Κριτική Επιτροπή τον πρόεδρο των ταινιών του Φεστιβάλ των Κανών, Κρίστιαν Τζουν, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Άντα Σόλομον, και τον καλό μας φίλο και μέρος του Συμβουλευτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, Θανάση Καραθάνο. Το πρόγραμμα έχει ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες διαγωνίζονται για το βραβείο κοινού, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, έχει ένα παράλληλο πρόγραμμα που λέγεται ECOS και είναι περιβαλλοντικό πρόγραμμα, και έχει ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ταινίες μικρού μήκους, ένα δικό του βραβείο, 2-3 συνέδρια και ομιλίες και μία δράση η οποία ξεκινάει τώρα και ολοκληρώνεται το Νοέμβριο, φυτεύοντας δέντρα. Είναι μια δράση rewilding στο νησί. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης δύο εκθέσεις, μία φωτογραφίας και μία εικαστικών. Περιλαμβάνει το διαγωνιστικό πρόγραμμα Virtual Reality, εικονικής πραγματικότητας. Είναι η δεύτερη χρονιά που το διοργανώνουμε. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι πέρυσι ο νικητής του προγράμματος του Virtual Reality ήταν και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της Βενετίας μετά το φεστιβάλ, στο Virtual Reality επίσης. Οπότε η μπάρα είναι πολύ ψηλά. Το φεστιβάλ είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει φτιαχτεί με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι, και έχει μια ομάδα από περίπου 60 άτομα που έρχονται από διαφορετικά σημεία του πλανήτη και μάλιστα καλύπτουν και τα έξοδά τους και βοηθάνε όπως μπορούν ο καθένας και δουλεύουν σε αυτό. Ολόκληρο το νησί το υποστηρίζει. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις μια δραστηριοποίηση ανθρώπων τέτοιου τύπου για τον πολιτισμό και για ένα event το οποίο κρατάει 9 μέρες, εκτείνεται σε όλο το νησί. Είναι πολύ συγκινητικό πράγμα. Οπότε οι άνθρωποι που το επισκέπτονται το παίρνουν αυτό το πράγμα και φεύγοντας ξαναγυρνάνε και μας λένε ότι είναι από τα πιο ωραία φεστιβάλ που έχουν πάει.
0: Αθλητική επικαιρότητα τώρα. Ο Ανδρέας Χανιάς στη τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Τα βλέμματα όλα στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αγγλία. Με πολλούς συνειρμούς και ιστορικές αναμνήσεις. Ακούμε.
20: Καλό μεσημέρι, Κατένα Κυριζική. Πράγματι, απόψε στις 10 η ώρα σε ευθεία να τα δώσει από την Ερτένα. Ο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα ξεχωριστό μάτς, όπω είπε και εσύ, Κατερίνα, με ιδιαίτερε αναφορέ από το 1986 με το χέρι του Θεού. Το απίστευτο γκολ το οποίο σημείωσε με το χέρι, όπω αποδείχθηκε ο αείμιστο θρυλικό Μαραντόνα. Αλλά βέβαια και με το απίστευτο σόλο από το κέντρο του γηπέδου που πέρασε σχεδόν όλη την άμυνα των Άγγλων και σκόραρε και φυσικά με ιστορικές αναφορές με τον πόλεμο και τα νησιά Φόκλαντ, ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων. Φυσικά με δύο ομάδες οι οποίες είναι αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου και τον τελικό της Κυριακής στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία, η οποία κέρδισε τη Γαλλία με 2-0 χθες, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, με ένα φοβερό παιχνίδι. Οι Ισπανοί, οι οποίοι δείχνουν και αυτοί είναι έτοιμοι να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου στη Γαλλία.
0: Έπαιξαν καλά και ομαδικά, ακυρώνοντας την πράξη και μέσα στο γήπεδο τις αξιόμαχες μονάδες, όπως τον Εμπαπέ, επί παραδείγματι, η Ανδρέα.
20: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι υψηλού υψηλής έντασης από τους Ισπανούς, οι οποίοι θα λέγαμε ροκάνησαν κάθε επιθετική προσπάθεια ή κάθε προσπάθεια των Γάλλων να δημιουργήσουν παιχνίδι, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τρόπο παιχνιδιού από τους Ισπανούς. Έχουμε φιλικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Στις 7 η ώρα, σε απευθείας μετάδοση από τον Sky, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Αυστρία τη Rapid Vienna. Στις 8, σε απευθείας μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Φίτεσε σε φιλικό ματς στην Ολλανδία. Έχουμε και σε περίπου μισή ώρα τρίτες επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League. Θυμίζουμε στις δύο πρώτες Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν έρθει ισόψηφοι με 7 ψήφους. Σήμερα όμως, όπως έχει δηλώσει η ΕΠΟ, η οποία θυμοτυπικά δεν ψηφίζει.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Συναγερμός για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρήτη, στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη επίσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου.

0: Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Θα ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται για την κατασκευή της γραμμής 4. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Εξιτήριο πήρε σήμερα Τετάρτη η Αφροδίτη Νέστορε, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της Βάγια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια. Μήνυμα Μητσοτάκη για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστίας εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Από τους ωραιούς, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και μετά Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασε ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Νωρίτερα, την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει με επιστολές τους στον Πρόεδρο της Βουλής τρεις ακόμη βουλευτές του κόμματος, οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Επίσης, την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε μια άλλη εξέλιξη, ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Η κυρία Κοροβέση θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος του Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού μιας γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλεε στον ισθμό της Κορίνθου. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τον 69χρονο άντρα που αγνοείται στο Θερμαϊκό μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με την νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας η επικαρπίας μειώνεται από το 50 στο 20%. Θλίψη για τον θάνατο σε ηλικία 92 ετών της αγαπητής ηθοποιού Μάρου Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε και πρόεδρος του Αθηναίου 1984 το 1995 έως το 2002. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνάπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ξεκινάμε, τι γίνεται?
1: Εδώ είμαστε.
0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε έτοιμοι, να ξεκινήσουμε έτοιμοι. Λοιπόν, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, Αβέξης Σάββας Παναγιωτίδης. Πλέον τράγαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Πάμε λοιπόν. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη Μεγάλη Πορεία, στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και για όσους έχουν το θάρρος, το θράσος και επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, δεν έχουν παρά να μας στείλουν email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Έχουμε χρωστούμενα από χθες, αλλά όλα βαίνουν καλώς. Ο πρωθυπουργός μας παραμένει στο Παρίσι ή στο Παρί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν γύρισε.
0: Αλλά... ναι, στο Παρί, στο ναι. Παρί. Στο Παρί
1: ή. Χθες ήταν εκεί, ναι.
0: Χθες ήταν εκεί, δεν ξέρουμε τώρα. Ήρθε, επέστρεψε, γιατί κάτι είδα και έχουμε εγγένεια. Πηγαίνουμε τώρα σε εγγένεια. Πηγαίνουμε ναι. Στην καινούριο έργο. Είχαμε στην Εύβοια, κάπου είχαμε ένα καινούριο έργο. Έπρεπε να το εγγενιάσουμε. Το εγγενιάσαμε και αυτό. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα εξαιρετικά. Ο Μπισμπίκης με την Βαδί συνεχίζουν να είναι στην Κρήτη και να απολαμβάνουν τον ερωτά του. Γιατί να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτά να με ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε αυτά που σας χρωστούσαμε από χθες. Πάμε με ρυθμούς, πάμε με τραγούδια. Έχουμε και την. Να αναλύσουμε και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Η Ισπανία στον τελικό, άξια πανάξια.
1: Πανάξια.
0: Πανάξια, πανάξια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε, ρε Νικόλα.

0: να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά σήμερα. Να ξεκινήσουμε
1: με την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη λόγω
0: κατασκευής του μετρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν θα θέλουμε. Δηλαδή μην τα θέλετε κιόλα στην εντέλεια πρώτον, και δεύτερον μην τα θέλετε κιόλα δικά σας. Ή θα έχετε μετρό ή θα έχετε σπίτια. Δεν γίνεται να έχουμε και τα δύο. Θα έρθει το μετρό, αλλά δεν θα μένει κανένα εκεί.
1: Τουλάχιστον έχουμε την εισαγγελική έρευνα.
0: Δεν παραπονιώσουν τον ότι αυτά τα σπίτια είναι παλιά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ευκαιρία.
0: Ευκαιρία.
1: Θα τα κάνουμε καινούργια.
0: Θα τα κάνουμε καινούργια, ναι. Θα τα βάλετε εσείς όμως.
1: Τουλάχιστον εδώ.
0: Γιατί εμείς είχαμε την ιδέα.
1: Τουλάχιστον εδώ, πάλι καλά θα πω, έχουμε εισαγγελική έρευνα πριν να έχουμε κάτι δυσάρεστο.
0: Ναι.
1: Ή κάποια κατεδάφιση ή κάποια.
0: Πριν αρχίσει να γέρνει.
1: Ναι, πριν αρχίσουν να παίρνουν εκκλήσεις σαν την Πίζα, ναι. Όπως ήταν και στο.
0: Ναι, αλλά και η Πίζα είδες ότι. Δεν έπαθε κάτι που είχε κλείσει. Είχαμε πει και αυτό. Τώρα τι έχει γίνει με αυτούς τους ανθρώπους φουκαράδες οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς σπίτι, δεν το ξέρουμε. Και ναι, μάλλον δεν ήταν, θα το μάθουμε. Είναι άλλα τα πράγματα.
1: Η μοναδική πρωτοβουλία που έχουμε ακούσει ήταν από το. Από το Δήμο Αθηναίων για τα.
0: Σωστά.
1: Στη συνεργασία με το Airbnb. Δεν ναι. έχει ακουστεί κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε από κράτος. Εντάξει, σιγά.
0: Στιέβεσαι τώρα, έχουμε κράτος. Έχουμε κράτος. Αλλά το κράτος.
1: Βρίσκει ενόχους.
0: Όχι. Το κράτος είμαστε εμείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά σήμερα.
1: Α,
0: να κάνουμε, να το πάμε ναι. αντίστροφα.
1: Ανάποδα, ανάποδα.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς πάμε να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά για να πάμε μετά στα. Στα υπόλοιπα τα οποία μπορούμε για να τα διασκεδάσουμε. Στο πόδο δεν έγινε να διασκεδάσει. Κάτι είναι για ψυχαγωγή, μεγάλη, σοβαρότατη υπόθεση. Τα λέγαμε και χθες εδώ ότι αν βρει τρόπο η Γαλλία να σταματήσει το παιχνίδι των, των Ισπανών. Θα έβρισκε γήπεδο.
2: Θα είχε κάποιο προβάδισμα. News.
0: Όχι μόνο δεν το κατάφερε.
1: Αλλά δεν βρήκε ούτε τρόπο να εκφράσει τη δικιά της επιθετική τη δικιά της επίθεση, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν,
0: δεν
1: μπορούσε ούτε να βγει μπροστά. Δηλαδή,
0: ρε φίλε, είναι εκείνο το οποίο κάνει εξαιρετική εντύπωση είναι και ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος ο χρόνος κατοχής. Θα πει κάποιος η κατοχή, όπως έλεγε ο μεγάλος Νίκος Αναστόπουλος, και οι Γερμανοί είχαν την κατοχή, χάσανε τον πόλεμο. Έλεγε, και άλλα πετυχημένα. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν κομβικό.
1: Ναι.
0: Το ποιος θα έχει την μπάλα και πώς θα διαχειρίζεται την μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Ό,τι και να λέμε, ήταν κομβικό. Ήταν.
1: Εντάξει, όχι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο πρώτο μήχρονο ήταν 55-45. Αλλά
0: τα 55-45 θα είναι παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και πόσο μάλλον δύο ομάδων που είναι σε τέτοιο επίπεδο, έτσι.
0: Περίμενε. Όχι, εγώ το λέω για άλλο λόγο. Το νούμερο μπορεί να μην είναι μεγάλο όσον αφορά τη διαφορά. Αλλά το 55-45, όταν ξέρεις ότι σε αυτόν που θα έχει το 55 και θα είναι η Ισπανία, ουσιαστικά υπογράφεις την καταδίκη σου.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό σημαίνει το ότι. Αυτό δεν το διάβασες.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και σε κάποια φάση αναφέρει.
0: Με μοιρασμένο το χρόνο κατοχής είναι δεδομένο πλέον, γιατί έχουμε το παιχνίδι στο μυαλό μας, στα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο το ότι η Γαλλία θα είχε άλλη τύχη.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε ένα άλλο παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, δεν το προσπάθησα. Δεν το κατάφερα.
1: Δεν το κατάφερα. Ακριβώς. Και για προσεπίρωση αυτό που λες, σε κάποια φάση λέει ο Γιάννης ο Καραλής στη μετάδοση ότι η Γαλλία σε καθαρό χρόνο κατοχής.
0: Χωρίς τις πάσεις. Χωρίς
1: τις καθυστερήσεις.
0: Σε
1: καθαρό χρόνο κατοχής. Στο επιθετικό της τρίτο είχε την μπάλα. Νομίζω σε κάποια φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ή προς το τέλος του πρώτου το είπε αυτό. Είχε την μπάλα ένα λεπτό και κάτι δευτερό και 20 δευτερόλεπτα στο επιθετικό της τρίτο.
0: Ναι.
1: Στο 45 λεπτά δηλαδή είχε για ένα λεπτό την μπάλα μπροστά.
0: Τέρμα. Ναι.
1: Στο αμυντικό τρίτο της Ισπανίας, ναι. Να πούμε.
0: Το σύστημα βασίζεται πάνω σε ένα δόγμα αυτό των Ισπανών. Κάποιοι το γνωρίζουν, κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Ποιο είναι αυτό το δόγμα? Το δόγμα είναι το ότι αν χάσω την μπάλα, πρέπει μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό να την έχω ξαναπάρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα τη χάσω την μπάλα. Είναι μέσα
1: Είναι να την ξανακερδίσω. Μπορεί να τη χάσω. Επιτρέπεται να τη χάσω, αλλά δεν επιτρέπεται να μην την ξανακερδίσω.
0: Να μην την ξανακερδίσω και μάλιστα σε πολύ σύντομο διάστημα. Δηλαδή, τι σημαίνει μέσα σε ένα λεπτό? Σημαίνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στην κυριολεξία με την, αυτό που λέμε με το μίκρυμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Με τις μίκρυσεις του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά είναι μπασκετικό στοιχείο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, τι σου λέει? Ότι θα τη χάσω. Φυσιολογικό είναι να τη χάσω. Θα κάνω μια λάθος εκτίμηση. Θα κάνω ένα λάθος. Θα επιχειρήσω
1: μια λάθος πάσα. Ναι, μια τραβηγμένη πάσα, ας πούμε.
0: Ναι, μια τραβηγμένη πάσα. Ή θα πέσει ο αντίπαλος με δύναμη επάνω μου, θα κερδίσει την μπάλα. Ή θα κάνω μια ατομική ενέργεια από τις πολλές τις οποίες έχω στο μυαλό μου να κάνω και αυτή
1: δεν θα βγει. Ή θα γίνει ένα διαιτητικό λάθος που έχουμε δει και αρκετά.
0: Ή
1: ένα λάθος του διαιτητή.
0: Ή ένα λάθος
1: θα μου γίνει διαιτητή. Ένα φάουλ που δεν θα το δει ο διαιτητής, που έχουμε δει πολλά σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι δεν είναι
0: τέτοια. Η διαιτησία χθες δεν ήταν κακή.
1: Ναι, η διαιτησία καλή.
0: Παρόλο που διαμαρτύρονται τον Τεσάμ, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο που έλεγε ότι ήταν αυτό.
1: Ναι, νομίζω και εγώ μια χαρά ήταν η διαιτησία σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Δεν έχει κάνει το μεγάλο λάθος, ρε παιδί μου, από αυτή την άποψη.
1: Ναι, συμφωνώ. Και είχαμε τους δύο ημιτελικούς τους προηγούμενους με το ακυρωμένο γκολ της Νορβηγίας κόντρα στην Αγγλία και με το. Με την Αργεντινή, με την κόκκινη κάρτα του Εμπολό κόντρα στην Ελβετία, που σε προειδέαζαν ότι κάποιες ομάδες θα φάνε και λίγο σμπρόξιμο, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, πάντα σε όλα τα παγκόσμια κύπελα έχουν γίνει αυτά, έχοντας από το 70 όλα τα παγκόσμια κύπελα και μάλιστα από το 74 ναι, πάρα πολύ ότι, καθαρά.
1: Δεν λέω ότι δεν, είναι, ότι δεν είναι.
0: Η Γερμανία του 74 έφαγε σμπρόξιμο, το 78 η Αργεντινή έφαγε σμπρόξιμο.
1: Ναι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, απλά γίνεται.
0: Ναι. Ναι, σαν διοργανώτρια χώρα τότε. Η Γερμανία το 82, παρόλο που δεν το κατέκτησε και το κατέκτησε η Ιταλία.
1: Και πιο παλιά ήταν πιο ας πούμε, δηλαδή υπήρχε ένα μπρόξιμο στους διοργανωτές και στην Κορέα το 2002.
0: Καλά, εκεί γίνανε έσχυρα. Ναι. Εκεί έχουμε την πιο τραγελαφική.
1: Ναι, καταφανέστατη, εντάξει.
0: Απόφαση διαιτητή, ο οποίο μάλιστα θα έπρεπε να του πάρουν άδεια άσκησης επαγγελματίας. Στην περίπτωση με τον Τότι. Έτσι. Που του είχε γίνει καθαρότατο πέναλτι, πάει και του βγάζει η δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Δηλαδή, εντάξει, και μείνει η Ιταλία με 10 παίκτες. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει αυτό. Mm. Αλλά αυτό ήταν πιο πολύ, ας πούμε, σε μια βάση κάποιων λίγων ομάδων και κυρίως των διοργανωτρίων χωρών.
0: Στην ουσία
1: πλέον έχει πάει και λίγο πιο σφαιρικά, ας πούμε, και λίγο πιο γενικά γίνεται. Βλέπουμε, ας πούμε, και ομάδες, η Αργεντινή, παρόλα τα καλά της και παρόλο το Μέση κτλ. Έχει, είναι ομάδα που έχει ευνοηθεί σε αυτό το παγκόσμιο. Ναι, κατά τα ψέματα.
0: Ναι, έχει πάρει σφυρίγματα.
1: Και τα σπόρια που λέμε, αλλά πάλι είναι
0: έχει
1: κάτι.
0: Πάρει σφυρίγματα. Έχει πάρει σφυρίγματα. Για το χθεσινό, για να το λήξουμε, η νίκη της Ισπανίας είναι
1: δικαιότατη.
0: Δικαιότατη, εκοφαντική.
1: Τακτικά δεν υπάρχει. Είναι το πλάνο του Ντε Λα Φουέντε είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια ομάδα πιο γρήγορη από εμάς.
0: Ναι.
1: Πιο αθλητική και πιο. Και ίσως και ποιοτικά σε κάποια σημεία, ας πούμε, μπροστά.
0: Μπροστά. Το ξέρουν αυτό.
1: Ναι, αυτό. Μπροστά η Γαλλία είναι πιο ποιοτική από
0: και να της αφαιρέσουμε κάθε.
1: Υπερόπλο, κάθε υπερδύναμη που έχει και να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους κάποια πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Να τα εκμηδενίσουμε στην κυριολεξία.
1: Και,
0: δηλαδή,
1: και να τα αντιστρέψουμε.
0: Δεν είναι το η πρόκριση της Ισπανίας. Δεν είναι το 2-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το σκορ δεν καταγράφει την απόδοση των ομάδων με τρόπο γλαφυρό. Αυτό το οποίο μετρά είναι στο ότι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτό ήταν εμένα που με έκανε τεράστια εντύπωση, Σάβα. Mm-hmm. Είναι ότι δεν έχεις κάτι να θυμάσαι από τη Γαλλία.
1: Ναι. Ναι, πραγματικά. Από μια ομάδα που είχε να βρεθεί πίσω στο σκορ, αν δεν κάνω λάθος, 1600 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, κάτι τρελό.
0: Εκτός από αυτό. Το ναι, δεν είχε... Από μια ομάδα που μέχρι αυτό το παιχνίδι είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, είχε κερδίσει τους πάντες και όλοι δικαίως, δικαιότατα
1: την θεωρούσαν
0: ως καλύτερη ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Και έχει τελειώσει το παιχνίδι και λες, συγγνώμη φίλε, η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας
1: ποια είναι? Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό είναι η τεράστια επιτυχία της Ισπανίας, παρόλο που κάποιοι λέγανε ότι δεν ναι, μεγάλες ευκαιρίες, μηδέν. Στο στατιστικό καταγεγραμμένο. Παρόλο που όλοι λέγανε ότι, θυμάσαι, ότι η Ισπανία δεν είχε ξεκινήσει καλά, δεν είχε κάνει καλά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν η πρώτη εικόνα με το πράσινο ακροτήρι που εκείνη το χ που του
0: μπέρδεψε. Γενικότερα. Η Ισπανία έδειξε το ότι στο χθεσινό παιχνίδι ότι όταν χρειαστεί είναι όρημη, είναι εκεί και ξέρει πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Και πηγαίνει στον τελικό έχοντας φάει ένα γκολ. Του Ντεκέτε Λάρε την προηγούμενη αγωνιστική. Την κεφαλιά του Ντεκέτε Λάρε
0: στο
1: κουμπαρσί.
0: Είναι ηττητή, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ιταλίας που είχε από το 18 μέχρι το 21.
1: Ναι.
0: 2018 μέχρι το 21. Ναι.
1: Και το πιο αυτό δηλαδή, το γεγονός ότι έχει φάει ένα γκολ από κεφαλιά που ο αντίπαλος παίκτης, ο Ντεκέτε Λάρε του Βελγίου ήταν 1,93 και ο κουμπαρσί ήταν 1,85. Δηλαδή ένα γκολ που τρως εύκολα. Είναι το μόνο γκολ που έχουν φάει όμως. Δηλαδή αυτό είναι οριακά απίστευτο. Και φτάσανε στον τελικό.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω δύο φάσεις.
1: Και χωρίς να παίζει κατενάτσιο.
0: Όχι, ρε, δεν
1: αυτό.
0: Δεν
1: χωρίς να παίζει αμυντικά.
0: Έχει παραγωγή. Παράγει ποδόσφαιρο.
1: Δεν δέχεται φάσεις όμως. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό.
0: Γιατί το μυστικό είναι εκεί που είπαμε Σάβα. Κρατάω την μπάλα. Όσο περισσότερο κρατάω την μπάλα, τόσο περισσότερο δίνω ζωτικό χώρο και δυνατότητες στον αντίπολο. Είναι πολύ σημαντικό. Δύο φάσεις κλειδί για μένα. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η έξοδο του τερματοφύλακα.
0: Ναι, η έξοδο του τερματοφύλακα.
1: Του Ουνάη. Σιμών που πάει να βγει.
0: Του Σιμών που στον Εμπαπέ.
1: Στον Εμπαπέ
0: έχει διαβάσει. Έχει διαβάσει τη φάση με έναν τρόπο άψογο, με έναν τρόπο υποδειγματικό για του τερματοφύλακε. Αποδεικνύοντα ότι ο τερματοφύλακα δεν είναι για μέσα στην περιοχή. Ο τερματοφύλακα είναι για παντού να διαβάζει, να βλέπει και να προλαβαίνει. Μία αυτή και τη δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έχει κάνει πάλι το ίδιο, την ίδια έξοδο ο Σιμών. Δεν την έχει κάνει με την ίδια επιτυχία. Πηγαίνει μπάλα στο Γάλλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Ναι, στο.
0: Στο αριστερό μπακ. Στον δεν κάνω λάθος.
1: Στον Ντίνιε, λες.
0: Ναι, ναι, μου φαίνεται. Ναι. Ο οποίος...
1: Όχι, στον Ντουέ.
0: Στον Ντουέ.
1: Στον Ντουέ.
0: Στον Ντουέ. Μπράβο. Στον Ντουέ, ο οποίος αντί να σουτάρει μετά το κοντρόλ, τα έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Κάνει βήματα παραπάνω και χάνει τη χρυσή ευκαιρία να ξανανοίξει το παιχνίδι έστω και για τα τελευταία λεπτά. Σήμερα έχουμε το άλλο μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, Αργεντινή Αγγλία. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να πούμε πρώτη την Αγγλία. Θα λέμε πάντα πρώτη την Αργεντινή.
1: Και ας είναι γηπεδούχος τυπικά η Αγγλία.
0: Και ας είναι γηπεδούχος η Αγγλία. Θεωρούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που και αυτό θα μας προσφέρει τεράστιες συγκινήσεις. Πολλές συγκινήσεις. Τεράστιες, μην λέμε μόνο μισή υπερβολική. Μην γινόμαστε σαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Πολλές συγκινήσεις. Να το απολαύσουμε και αυτό σήμερα το βράδυ. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στα χαριτωμένα.
1: Στα χαριτωμένα.
0: Αφού τελειώσαμε τα σοβαρά. Να, εγκαινιάζουμε. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Τον έψαχνες.
0: Από τα ηλίσια παιδεία είμαστε εδώ και εγκαινιάζουμε.
1: Σε πάσεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε.
0: Είπε το την άνοιξη του 27.
1: Ναι. Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις, επάλξεις. Δεν το συζητάμε. Εμείς πάντως εδώ είμαστε, πρόεδρε. Στηρίζουμε όσο μπορούμε. Και ξεκινάμε την εξιστόρηση των σημερινών γεγονότων με την άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Η μείωση των καυσίμων.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν ξεκινάμε με αυτό.
0: Δεν ξεκινάμε αυτό. Α, όχι, ναι, είναι σωστά. Δεν ξεκινάμε μετά.
1: Εντάξει, η μείωση των καυσίμων είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Την αφήσαμε για το τέλος.
0: Λάθος είναι, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε.
1: την αφήσαμε για το τέλος. Ναι, έχουμε άλλες επιτυχίες, πιο φρέσκες και πιο. Πώς να το πω έτσι, λίγο πιο πιασάρικες.
0: Πιο πιασάρικες, πιο επικοινωνιακές και πιο.
1: Που δημιουργούν και ένα κλίμα λίγο.
0: Ναι, ναι, δημιουργούν ένα τεράστιο κλίμα. Μιλάμε για την επιτυχία να πιάσουμε, γιατί εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Όποιον πιάνουμε, έχει κάψει τη Μαρφή.
1: Ναι.
0: Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πιάσαμε τρίτη φορά.
0: Και να είσαστε πάρα πολύ τυχεροί που πιάσαμε μόνο τρεις που μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θέλουμε, το μεγαλώνουμε το νούμερο. Και αν δούμε ότι δεν πάει και πολύ καλά, αρχίσουμε και με τα δημοσκοπικά να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν του άλλου και να συλλαμβάνουμε και αυτού. Λοιπόν, έχουμε πιάσει το ψηλό με το νούμερο 8 ή με το νούμερο 8. Όλοι με ξέρουν με αυτό. Και επειδή τον ξέρουν όλοι με αυτό, τον συλλάβαμε. Άμα δεν τον ξέρανε με αυτό, δεν θα το συλλαμβάναμε. 42 ετών είναι τώρα. Πιάσαμε το νούμερο 7.
1: Ναι, το ψηλό νομίζω ήταν με το. Αυτό δεν ήταν με την τσάντα που είχε το λογότυπο των Ted Kennedy.
0: Τον Ted Kennedy.
1: Απαγορεύεται. Από εδώ και πέρα, μην σας ξαναδώ κανέναν με Ted Kennedy.
0: Ακούτε Πιάφρα. Ακούτε τον Πιάφρα, ο οποίος είχε βάλει και για κυβερνήτη κάποτε.
1: Αλήθεια, δεν
0: το ξέρω. Ναι, ο Πιάφρα είχε βάλει και για κυβερνήτη. Στην Καλιφόρνια δεν είχε βγει. Έχουμε πιάσει το νούμερο 11. Και έχουμε πιάσει και το νούμερο 7. Ναι. Αν όλα αυτά σας φαίνεται ότι η κυβέρνηση παίζει λότο, ναι, παίζει λότο. Και τις λείπουν ακόμα τρία νούμερα.
1: Τζόκερ.
0: Για να κάνει τζόκερ. Εμείς θα τη βοηθήσουμε. Λοιπόν, Χάρης Ιωάννου. Ναι. Ναι, πάμε να ακούσουμε το δικό μας. Χάρης Ιωάννου. Βρήκαμε ενόχους. Ναι, ρε Χάρη.
3: Εγώ δεν ακούω μισόλογα. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λέει ο Άρης η αριστερή και η αριστερή που καλύπτουν όλους. Εγώ βλέπω ομόθυμη καταδίκη από όλους. Και μάλιστα, εάν βάλουμε τους αναρχομπάχαλους, τους εντάξουμε όπως λέει στην αριστερή πολυκατοικία, με την ίδια λογική πρέπει να βάλουμε και τους χρυσαυγίτες και όλα τα φασιστοειδή στη δεξιά πολυκατοικία. Για, επειδή, όπως λέει ο Άρης, ζούμε σε δημοκρατία.
2: Στη δημοκρατία Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Αλλά μένουν στον πέμπτο, στον έκτο, στον έβδομο. Σαρετήρε, έτσι. Από την άλλη, να πούμε και αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς οι ακροδεξοί. Αν είναι να τους βάλετε στην ίδια πολυκατοικία, δεν μας πειράζει. Με μόνο ένα
1: κριτήριο.
0: Όχι, με έναν όρο.
1: Με έναν όρο, ναι.
0: Να μας ψηφίσουν.
1: Να είναι δική μας. Αυτό.
0: Να μας ψηφίσουν.
1: Άμα μας
0: ψηφίσουν. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε να είναι δική μας. Ναι. Να μας ψηφίσουν.
1: Ναι. Να, να γίνει δουλειά.
0: Ναι. Να πάρει στην αυτονομία, ρε παιδί μου, να αναπτύξει.
1: Αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία.
0: Αυτοδυναμία και αυτοπροστασία.
1: Νάντσε Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων.
0: Έλα, παιδί μου, πες τα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν στη μία ώρα Ελλάδος, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ορμούς. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Χωρίς την επίτευξη ευρύτερων συνενέσεων αλλά με την καταγραφή σοβαρών διαφωνιών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα ακολουθήσει διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των θέσεων των κομμάτων για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Θεσσαλονίκη που είχε ως συνέπεια το θάνατο της μητέρας της. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια. Μήνυμα Μητσοτάκη για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έστειλε από την Εύβοια. Από τους Ωραιούς, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκη. Στην παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος τον Χάρη να προσπαθεί να συνεφέρει τον Άρη. Δεν γίνονται, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα δύσκολα που ξέρουν στις Ινδίες, που έλεγαν και οι Κατσιμιχαίοι, που κάνουν στις Ινδίες. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε ενόχους. Θα βρούμε ενόχους, θα βρούμε και τον ψηλό και το νούμερο 7 και το νούμερο 11 και το νούμερο 8, όλους τους έχουμε και είπαμε, βλέπετε κάνουμε και μία μίξη, δεν με παίρνουμε μόνο τα ζυγά, έχουμε και ζυγά και μονά και βλέποντας στη συνέχεια πώς θα πάει το παιχνίδι, για να δούμε και σε ποιο νούμερο θα φρενάρουμε.
1: Θα εξετάσουμε και τα άλλα νησιά που πήγαν διακοπές, γιατί μόνο από την Ικαρία έχουμε στοιχεία.
0: Μόνο από την Ικαρία.
1: Ναι, που...
0: Να το βλέπουν αυτοί όλοι που θέλετε να πηγαίνετε εκεί στην Ικαρία, να καταλαβαίνετε πόσο κοντά είναι στο να μπλέξετε. Έτσι.
1: Ή όσοι ακούτε δεν τυχαίνετε, τα ξαναείπαμε.
0: Μπράβο. Είδατε από αυτούς που πάνε Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Ερωτιάριδες,
1: Σαντορίνιδες
0: και τα λοιπά, δεν αγγίζουμε κανέναν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Κατσαρή, τον δικηγόρο, να μιλάει για αυτό το περιβόητο ανώνυμο email, παρόλο που ακούσαμε για τον κύριο Χρυσοκοίδη να λέει το ότι όχι, δεν ήταν το ανώνυμο email.
1: Ναι.
0: Που
1: ναι.
0: Έκανε την
1: απλά
0: υπόθεση.
1: Απλά έτυχε να έρθει.
0: Ναι, απλώς έτυχε και το email, αλλά δεν μας είπε και ποια ήταν, λέει, τα άλλα στοιχεία τα οποία είχαμε, που δύο χρόνια παρέμεναν ανενεργά και τώρα καθίσαμε, λέει, διαβάσαμε. Πάντα το λέει και αυτό και η μαμά μας, να στρώσεις τον ποπό σου κάτω να κάτσεις να διαβάσεις. Διάβασαν και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και είχαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η οποία εκ προημίου είναι επιτυχία. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι. Επιτυχία από μόνη της. Έτσι θα το πάμε μέχρι τέλους. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατσαρή.
2: Και ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος, του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σε μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα, που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Και η κρίση δικιά μας, κύριε δικηγόρε, λέει ότι εμείς εξυγχρονιζόμαστε. Ξεκινήσαμε από μια ανώνυμη επιστολή. Ποιος γράφει τώρα πλέον γράμματα? Παρά μόνο ο Μητσοτάκης στην
1: Ούρσουλα.
0: Στην Ούρσουλα, τα γαλάζια σου γράμματα. Κάθομαι και διαβάζω. Που τις έγραψε για την, για την ενέργεια.
1: Για την ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι.
0: Για την ακρίβεια στο ρεύμα. Και είδατε, έστειλε ο Κακομοίρης ο άνθρωπος
1: μια επιστολή.
0: Μια επιστολή που είχε μέσα την καρδιά του, όπως έλεγε και ο μεγάλος Γιάννης Πάριος. Και η άλλη, η γαδάρα, η οποία έρχεται και στρώνει και παρεδερίζει εδώ
1: χανιά,
0: τα καλοκαίρια στα Χανιά, ούτε που του απάντησε. Άρα τις επιστολές που στέλναμε παλαιότερα τις αποκλείσαμε. Τι είχαμε πάει στο ανώνυμο τηλεφώνημα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν πνίγει το παράπονο. Θα έχει πει η Ανούλα χρόνια πριν. Άρα κανένας δεν απαντάει και μετά με τα τηλέφωνα να πάρουμε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Είσαστε με τα καλά σας. Ο Γρηγόρης τι έκανε εκεί που είχε όλο το σύστημα μαζί του και τους παρακολουθούσε τους πάντες? Πόσο ανώνυμο μπορεί να είναι αυτό το τηλεφώνημα όταν παρακολουθεί το Predator, το Pegasus, ο Γρηγόρης και η ΑΕΠ? Το αφήσαμε και αυτό έξω και περάσαμε στο ανώνυμο email. Τώρα, για να απαντήσουμε και στον δικηγόρο, ο οποίος ισχυρίζεται τι, τη γνησιότητα, λέει, αν ψάξαμε. Μια φορά την ψάξαμε τη γνησιότητα με τη Μισέλα Σιμακόπουλη και βρήκαμε τα μπελά μας. Βρήκαμε το μπελά μας, να την ξαναψάξουμε.
1: Πώς μπλέκεις όμως, παιδί μου, με ένα mail,
0: Ναι! Δηλαδή να ξαναβρούμε το μπελά μας. Αυτό θέλετε. Όχι, ρε παιδιά, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ένα email και είδατε τι έγινε με την κοπέλα. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα που θα την βολέψουμε. Και πώς θα την επαναφέρουμε. Θα κάνουμε το ίδιο. Όχι. Δύο φορές το ίδιο λάθος. Επιτυχία, μεγάλο σου ξέρω. Ακούσατε το Χάρη Ιωάννου στο ηχητικό που παίξαμε στο πρώτο μέρος να αναφέρεται σε κυβερνητικό παράγοντα, σε κυβερνητικό στέλεχος.
1: Που ήδη ξέρει.
0: Που ήδη ξέρει και γνωρίζει τους δράστες και ξέρει ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν είναι οι εμπριστές της Μαρφίν. Πάμε να ακούσουμε συζήτηση σχετικά με αυτό, από την τοποθέτηση, να μάθετε ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτή την τοποθέτηση και να ακούσετε σχετικά με την τοποθέτησή του τι ισχυρίζεται ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Μαντάς. Πάμε.
3: Κύριε Μαντά, τώρα που τα λέτε αυτά, διαβάζω την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Δημοκρατίας. Δήλωση στήριξη στην κυρία Βολουδάκη, ναι. Απόλυτα κατανοητή.
4: Ράδιο Ρούμελ. News.
3: Τους το λέμε ξανά, δεν τους φοβόμαστε. Δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με Μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν. Έχει κάνει έρευνα ο Κυρανάκης, Ξέρει ποιοι είναι.
0: Άρα αφού ξέρει ποιοι είναι.
3: Που πήγαν με σπρέι στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
0: Με συγχωρείτε.
3: Κάτι ξέρει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Όχι, εγώ είμαι πιο αυστηρός, κύριε Καρυντάτο, από σένα.
3: Γιατί δεν τον αξιοποιούμε περισσότερο από τον αναπέρας διευθυντής.
0: Κύριε Καρυντάτε, με συγχωρείτε, ζητώ χίλια συγγνώμη.
3: Νομίζω χάνουμε, γιατί να το αξιοποιήσουμε περισσότερο.
0: Ζητώ χίλια συγγνώμη και λοιπόν, ξέρετε ότι το κάνω σπάνια.
3: Αυτό νομικά είναι το... απαράδεκτο.
0: Κύριε Καρυντάτε, ξέρετε ότι το κάνω σπάνια στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο. Εγώ το πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μόνο από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ο κύριος Κυρανάκης διαπράττει ποινικό αδίκημα για το οποίο μάλιστα δεν απαιτείται έγκληση, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει αυτεπαγγέλτος. Παρασιώπηση εγκλήματος, παρασιώπηση στοιχείων και προσώπων που οδηγούν σε διελεύκανση εγκληματική σε δημόσια ανακοίνωση κορυφαίου πολιτικού προσώπου. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και δεν τους κατονομάζουμε στη δικαιοσύνη. Και κάνει ατυχή σύνδεση 16 χρόνια πριν τη Μαρφίν και την τραγική απώλεια τριών ανθρώπινων ζώων με ένα σύνθημα σε ένα τοίχο. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Σίγουρα με την επιστήμη την νομική και με την επιστήμη του ποινικού δικαίου δεν έχει καμία σχέση η ανακοίνωση αυτή. Καλά, σίγουρα με την επιστήμη δεν έχει καμία σχέση, όχι μόνο
1: γενικότερα.
0: Και υπογράφων. Ναι. Να θυμίσουμε έργα για ημέρες του κυρίου Κυρανάκη, γιατί για να καταλαβαίνετε και πώς αξιοποιούνται τα στελέχη σε αυτήν την ομάδα. Δεν λέμε παράταξη για να μην θίξουμε τους πάντες, αλλά σε αυτήν την ομάδα η οποία μας κυβερνά τα τελευταία χρόνια. Και ο Γερνάκης
1: ήταν πρώην μέλος της ομάδας Αλήθειας.
0: Ήταν πρώην μέλος της Αλήθειας. Το υπερηφανεύεται. Λέει ότι έχω δουλέψει για αυτήν την επιχείρηση των ιδιωτών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κουνούσε το δάχτυλο στους δημοσιογράφους μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ζητούσε από τους δημοσιογράφους να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Να και... πάρουν μια κάμερα και να πάνε να δείξουν την τηλεδίκηση. Και όταν έγινε αυτό, ήταν, θυμάστε, εκείνο το, ναι, το πολύ ωραίο ενσταντανέ με τον μηχανοδηγό μπροστά από τη τηλεδίκηση που εξηγεί, ναι, ότι δεν είναι και είναι ο άλλος.
0: Με τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Και είναι ο κύριος Παπαδόπουλος από πίσω και λέει τέλος.
0: Τέλος.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, ήταν... για την τηλεδίκηση πήγανε δημοσιογράφοι, έμαθε και την δουλειά του δημοσιογράφου. Μετά τον κάναμε υφυπουργό.
1: Μεταφορών.
0: Μεταφορών. Το γενικούσαν οι ταξίδιδε, δεν το πετυχαίναν πουθενά. ο κύριος Χερανάκης είναι ένα παιδί το οποίο θέλουμε να το προωθήσουμε, δικό μας παιδί, δείχνει ότι έχει ταλέντο σε όλες αυτές τις ιστορίες. Έχουμε να κάνουμε με έναν Κερανάκη, ουσιαστικά ένα καινούριο ΚΚΕ, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, ένοχη. μπορούμε να το λέμε έτσι εν συντομία. Αλλά ακούγεται ως ύβρι για το πραγματικό ΚΚΕ, οπότε δεν θα το επιχειρήσουμε. Να παρέμβει αυτεπάγγελτο εισαγγελέας. Έχουμε άλλες δουλειές. Ο μικρός έχει φύγει.
5: Ναι.
0: Να ξέρετε, κύριε Ματά, είσαστε και δικηγόρος, επιφανής, διαπρεπέστατος, αντιπρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου. Γνωρίζετε ότι εμείς εισαγγελείς είμαστε και άλλες ιστορίες. Να σπέφτει το τηλέφωνο, το σηκώνουμε και να προσανατολιζόμαστε αναλόγως με το τηλεφώνημα. Το οποίο που δεν είναι, δεν είναι ανώνυμο. Να το πούμε και σε αυτή την περίπτωση.
5: Ναι, σε αυτό, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ναι, τους ξέρει ο κ. Χερανάκης. Μιλάμε για την μιλάμε για την παρασιώπηση, λέει.
5: Παρασιώπηση εγκλήματος, ναι.
0: Παρασιώπηση εγκλήματος και στοιχείων.
5: Ναι, γιατί, αφού ξέρει, γιατί δεν μιλάει.
0: Εγώ θέλω να τον ακούσω. Ναι. Να τον καλέσω αγγελέας και θέλω να τον ακούσω να καταθέτει. Αυτό είναι το ωραίο. Να φτιάχνουμε κι εμείς ηχητικούλια για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να πάμε διακοπές. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα, πολύ ωραίο θέμα, ναι. Πρέπει να το προλάβουμε αυτό,
5: ναι.
0: Λοιπόν, Άδωνης, σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί δεν είχαμε, προσέξτε ελληνικά, προσφορά ασθενών.
5: Τι είναι? Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
0: Τι είναι η προσφορά ασθενών? Δεν είναι μια προσφορά στους ασθενείς, είναι ότι δεν βρίσκαμε ασθενείς. Και επειδή δεν θέλαμε να βγούμε έξω με τα ρόπλα, τους κοπανάμε και τους πηγαίνουμε μέσα να τους χειρουργούμε, σταματήσαμε τα απογευματινά ιατρία.
5: Χειρουργία.
0: Αποθεώστε το.
6: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
7: Τα πόδια. Τα πόδια.
8: Τα πόδια, σε πονάνε τα πόδια και δεν τρέπεσαι.
7: Εδώ έχεις το μεγαλύτερο επιστήμονα της ανθρωπότητας.
9: Ποια πόδια, τα μπροστινά ή τα πίσινα?
7: Αυτά, γιατρέ, εδώ.
9: Πισινοποδία, εσείς δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα το βολέψουμε.
6: Δεν βρήκαμε ασθενείς.
7: Γιατράξε.
9: Δεν μπορώ, γιατρέ.
7: Γιατράξε. Οδοσάς.
9: Οδοσά.
7: Οδοσά.
9: Αυτό ήταν.
0: Επειδή στηρίζουμε επικίνδυνους τρόπους στην κυβέρνηση, αποφασίσαμε εμείς, μια που δεν βρίσκαμε ασθενείς, να βρούμε ασθενείς. Πισωποδία σε κλασική περίπτωση. Θανάσης Βέγκο, όταν ακούει ο Δωσάς κάποιος στην Ελλάδα, όχι, τρέχει. Υπάρχει περίπτωση μετά να έχει συνέπειες από αυτό το τρέξιμο. Οπότε, να οι ασθενείς. Μόνο που υπάρχουν πολλοί γιατροί, μεταξύ αυτών και ο κύριος
5: Παναγιώτης Παπα-Νικολάου.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπα-Νικολάου, γνωστός και μη εξαιρεταίος, νευροχειρούργος,
5: διευθυντής
0: στο νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί που επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή στον κύριο,
5: ναι, και είχαμε την ιστορία
0: Γεωργιάδη. Μην ξεχνάτε, γιατί εμείς πάντα όλα τα θυμόμαστε, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι στη Νίκαια θα πάει μετά από μια εβδομάδα.
5: Ναι.
0: Και αν κοιτάξει τον οτροπιό του και τα λοιπά. Τις γνωστές μπαλαφάρες, παπάντζες του Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτε ξαναπέρασε από την Νίκαια και αμφιβάλλω και αν τον αφήσουν μόνο στη Νίκαια θα βάλει τα κλάματα. Δεν ξέρει πώς θα βγει στη Λαμπράκη. Δηλαδή. Αφήστε τα. Αφήστε τα. Πέτρου Ράλι να του πει τώρα εκεί, Παπαναγία μου. Άγνωστοι τόποι, άγνωστοι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
5: Τον κύριο Παπα-Νικολάου να μας λέει το ιστορικό.
0: Για το ιστορικό των απογευματινών ιατριών.
5: Χειρουργείων.
0: Των απογευματινών χειρουργείων. Την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί έχουμε μετά και άλλα πολύ ωραία. Αλλά ακούστε πρώτα το ιστορικό των απογευματινών χειρουργείων.
10: Το Φεβρουάριο του 2024 ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης είχε κάνει εξαγγελία με την Πανοκρουσίες και με το γνωστό προπαγανδιστικό του στυλ ότι τα πρώτα 50.000 απογευματινά χειρουργεία θα ήταν δωρεάν για τους ασθενείς, γιατί τη συμμετοχή των ασθενών θα την πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε επισημάνει τότε ότι αυτή η εξαγγελία είναι νόθα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα 50.000 απογευματινά χειρουργεία δεν θα γίνονταν ούτε σε 7 χρόνια, άρα ο κύριος Γεωργιάδης μας έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτούσε τη συμμετοχή των ασθενών μέχρι και το έτος 2030. όντως αυτή η εξαγγελία αποδείχτηκε ψεύτικη. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πλήρωσε τίποτα. Οι ασθενείς πλήρωναν κανονικά τη συμμετοχή που ήταν αλμυρή από την τσέπη τους και έπαιρναν απόδειξη από το Ταμείο του Νοσοκομείου. Το Σεπτέμβριο του 2024, στην τότε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης έκανε νέα εξαγγελία λέγοντας ότι επιτέλους τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, θα αρχίσει όντως να χρηματοδοτεί απογευματινά χειρουργία και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Όντως, από 28 Νοεμβρίου 2024, αφού είχε προηγηθεί σχετική υπουργική απόφαση, οι ασθενείς σταμάτησαν να πληρώνουν τη συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργία που γίνονταν στα δημόσια νοσοκομεία. Κάποιοι συνάδελφοι τότε είπαν ότι αφού ο ασθενής δεν θα πληρώνει, ας κάνουμε κάποια απογευματινά χειρουργία, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να έχουμε κι εμείς ένα έξτρα εισόδημα στους ταπεινούς μισθούς μας. Τους είχα επισημάνει τότε ότι βεβαίως ο ασθενής δεν πληρώνει, αλλά δεν πρόκειται να πληρωθείτε ούτε εσείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα έπρεπε να έχει έρθει μία εγκύκλειος στις οικονομικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, η οποία να λέει το απλό, ότι τη συμμετοχή του ασθενούς που μέχρι τώρα την πλήρωνε από την τσέπη του, θα τη χρεώνεται στον τάδε κωδικό, έτσι ώστε από αυτό το κωδικό κάποια στιγμή να πληρωθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για τη συμμετοχή τους. Στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία μια τέτοια εγκύκλειος δεν ήρθε ποτέ.
0: Και σιγά μην ερχόταν, άμα ήταν για ιδιωτικό θα πήγαινε κατευθείαν. Είπαμε 50.000 ήταν τα χειρουργία, θα γινόντουσαν μέχρι το 2030, τώρα έχουμε 26 και δεν υπάρχουν πλέον, που να φτάσουμε και το 27. Σε 7 χρόνια θα τους είχαμε χειρουργήσει όλους, αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν ασθενείς. Καταλαβαίνετε γιατί παπάτσα μιλάμε. Δεν τα είχαμε βρει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν τα βρήκαμε, είχαμε πει ότι.
5: Έπρεπε να βάλουμε και το ιδιωτικό για να τα βρούμε.
0: Και το ιδιωτικό. Οπότε πάμε να ακούσετε στη συνέχεια το κολπάκι με τα vouchers που δεν θα σου το πει ποτέ ο Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Τον Απρίλιο του 2025 άρχισαν λοιπόν διαμαρτυρίες από πάρα πολλά δημόσια νοσοκομεία, από γιατρούς και νοσηλευτές που έλεγαν ότι μας κοροϊδεύετε, είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, σταματάμε να τα κάνουμε τα απογευματινά χειρουργία. Μόλις έγινε αυτό, με κάποιον μαγικό τρόπο, κεντρικά από τον ΕΔΠΗ άρχισαν να έρχονται ειδοποιήσεις σε ασθενείς της λίστας με SMS ότι ξέρετε υπάρχει voucher για να πάτε να χειρουργηθείτε ως απογευματινό χειρουργείο σε ιδιωτική κλινική. Ταυτόχρονα, αρχές Μαΐου του 2025, σε μια πανηγυρική τελετή που την πόσταρε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης καμαρώνοντας με φωτογραφίες, ανακοινώθηκε η εκχώρηση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου της CVC στα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αττικής σε έναν επενδυτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος λέγεται Poor Health. Ουσιαστικά δηλαδή η μεταπόληση έγινε μετά από 9 μήνες φιλολογία περί κρατικοδίαιτης ενίσχυσης των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτήριων. Στη συνέχεια, ενώ τα πράγματα ήταν πάρα πολύ φτωχά, με την έννοια ότι ο αριθμός των απογευματινών χειρουργείων που γινόταν ήταν ελάχιστος, είχαμε μαζικές διαγραφές ασθενών από τη λίστα αναμονής χειρουργείων του Δημοσίου με τη δικαιολογία ότι εμείς σας είχαμε στείλει SMS με voucher, δεν ανταποκριθήκατε, άρα λοιπόν διαγράφεστε από τη λίστα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ομολογεί ουσιαστικά η ίδια η πολιτική ηγεσία ότι αυτός ο περίφημος θεσμός απέτυχε παταγωδός. Ουσιαστικά έχουν γίνει γύρω στα 20.000 απογευματινά χειρουργία συνολικά. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που αρχικά παραδεχόταν ότι ο αριθμός είναι κάτω από 20.000 τελικά συμβίβασε τα πράγματα και εκεί που έλεγε 36.000 το μοίρασε στη μέση το νούμερο και τελικά είπε εντάξει είπαμε 36.000 υπερβολή ήτανε περίπου 26.000 συνολικά.
0: Να πάμε λίγο κάτι παραπάνω από τα μισά. Έτσι.
5: Αυτή
0: την είδηση κάπου την έχω ακούσει.
5: Σύμβηση. Ναι, και εγώ κάπου την έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι.
5: Πολλές φορές κιόλας. Είναι και με τα, όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και είναι και με την παιδεία επίσης.
0: Επίσης.
5: Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Κάποιο κάτι, πρόσωπο κάτι, δουλεύει εκεί. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει. Θα πέσουμε για τα άλλο ή δεν προλαβαίνουμε.
5: Προλαβαίνουμε, νομίζω γρήγορα.
0: Πάμε να ακούσουμε πώς καταλήγουμε στην ιδιωτικοποίηση των πάντων.
10: Εν τω μεταξύ, ήδη από το φθινόπωρο του 2025, ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση, και είναι γραμμένο στα πρακτικά αυτό, είχε ομολογήσει ότι φυσικά, μόλις τελειώσει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, φυσικά ο ασθενής θα ξαναρχίσει να πληρώνει από την τσέπη του τη συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργία. Ουσιαστικά δηλαδή, όπως είχαμε προβλέψει, είναι ένας θεσμός ο οποίος απέτυχε παταγωδός. Ήταν ένα μήνυμα ότι για να εξυπηρετηθείς και για να επιδείξεις τη λίστα πρέπει να πληρώνεις αυτά που έχεις ήδη χρυσοπληρώσει ως αιματηρές ασφαλιστικές.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
13: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιάκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Sometimes I wonder how I'd ever make it through.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απλή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: See!

0: καφέ.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάγη Μπουσδούνη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν.

0: Σφαίρα, καλό απόγευμα.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Γεια σου, Κώστα.
4: Γεια σου φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
4: Πάμε κατευθείαν στο καυτό θέμα της ημέρας που δεν ήταν άλλο από τη συνεδρίαση της Super League και την διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου. Υπάρχει ανατροπή, τουλάχιστον μέχρι τότε δεδομένα, δηλαδή πριν
0: αυτά,
4: από...
0: Αυτά που ξέραμε θες να πεις.
4: Πριν 4-5 ώρες, γιατί κράτησε πολύ σε μεγάλη διάρκεια όλη αυτή η ιστορία. Τελικά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αποδέχθηκε την πρόταση του Βαγγέλη Γκαγκάτση. Στην αρχή ζήτησε με έναν όρο να είναι την πρώτη χρονιά αυτός και τη δεύτερη ο Αλαφούζος. Τελικά αποφασίστηκε να είναι την πρώτη χρονιά ο Αλαφούζος και τη δεύτερη χρονιά ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Μάλιστα πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρόεδρος της Παραολυμπιακός έκανε και την εξής δήλωση. Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ. Οπότε θα το δεχθώ αυτό μόνο για αυτόν τον λόγο. Είναι φανερό λοιπόν ότι εξηγεί γιατί άλλαξε γνώμη, ενώ αρχικά φαινόταν σίγουρο ότι...
0: Ναι, ότι πηγαίναμε σε αδιέξοδο στην ουσία.
4: Θα πηγαίναμε, ναι, σε αδιέξοδο, αλλά το αδιέξοδο προφανώς ήθελε να αποφύγει ο Μαρινάκης, γι' αυτό και δέχτηκε την πρόταση του Γκαγκάτση. Δεν ξέρω τι λέει αυτό, θα το δούμε στην πορεία.
0: Βεβαίως.
4: Σε λίγους μήνες.
0: Και μην ξεχνάμε, αύριο το βραδάκι είναι,
4: αύριο είναι
0: η κλήρωση, έτσι.
4: Ναι. Αυτά για το...
0: Λοιπόν, αφού είσαι στον αέρα, αν θέλεις να μας πεις και τα νέα του Ολυμπιακού, γιατί θα πάμε τρέχοντας.
4: Τα νέα του Ολυμπιακού είναι ότι ο Σάλιακας, το είπα χθες, σε πρόλαβα. Όχι, το βράδυ, λίγο αργότερα, στο Στρατάκι το είπα, μέσω του Τσαπαλιάρη. Πιο εύκολα βρίσκει τον Τσαπαλιάρη, τον διευθύντη, παρά δημοσιογράφο εκεί, τέλος πάντων. γιατί έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε κανείς, τέλος πάντων. Είχαμε πρώτη την είδηση ότι ο Μανώλης Σάλιακας οδεύει προς τον Ολυμπιακό. 29χρονος Έλληνας διεθνής, 4 φορές διεθνής, ήταν στη Σαν Πάολη, μια τριετία στη Γερμανία αγωνίστηκε. Μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού ο Σάλιακας, έτσι από εκεί ξεκίνησε, μετά πήγε στα Γιάννα, πήγε σε διάφορες ομάδες μέχρι να πάει στη Γερμανία και να έχει μια αρκετά πετυχημένη καριέρα. Δεξί μπακ, full back, δεν είναι ακριβώς back, θα έλεγα λίγο περισσότερο από back, είναι γι' αυτό
0: και
4: ο Ολυμπιακός τον
0: προτίμησε. Και έχει και ωραίες έντρες πάντως από
4: ναι, και κυρίως τον προτίμησε και γκολ.
0: Και γκολ, ναι.
4: Κυρίως τον προτίμησε βέβαια όπως καταλαβαίνει κανείς και όπως καταλαβαίνεις και εσύ, λόγω ότι είναι Έλληνας, έτσι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δυναμώσει το ελληνικό του στοιχείο για να μην έχει πρόβλημα, θα πρέπει να δώσει την λίστα στην γιατί τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια θα έχει 8 Έλληνες. Αυτή τη στιγμή τώρα με τον Σάλιακα είναι 5. Βέβαια δεν είναι σίγουρο τίποτα, έτσι, γιατί άμα φύγει ο Τσολάκης πάλι θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση?
4: Υπάρχει. Όσο είναι ανοιχτό το θέμα, υπάρχει. Ο Τσολάκης σήμερα κατά να χωρίσει το Ολυμπιακού τον όλο χαμόγελο, έδειξε μια χαρά. Αυτό δεν μου λέει και τίποτα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή η ΧΑΛ δεν δίνει πάνω από 12 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Οπότε ο Ολυμπιακός ζητάει 20, δεν κάνουμε συζήτηση.
0: Το θέμα είναι και που θέλει να πάει ο παίκτης, φίλε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά...
4: Ο παίκτης θέλει να πάει Premier League. Καταρχάς η Ιταλία μετά.
0: Μάλιστα.
4: Δεν θέλει να πάει η Τουρκία γιατί υπήρχε μια καλή πρόταση από την Γαλατασαράη. Οπότε αυτό το αποκλείουμε, αυτό το ενδεχόμενο. Το θέμα είναι τι χρήματα θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάτω από 20 εκατομμύρια δεν δίνει τον Τζολάκη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Όταν θα έρθει μια σοβαρή πρόταση, μπορεί να έρθει μια σοβαρή πρόταση, θα το εξετάσουν στον Ολυμπιακό και ανάλογα θα αποφασίσουν. Αν τελικά φύγει ο Τζολάκης. Νομίζω ότι ο Ρολάντο Χίλλο, γκολκίπερ ο Παραγουάνος,

0: με ενδιάμεσο το Σαβιόλα, θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περιμένει ο Ορλάντο Χίλ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η σκέψη των ανθρώπων.
1: Μιλάμε για τώρα, έτσι, τώρα αν γίνει αυτό μετά από ένα μήνα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή εντάξει. Που μιλάμε. Αύριο θα έρθει ο Ζωέλ Ρόκα στην Αθήνα, θα υπογράψει, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα αναχωρήσει και αυτός για την Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή για το Βλαντίγενό που γίνεται, θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με 4 φιλικά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, περιμένω ενημέρωση, δεν ξέρω την αποστολή του Ολυμπιακού που έχει φτάσει στην Ολλανδία. Ποιοι παίκτες μπήκαν στο αεροπλάνο και δεν έχουμε ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αργότερα θα έχουμε μια εικόνα. Για να σου πω, το μόνο που ξέρω ότι είναι μέσα ο Μασούρας, είναι ο Πιτσιρικάς ο Σιόζος, δεν είναι ο Κλέιτον, που εντάξει ήταν και έχει τραυματιστεί έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και την ποσότητα και το ποιοι είναι στην αποστολή. Αργότερα, αν μάθω κάτι νεότερο και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής που σήμερα είναι περιορισμένη λόγω του φιλικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το καταλαβαίνω, θα ενημερώσω όσο μπορέσω.
1: Ναι, για τον Όσο τι γίνεται?
0: Για τον Όσο είναι σε καλό δρόμο, να σου πω. Αυτό ξέρω μόνο. Ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Κυνηγάω γάτα αυτή τη στιγμή, απλά αυτός που λέω μόνο. Που πάει να μπει μέσα στο σπίτι μου.
1: Δεν πιστεύω να είναι μαύρη. Φίλε, χθες το βράδυ αυτό έπαθα. Καθόμουν, είχα ανοιχτεί την παλκονόπορτα και μπαίνει
0: μια.
1: Και ήταν και μαύρη γάτα.
0: Έχω τρομερό, δεν είναι μενιάζα, είναι μαύρη. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι γάτες. Έχω τρομερό πρόβλημα. Έχω βάλει και δίχτυ και τώρα προσπαθούσε να περάσει μέσα από το δίχτυ. Μου έχει σκίσει ρούχα που απλώνω να στεγνώσουν. Μου λερώνουν τον μπαλκόνι. Το αναγκάζομαι και φέρνω γυναίκα και το καθαρίζει συνέχεια. Είναι απίστευτο το πρόβλημα με τις γάτες. Είμαι σε μια γειτονιά που είναι γεμάτο, ακούς τώρα και σκύλους. Θα βγει ο σκύλος. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
1: Ολοκλήρωση για τον Όσο, είπαμε, δεν ξέρω, το ολοκλήρωσε.
0: Ναι, ότι είναι, νομίζω ότι είναι μια καλύτερη περίπτωση. Το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, τον είχε στις Ακαδημίες της Σεβίλης.
1: Α, το γνωρίζει.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι από τη Σεβίλη. Καλή περίπτωση, ταλαντούχος. Ένα 86 είναι ύψος, αριστερός μπακ. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να καταλήξει σε αυτόν και μάλιστα λέγεται ότι ένα θέμα μπορεί να τελειώσει και άμεσα και όλες. Αυτά λίγο πολύ, δεν θες να με ρωτήσεις κάτι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο Βλαντίγκεν όπου ξεκινάνε.
1: Α, για το φιλικό να μας θυμίσεις. Είναι...
0: Το πρώτο φιλικό είναι την Παρασκευή. Συγγνώμη να τα βρω γιατί γίνεται ένα στάδιο.
1: Συγγνώμη που σε κρεμάω στην αέρα, αλλά ρωτάει και ένας φίλος εδώ.
0: Με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 7:30 το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια, το έχω ξαναπεί, απλά το λέω γιατί όσοι δεν μας άκουσαν, και τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από το σταθμό μας.
1: Μάλιστα.
0: Ζωντανά. Την επόμενη μέρα, 18 Ιουλίου, Σάββατο δηλαδή, στις 4:30, το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο μάλιστα θα είναι και κλεισμένο το θυρών όπως έχει ενημερώσει η Ολλανδική αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Και το λέω αυτό γιατί παίρνω πολλά μηνύματα από φίλους από την Ολλανδία, από τη Γερμανία που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Και δεν ξέρω και δεν νομίζω αν θα αλλάξει κάτι, γιατί οι Ολλανδοί είναι περίεργοι σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω και αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια πάλι που είχαμε παίξει ένα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, πάλι ήταν και κλεισμένο το θυρών και είχε απαγορευτεί η είσοδος στον κόσμο. Στις 24 Ιουλίου είναι το φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ, αυτό είναι στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα. Και στις 25 το τελευταίο μάτς με την Αλκμαρ, στις 4 το μεσημέρι. News. Αμέσως μετά το μάτς, στις 25, η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα. Και θα προετοιμαστεί, θα έχει 8-9 μέρες για το πρώτο παιχνίδι, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Υπήρχε μια σκέψη να δοθεί ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα, αλλά στο Καραϊσκάκι γίνονται κάποιες επισκευές, στο Χλωοτάπητα για να είναι έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά και γενικά με τη Λίμπαρ δεν δείχνει τη διάθεση να κάνει άλλο παιχνίδι. Αυτά τα 4-2 που έδωσε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας είναι αρκετά να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ να σου πω ότι αυτό το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια δεν θα έχουν καμία σχέση με το πρώτο. Δηλαδή δεν θα δούμε 25 παίκτες να παίζουν σε κάθε παιχνίδι.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Προφανώς σιγά σιγά, τουλάχιστον για ό,τι αφορά από το παιχνίδι με τον Άγιαξ, την Άλβετ και την Αλκμάρ, τα τρία πιο δυνατά εν τέλεις, θα κάνει τις τελευταίες του δοκιμές για την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του να παρατάξει στο πρώτο παιχνίδι για, για τα προκριματικά του Champions League.
1: Και κάτι
0: νομίζω ότι η βάση θα είναι ο περσινός Ολυμπιακός, είναι το Φορτούνι και το Γιάρεμτσουκ, αλλά και το Μαφέο από δεξιά, στη θέση του Κωστίνια που μας αποχαιρέτησε. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα πρόσωπα θα είναι γνώριμά μας από την περσινή ενδεκάδα.
1: Μια ερώτηση από το φίλο το Δημήτρη για να σας αφήσω. Αν τελικά θα φύγει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για River Plate τελικά.
0: Νομίζω το πιο πιθανό είναι αυτό, να πω στο Δημήτρη, θα βρεθεί λύση. Είμαι με την River Plate, με κάποια ομάδα Ολυμπιακός, και από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει βρει τον επόμενο αριστερό μπακ, έχει ενημερώσει τον Ορτέγκα ότι πρέπει να βρει ομάδα, τον μάνατζερ του. Να θυμίσω ότι ο Ορτέγκα είχε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια, φίλε, μέχρι το 28. Όμως ο προπονητής είναι πεπισμένος, είναι αποφασισμένος να αλλάξει αυτό το αριστερό δίδυμο στην άμυνα, για τον απλούστο το λόγο ότι πρέπει να ελευθερωθούν θέσεις ξένων, τη θέση των ξένων. Πόσο μάλιστα τώρα, αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει, φίλε, και στη μεταγραφή του Παραγουανού τερματοφύλακα, είναι μη κοινοτικός. Άρα και εκεί πάλι θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Και έτσι, να φύγει ο Ορτέγκα τότε, μία ή άλλη είναι.
0: Να φύγει ο Ορτέγκα και ο Κλέιτον. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να φύγει κι άλλος. Δεν είναι μία ή άλλη. Αυτή τη στιγμή είναι 7. Θα φύγουν αυτοί οι δύο, θα μένουν 5 ακριβώς. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον τερματοφύλακα, ναι, τον Παραγουανό,
1: ναι, σωστό,
0: τι
1: σωστό,
0: θα γίνει. Εκτός αν βγει μια κάποια απόφαση, όπως ακούγεται, ας πούμε, από την ΕΠΟ, ότι οι 5 να γίνουν 6 οι ξένοι για τη νέα χρονιά. Οπότε εκεί ίσως αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι κι αλλιώς και ο Ταρέμ είναι στον ΡΑΕ. Δηλαδή ο Ταρέμ που δεν ξέρω ακόμα αν έχει πάει στο, δεν έχει πάει ακόμα στην Ολλανδία. Παρότι έχει ενημερωθεί να είναι στην Ολλανδία να ξεκινήσει την προετοιμασία, η ενημέρωση που έχω δεν έχει πάει ακόμα σήμερα τουλάχιστον. Θα τα ξέρω.
1: Ό,τι μάθεις πάντως μέχρι τις 7 τα λέμε. Αν σε παρηγορεί, ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά μου έστειλε μια φωτογραφία με το γάτο του που είναι πάνω στη σιδερόστρα και μας στέλνει την καλησπέρα του.
0: Τα φιλιά μου στο γάτο του.
1: Έτσι.
0: Του φίλου.
1: Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, φιλιά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τα είπαμε όλα για τον Ολυμπιακό.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι εσείς σωστά. Σήμερα θα πάμε λίγο γρήγορα, λίγο τρέχοντας, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί η εκπομπή μας θα είναι μέχρι και τις 7 παρα 5. Μετά έχουμε ζωντανή μετάδοση στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennis, με τον Γιώργο Ιωάννου. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από εσένα Σάκη και τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, πάντα εδώ στην παρέα μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό απόγευμα και στην στη φίλη την Ελένη εκεί στο Επιτάλιο, στον ομό Ηλίας. Νάτος και ο μικρός γυαλός εκεί στη Λευκάδα. Καλησπέρα στον 943 Τρεβέταν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη. Καλή εκπομπή Σάκη και καλή επιτυχία στην ομάδα του Παναθηναϊκού στο φιλικό, στον αποψινό φιλικό αγώνα. Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Δήμερο ρεπό είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις. Ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος που είχε στο δεξί του πόδι. Και η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Να σας πω πως την πρώτη τους προπόνηση με τη νέα τους ομάδα πραγματοποίησαν σήμερα οι Άλλοι και Σάντα Μαρία, οι οποίοι ενσωματώθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα των υπολείπων. Χατζίδης, Κοτάς, Σορετήρε και Ντεσπότοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Αύριο ΠΑΟΚ έχει πρωινή προπόνηση. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι αύριο στις 7 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας σχετικός αμυντικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ανακοινωθεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και είναι η δεύτερη κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας μετά τον Ελουστόντο. Απ' τη Δανία πάντως λένε ότι το ποσό μεταγραφής του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ φέρεται πως είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και είναι περίπου τα ίδια λεφτά που είχαν δαπανίσει οι Δανείοι, που είχαν δώσει στην Κάλιαρη για το Χατζηδιάκου.

στην Κύπρο συνεχίζει την καριέρα του ο Σάστρε, ανακοινώθηκε από τον Αποέλ. Στην Άτλας θα συνεχίσει ο Σάνσες αφού περάσει ιατρικά και υπογράψει. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε έναν τόσο σπουδαίο σύλλογο, είπε. Στο τέλος της εβδομάδας να σας πω ότι θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν. Χαμός θα γίνει εκεί, στο αεροδρόμιο φαντάζομαι. Και ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο Ιβάν Καρπόφ, λέει πως ο Ιβάν Σαββίδης θα αναλάβει την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ροστόφ. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Άρη, να σας πω επίσημα πως επέστρεψε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στα Πάτρια Εδάφη, στον Αστέρα Άκτορο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από ένα λεπτό μάλιστα, δύο, ο Δημήτρης Κουρμπέλης από τον Αστέρα.

Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028, δύο χρόνια δηλαδή. Πάμε τώρα στον Άρη. Μάλλον πριν πάμε στον Άρη να σας πούμε πως από τη Θεσσαλονίκη βγαίνει ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Ντολιόπουλου ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάτι, συνεχίζει την προετοιμασία του με διπλές προπονήσεις. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει δύο στόπερ, δεν έγινε κάτι με τον Μάγνουσον. Εξετάζει την επιστροφή του Μανού Καρθία από την Αμερική. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, χρειάζονται αρκετά χρήματα.

δεν έχει κάτι άλλο. Ο Άρης. Στον Ηρακλή να σας πω πως είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα η ομάδα του Ηρακλή για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας από χθες. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio που λέει πως ο Ηρακλής έχει καλέσει για δοκιμαστικά έναν πολύ προεπιθετικό, τον Στέφανο Οκάκα. Είναι πλέον 36 ετών ο Κάκα. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Ραβένα, τρίτη εθνική κατηγορία στην Ιταλία.

Και να θυμίσω πως ανατροπή είχαμε στη συνεδρία στη Super League σήμερα για την ανάδειξη του Προέδρου. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχτηκε τελικά την πρόταση της ΕΠΟ για να μοιραστούν στην ουσία από ένα χρόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος στην Προεδρία. Για τον πρώτο χρόνο πρόεδρος, για τον πρώτο χρόνο μάλλον, να το λέω σωστά, ο Γιάννης Αλαφούζος, το δεύτερο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καθώς, όπως είπα, άλλαξε στάση. Και το λέω αυτό γιατί χθες απέρριπτε αυτή την πρόταση, σωστημένη όπως έλεγε, του Μάκη Γκακάτση για ένα χρόνο θητείας του Γιάννη Αλαφούζου και έναν του Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, εδώ για το φίλο που ρωτάει, να πω άλλη μια φορά την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 7 είναι το μάτς με τη Rapid Viennes. Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει για το σταθμό μας το παιχνίδι αυτό. Είναι η πρόβα Τζενεράλε πριν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Πάξη. 7 αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Grasshoppers. Μόνο Ντεφράη, Κυριακόπουλος, Αντίνο και Ζαρούρη έμεναν από αυτούς που ξεκίνησαν σε εκείνο το μάτς. 4-2-3-1 το σύστημα που επιλέγει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Ντεφράη Τουμπά στο κέντρο της άμυνας με τον Κυριακόπουλο αριστερά. Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ζαρουρί Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, ο Ταμπόρδα πίσω από τον προθυμένο Ραστόντερ. Στον πάγκο είναι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Τετέ, Γιάνκουσης, Ίγκασον, Παντελίδης, Κοντούρης, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης και Λάβδας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Παστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
13: Ναι, ναι.
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
13: Τα πάντα.
12: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

0: 32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σας είπα, σήμερα η εκπομπή είναι μόνο μία ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Οπότε πάμε γρήγορα στον Μάνο Σταραμόπουλο. Γεια σου, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports. Τώρα πρέπει να πω ότι λάδι στη φωτιά ρίχνει η αντιδήμαρχος της Αργεντινής, η κυρία Βικτόρια Βιγιαρουέλ, η οποία με σχόλιο που έκανε στο X ή το Twitter λέει ότι Αργεντινή, να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Αυτή το πάει παλιά, το πάει στη μάχη των Φόκλανς το 1982, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Βέβαια, πολλά χρόνια
1: πριν. Είχαν σκοτωθεί 2 Αργεντινοί και 258 Βρετανοί. Εντάξει, ήταν. Όπως είπε ο Σκαλόνι, ο προπονητής χθες, ότι η ανάμειξη της αθλητικής αντιπαλότητας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας με την εδαφική διαμάχη για τα νησιά των Φόκλαντς θα ήταν τρελό και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να μπλέκουμε τώρα τι έγινε το 1982 που εντάξει ήταν μια διαμάχη για αυτά τα μικρά τα νησάκια και να το φέρουμε τώρα στο 2006 σε ένα ποδοσφαιρικό γεγονός.
0: Ναι, δεν βγαίνει και πουθενά τώρα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι τώρα. Εντάξει. Σήμερα από ό,τι ξέρουμε οι Αργεντινοί θα φοράνε τη φανέλα του 1986 και οι Άγγλοι θα φοράνε την ίδια φανέλα. Τι θέλει να πει με αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, το 1986 θυμόμαστε όλοι, ήταν το χέρι του Θεού με τον Διέγο Μαραντόνα, ο οποίος δήλωσε αργότερα ότι έκανε γιατί ήθελε να εκδικηθεί για τα νησιά Φόκλαντς. Και στο το δεύτερο γκολ που πέτυχε βέβαια πέρασε όλη την Αγγλική άμυνα, ακόμα και τον Πίτερ Σίλ τον τροφλάκα. Τώρα ο Μέση βεβαίως θέλει να κάνει να πάρει παγκόσμιο κύπελο 2 συνεχόμενες φορές. Το έχει πετύχει μόνο ο Πελέ, αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το 58 και το 62. Το 62 βέβαια έπαιξε λιγότερα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά ο Χάρι Κέιν θέλει να οδηγήσει την χώρα του στην κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου αφού πρώτα αποκλείσει τους Αργεντινούς. Είναι ένα δύσκολο αμφίρροπο παιχνίδι, 50-50 οι πιθανότητες. Οι Άγγλοι βέβαια σποντάρουν πολλά και στο παιδί φάντασμα, σε εισαγωγικά το φάντασμα, τον Μπέλιχαμ, ο οποίος πετάγεται εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Οπότε τον Γκέιν και σκοράρει ο Μπέλιχαμ. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Τελικά τι έγινε, ρε φίλε, με τη Γαλλία.
1: Τι εννοείς, τι έγινε με τη Γαλλία, όπως λέει και ο τύπος.
0: Πώς το πήρανε οι Γάλλοι.
1: Την μέρα της εθνικής τους εορτής, ναυάγιο στον Ντάλλας. Οι μπλε δεν κατάφεραν, όπως λέει και εκεί, δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν πραγματικά στο παιχνίδι. Η Ισπανία ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς.
0: Μπράβο, θεωρώ δίκαια. Πήρε την πρόκληση.
1: Έτσι πρέπει να είναι ο τύπος και οι δημοσιογράφοι. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θέλουμε. Έτσι είναι.
0: Χθες ήσουν σε μια και λέμε για Γαλλία, ήσουν στην εκδήλωση.
1: Χθες ήμουνα στο Βυζαντινό Μουσείο, στην επέτειο της εορτής της Γαλλίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, που είναι το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης στη Βαστήλη. Το 1789, θυμάμαι καλά, 14 Ιουλίου. Η πρέσβης της Γαλλίας, η οποία τελειώνει η θητεία της εν Ελλάδη, θα πάει σε κάποια άλλη χώρα. Είχε καλέσει πάρα πολύ κόσμο στο Βυζαντινό Μουσείο. Ανάμεσά τους βεβαίως έδωσε το παρόν και η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκίλφοιλ, με την οποία είχα και μια κουβέντα.
0: Άσε που έπαθα ένα σοκ, διότι μου στέλνει ένας φίλος και μου λέει: ποια είναι αυτή η κυρία δίπλα από το Μάνο. Και έψαχνα να βρω ποια είναι αυτή η κυρία. Σε πειράζω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει.
1: Τι άλλο υπάρχει, ο Μπάμπης Ολικογιάννης πιθανότατα, ξέρουμε όλοι ότι έλυσε το συμβολέο του με την Μπολόνια έλυξη, όμως θα παραμείνει στην Ιταλία, θα πάει στη δεύτερη κατηγορία, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του με τη φανέλα της Σαμπντόρια, μια Σαμπντόρια που έχει στόχο να προσπαθήσει ξανά με την ελπίδα να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Και υπήρχε και ρεπορτάζ που έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν έγινε κάτι ποτέ.
1: Δεν νομίζω, το ξέρω. Επίσης υπάρχει, θα γίνει μια δημοπρασία από 22 έως 29 Ιουλίου που πιστεύετε ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ με την πώληση διαφορών αντικειμένων όπως είναι οι φανέλες του Μέση, του Χιμένες, των ΗΠΑ, της Εθνικής Ομάδας, της Ακύρα, του Κακά, ούτως ώστε όλα αυτά να δοθούν στο Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA, ειδικά σε 200 χώρες οι οποίες μειονεκτούν οι κοινότητες, ούτως ώστε να είναι σε φιλανθρωπικό σκοπό να πάνε αυτά τα χρήματα.
0: Μια ερώτηση. Έχουμε την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή, σωστά. Για ένα εισιτήριο για το τελικό.
1: Σήμερα λες.
0: Την Τετάρτη είπα. Ναι, σήμερα, τι είπα.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: σήμερα,
0: ναι, μπερδεύτηκα, ήμουν μια μέρα πίσω.
1: Ναι.
0: Με το παλιό πάρκο
1: ναι,
0: που λένε.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: την Κυριακή, που ναι, είναι ο τελικός, θα ναι, είναι, το ημίχρονο θα είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια. Ή δεν έχω ακούσει καλά, γιατί
1: μου το έστειλε και ένας
0: φίλος σε μήνυμα να σε ρωτήσω.
1: Κυκλοφορεί ότι μπορεί να γίνει μια γιορτή, αλλά δεν νομίζω ότι στο τέλος θα γίνει. Κυκλοφορεί ότι μπορεί να... Δεν νομίζω ότι θα γίνει όμως. Νομίζω ότι η γιορτή θα γίνει πριν και μετά, περισσότερο στο τέλος.
0: Μάλιστα. Και ο ίδιος φίλος ο Κώστας σε ρωτάει, Μάνο, Αγγλία ή Αργεντινή στοιχηματικά. Τι
1: ναι,
0: βλέπεις?
1: Στοιχηματικά δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι η Αγγλία, που είναι πολύ αποτελεσματική κατά από την καθοδήγηση του Τούχελ, θα πάρει την πρόκληση. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο? Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
1: Σε όλο τον κόσμο πίστευε ότι η Γαλλία που είχε παρουσιάσει
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: πιο
0: ναι,
1: ελκυστικό ροποδόσφαιρο, και όμως είδαμε ούτε ο Ντεμπελέ, ούτε ο Λίσε, ούτε ο Εμπαπέ κατάφεραν να φανούν κάπου. Τους είχαν στραγγαλεί στην κυριολεξία οι Ισπανοί.
0: Και δεν είχαν και ευκαιρίες από ό,τι είδα, έτσι,
1: αυτό,
0: κλασικές ευκαιρίες.
1: Αυτό, δεν ήταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες,
0: τίποτα,
1: δεν τους επέτρεψαν. Και εκπληκτικός ήταν ο Ρόντρι, που πριν δύο χρόνια είχε πάρει τη συμπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Και τώρα θέτει ξανά υποψηφιότητα, έτσι, γιατί όποιος πάρει τον παγκόσμιο κύπελλο θα έχει περισσότερες πιθανότητες 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, που θα ανοίγει για μία και μοναδική φορά, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας. Ο νικητής του παγκόσμιου κυπέλλου σίγουρα θα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες φέτος για να πάρει τη χρυσή μπάλα.
0: Μάλιστα, και είδα και ένα deal, φίλε, από τη Μαρσέη στην Λακορούνια για την πώληση του Ομπαμπέ Γιάνγκ, που αυτός παίζει ακόμα 37 ετών, έτσι, μόνο 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, τώρα έχει πέσει τώρα, κάτσε. Πώς το θέλεις, δηλαδή, ο Ομπαμπέ Γιάνγκ τώρα, που είναι και χασογκόλης, θα έλεγα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει βάλει απίθανα γκόλ και έχει χάσει.
0: Έχει χάσει πολύ εύκολα, ναι.
1: Έτσι είναι. Όπου ο Ρον Γκρίγου ήταν ένας άλλος συμπαίκτης του, μεταγράφηκε στην Φενέρμπαχτσε, έτσι είναι. Ωραίος πως έχει ο Ρον Γκρίγουτ, αν δεν είχε κάποια προσωπικά θέματα, θα μπορούσε να ήταν στις ποδοσφαιριστές που έχει πάρει μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τόμας Τούχελ.
0: Να σου πω, τραυματίστηκε ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ.
1: Ναι,
0: και έγινε ένα θέμα, ναι, δηλαδή η Μπαρσελόνα.
1: Η Ολλανδική Ομοσπονδία τάχει η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι, οι τραυματισμοί. Δεν το κάνει κανένας επίτηδες. Βεβαίως η Μπαρτσελόνα θα πάρει αποζημίωση από τη FIFA. Ντε Γιόνγκ σίγουρα ένα μεγάλο εργαλείο,
0: ναι, τα έχουν
1: και για την Μπαρτσελόνα.
0: Με τους Ολλανδούς, γιατί έκανε νέσεις, λέει, στο γόνατο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έκανε νέσεις στο γόνατο. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα δεν ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο για να μην γυρίσει τραυματίες, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: έχει φλεγμονία. Τέλος πάντων τώρα.
1: Είναι θέματα. Εντάξει, θα τα λύσουν. Η νομική του στο τέλος, νομίζω, αν δεν βρεθεί η λύση. Εντάξει, τι να πεις, γιατί ο Ντε Γιόνγκ είναι ένα από τα κορυφαία χαφ στον κόσμο, έτσι, και από τους προτεργάτες της επιτυχίας της Μπαρτσελόνα να πάρει τη σεζόν που έληξε το πρωτάθλημα. Και τώρα θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά στο Champions League.
0: Μάλιστα. Και μια ερώτηση από εδώ, από το φίλο τον Νίκο.
1: Ναι,
0: ο
1: βέβαια.
0: Τσιμίκας μένει στην Λίβερπουλ, Μάνο, ή όχι?
1: Προς το παρόν μένει. Ο Ιραόλα, ο νέος προπονητής των κόκκινων, δεν έχει αναφερθεί κάτι για τη θέση του αριστερού πιστοφυλάκα που έχουν ο Μίλος Κέρκες τη σεζόν που έληξε. Ο Τσιμίκας γύρισε από τον δανεισμό του στη Ρώμα, γιατί ο άλλος αριστερός πιστοφυλάκας, ο Άντριου Ρόμπερτσον, που είναι γραφικός της ελληνικής ομάδας της Σκωτίας που ήταν, έχει πάει στην Τότεναμ. Οπότε ένα από τα θέματα που θα πρέπει να δει αύριο μεθαύριο σύντομα ο Ιραόλα είναι αν θέλει να παραμείνει με αυτούς τους δύο αριστερούς οπισθοφύλακες, σίγουρα ο Κέρκες θα μείνει. Αν πάει καλά και στις προπονήσεις στα φιλικά ο Τσιμίκας, γιατί να αναζητήσει άλλη λύση.
0: Σωστό.
1: Έχει άλλα θέματα να λύσει ο Ιραόλα στο κέντρο άμυνας, αμυντικά χαφ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς ροκάρουμε, αλλά πάμε να συναντήσουμε έναν ροκ τύπο, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είσαι ροκ τύπος, φίλε. Καλησπέρα.
2: Όλοι, με όλοι οι πυρώτες, πρώτα απ' όλα είναι ροκ.
0: Σωστός.
2: Το κλαρίνο και αν είναι ροκ.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Παίζουν οι μεγάλοι Κιούρ σήμερα, έχουν συναυλία στην Αθήνα. Τους είδα πρώτη φορά το 1985 στο Rock in Athens, μια εκπληκτική συναυλία στο Καρυμάρμαρο.
0: Έτσι.
2: Και έκτοτε τους έχω δει και τις 5 φορές που έχουν έρθει στην
0: Ελλάδα. Θα πας ή θα δεις το μάτς?
2: Δεν μπορώ να
3: Radio
2: πω.
3: Ραδιορούμελ,
0: News. Στην πρόβα Τζενεράλη.
2: Όχι, είχαμε δουλειά σήμερα, δεν θα τους δούμε σήμερα.
0: Εντάξει, δεν για πρώτη φορά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να θυμίσω για όσους δεν άκουγαν από την αρχή, γιατί στην ουσία με το που ξεκινήσαμε βγήκε και η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Αρκετές αλλαγές. Τι αρκετές? Μόνο Ντεφράκη, Διακόπουλος και Αντίνο, μάλλον και Ζαρουρί, μένουν στην ενδεκάδα που είδαμε απέναντι στην Γκρασκόπερ. Οπότε πήγαμε σε αρκετές ενδεκάδες, με αρκετές αλλαγές. Τι είπα τώρα, ενδεκάδες, ωραίος Αβδάμ. Σύστημα 4-2-3-1. Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράκη και Τουμπά. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ζαρουρί Αντίνο, λογικά Ζαρουρί δεξιά, Αντίνο αριστερά, στα άκρα της επίθεσης. Ο Ταμπόρδα είναι πίσω από τον προθυμένο Ραστόντερ. Στον πάγκο, να θυμίσω, είναι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τετέ, Γιάνκουσης, Ίνκασον, Παντελίδης, Κοντούρης, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης και Ελλάδας. Αυτή ήταν η ενδεκάδα. Την άποψή σου?
2: Εντάξει, τώρα δοκιμάστηκαν ο άνθρωπος.
0: Ναι, να σου πω κάτι, τι με μπερδεύει. Εγώ περίμενα ότι θα ξεκινούσε ίσως με αυτούς που θέλει να ξεκινήσει την επόμενη Πέμπτη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτή, δεν το ξέρω. Θα το δούμε.
2: Κοίτα, τώρα, ίσως κατά τη διάρκεια.
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ πρέπει να σου πω να είναι βασικός, αν μέσα σε αυτούς θεωρούσα βασικό το Γιάνκουσιτς τουλάχιστον. Μπορεί να μην θέλει να τον κουράσει πολύ, δεν το ξέρω. Βέβαια,
2: ναι,
0: θα τους δούμε στην πορεία.
2: Ναι, ναι, ημίχρονο, μπορεί να. Κοίτα, δεν ξέρεις και με πόσα χαφ θα ξεκινήσει εκεί και πώς θέλει να.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί κοίτα, σε αυτά τα παιχνίδια, όπως είχε πει και ο Νίκολης Σάικ πέρυσι, ο άνθρωπος είχε απόλυτο δίκιο από ό,τι φάνηκε. Σημασία έχει να πάρει την πρόκριση.
0: Εννοείται. Κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι.
2: Μπράβο. Και μάλιστα, εντάξει, τώρα μπορεί να συνδυαστεί και πρόκληση και καλή εικόνα, ευχής έργων, έτσι δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι κοίτα, μετά από τα 90-30 λεπτά από ό,τι κατάλαβα που έχουν συναντηθεί, τα 120
0: ναι,
2: λεπτά,
0: ναι, ναι,
2: θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα και για το τι σκέφτεται και γιατί σε τι κατάσταση είναι και η ομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα παίζει έτσι επίσημο παιχνίδι.
0: Στο πλευρό του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι θα είναι περίπου 500 φίλοι της ομάδας, οι οποίοι ταξίδευσαν από την Ελλάδα ή από τις γύρω χώρες. Είναι και αδερφοποιημένοι εδώ και 25 χρόνια με αυτούς της Rapid, οπότε θα είναι καλό το κλίμα.
2: Έχω κάποιες μπλούζες, εγώ να ξέρεις, έχει δώρο από την Αυστρία, από ανθρώπους έτσι, από φίλους που είχαν ιδιαίτερες σχέσεις εκεί με τα παιδιά. Και μιλάμε για πολύ καλό επίπεδο, για παιδιά με μεταπτυχιακά, μορφωμένα, με πολύ καλές δουλειές, οι οποίοι αγαπάνε πολύ τη Rapid και βλέπουν τον Παναθηναϊκό σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο, φίλε. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό και το θεωρούν είναι πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα. Έτσι το βλέπουν αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα παρόλο την ανυπαρξία των τελευταίων ετών.
2: Όχι, είναι σε βάθος χρόνου ισχύει αυτό, εντάξει, στην δεν έχει.
0: Όχι, για τον Παναθηναϊκό λέω.
2: Για τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Στην Ευρώπη έχει κρατήσει το όνομά του που είχε παλιά, τις παλιές εποχές.
2: Ναι, γιατί αυτό σου λέω, η Rapid.
0: Παρόλο
2: αυτό. Ο Παναθηναϊκό δεν τις είχε, η Rapid στην Ευρώπη δεν τις είχε.
0: Έτσι. Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δένει ένα 18χρονο εξτρέμ, σε εισαγωγικά το δένει. Λέγεται Σταύρος Ιωάννου, είναι αριστερός εξτρέμ. Ξεκίνησε από τη Θεία Ραφίνας και από τα 13 του είναι στον Παναθηναϊκό και έχει και συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, 5 εμφανίσεις, 1 γκολ, 1 assist. Λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και γι' αυτό παίρνει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
2: Αυτά είναι στο πρόγραμμα.
0: Για τα μεταγραφικά τώρα. Ξέρεις, θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είναι εβδομάδα Φαντρόγγελεν. Και το λέω αυτό γιατί ο εκπρόσωπος τύπου της Samsung Sport είπε πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση που δεν ήταν στις οικονομικές απαιτήσεις που θέλει ο τουρκικός σύλλογος, φάνηκε χαμηλή δηλαδή, και είπε επίσης ότι αν δοθεί ένα καλό ποσό θα δοθεί στην Τρανσοσπορ.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τα ίδια έλεγε μέχρι τη Δευτέρα, νομίζω, στις 10 το βράδυ θα ξέρουμε που θα παίζει, έλεγε κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος της ομάδας του, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα δώσει ρέστα ο Παναθηναϊκός αυτή την εβδομάδα, ίσως μέχρι τα τέλη, μέχρι την επόμενη, μέχρι το Σαββατοκύριακο, δεν θα το τραβήξει πάρα πολύ.
2: Εξάλλου φαντάζεται ότι είναι 15 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός το μεγαλύτερο μέρο του ρέστα το έχει σχηματίσει. Πράγμα σπάνιο και πρωτόγνωρο για μας τα τελευταία πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα σε ποια κατάσταση είμαστε? Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάει στα... ξεκίνησε 10, μετά τα έκανε 8 τα εκατομμύρια η τουρκική ομάδα και η Samsunspor. Και υπήρχαν πληροφορίες χθες, μιλάμε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, που έλεγαν ότι τελικά θα κλείσει στην Trabzonspor ο παίκτης με περίπου 6 εκατομμύρια. Εκεί δεν θα έφτανε ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε από τα 3, ίσως πάει μέχρι τα 4 με κάποια μπόνους να πάει παραπάνω. Θα το δούμε. Αλλά ο Κοτσόλης έχει τον τρόπο να παλεύει τέτοιες υποθέσεις. Ο Φαν Τρόκελεν πάντως δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή του, από ό,τι μαθαίνουμε, να πάει στην Trabzonspor. Και υπάρχει μια αντιπαλότητα, θα έλεγα, μεταξύ των δύο ομάδων. Τον Trabzonspor και Samsunspor. Τώρα ίσως ο χρόνος και ο παίκτης να λειτουργήσει υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτό το πείσμα του Κοτσόλη, γιατί δεν έχει αφήσει την υπόθεση αυτή, και το λέω αυτό γιατί τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, επειδή τον γνωρίζει κιόλας, έτσι.
2: Ναι, εντάξει Σάκη, κοίτα, είτε είναι αυτός ο παίκτης όπως έχουμε ξαναπεί, είτε κάποιος άλλος, εγώ είμαι ήσυχος προσωπικά, διότι όπως είπα και πριν, ο Παναθηναϊκός έχει σχηματίσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ του πολύ νωρίς και το έχει δουλέψει και ήταν και στην προετοιμασία. Δηλαδή, επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός αναμένει το στόπερ που θέλει να πάρει, που πιθανότερα να είναι ο παίκτης που ο συγκεκριμένος που αναφέρεις, έτσι, που το χαιρείται πολύ καλά ο Στέφανος Κοτσόλης. Και μένει και το οχτάρι που, όπως είπαμε, είναι κάτι που μπορεί να τραβήξει, γιατί θα δοθούν πολλά χρήματα εκεί και θα είναι και όνομα.
0: Ακριβώς. Γιατί πάλι κάνει...
2: και ίσως αν ο Πελίστρη αποχωρήσει, να αποκτηθεί και ένα εξτρέμο ακόμα. Έτσι.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός φέτος στην ουσία τι πάει να κάνει? Θέλει να έχει δύο σχεδόν εισάξιους παίκτες, τουλάχιστον σε κάθε θέση ο προπονητής, τουλάχιστον λέω, εντάξει, και για τον ανταγωνισμό, αλλά είναι και μια ποδοσφαιρική λογική όλο αυτό.
2: Έτσι, και αφήνουμε και ένα παράθυρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν αποκτηθεί και οχτάρι και δεκάρι, δηλαδή η θέση του Γιάνγκουσιτς, υπάρχει η πιθανότητα ο Γιάνγκουσιτς παίζει και εξτρέμ, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί και εκεί.
0: Και πολύ δεξιά με ανάποδο πόδι, από ό,τι ναι, έχουμε δει.
2: Και εξάλλου τα παιχνίδια είναι πολλά, έτσι. Πολλοί θα χρειαστούν σε πολλές θέσεις, όπως πολύ σωστά είπες πριν.
0: Ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός τι έχουν στοχεύσει? Να υπάρχουν σε κάθε θέση οι παίκτες που υπάρχουν να έχουν ρόλους. Αυτό βλέπουμε να δίνει αυτό το πράγμα, να προσπαθεί
2: ακριβώς
0: να δώσει ο προπονητής. Και φυσικά πίσω να υπάρχουν και κάποιοι νεαροί που θα μπορούν να σταθούν και για το κύπελο και να έχουν περιθώρια εξέλιξης σε δεύτερο πλάνο όμως, έτσι, από έναν παίκτη από τις ακαδημίες σε κάθε θέση. Τα είπε ο ίδιος ο κύριος Κοτσόλης, δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και να εξυγχρονίσει λίγο, γιατί σε σχέση με πέρυσι βλέπουμε εντελώς διαφορετικό τον Παναθηναϊκό. Και παρόλα αυτά, ήρθε ένα μήνυμα χθες από ένα φίλο ότι βγάλαμε εμείς συμπεράσματα πολύ γρήγορα μετά από 2-3 φιλικά. Καμία σχέση. Εμείς είπαμε και χθες, μέχρι τώρα τι είδαμε. Τώρα, το τι θα γίνει στα επίσημα παιχνίδια και πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει, όχι εμείς.
2: Εντάξει, είπαμε, το λέμε κάθε φορά ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές, αλλά όταν για παράδειγμα τώρα να πούμε στο φίλο αυτό τώρα που είπε ότι σχολίασε, όταν συζητάμε ότι Παναθηναϊκός...
0: Ναι, είπα ότι βγάλαμε πολύ πρώιμα, αν μπορώ να το πω έτσι, συμπεράσματα.
2: Ναι, βέβαια,
0: εμείς μιλήσαμε για αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, τόσο
2: απλό. Με βάση το πώς κινείται και πώς βλέπουμε ένα πλάνο να σχηματοποιείται μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός συζητάει για τον Μπρόζοβιτς, για παράδειγμα, που δεν το είπαμε χθες, εκεί, που έχει κάνει πρόταση στον Κροάτη,
0: ναι, ναι,
2: ο οποίος είναι εκπληκτικός παίκτης και ηγέτης παίκτης, εντάξει, λες ότι αν αποκτηθεί αυτός ο παίκτης είναι αναβάθμιση και ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει επίπεδο.
0: Έτσι, λες, στο 8 θέλει υπομονή. Χαρτιά, ναι. Θέλει υπομονή, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο.
2: Ή ο Πελεγκρίνη, ας πούμε, που λέμε αυτό.
0: Ναι, από τη Ρώμα.
2: Μιλάμε για απίστευτα ονόματα, έτσι, για απίστευτους προσεριστές.
0: Για να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια όμως.
2: Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια, βέβαια.
0: Λοιπόν.
2: Πώς το είδες τώρα, μου διάλεκτες? κάνω τρίπλα.
0: Κοίτα, η Ισπανία, δίκαια, το έλεγα και με τον Μάνο νωρίτερα, δεν έκανε τίποτα. Δεν άφησε μάλλον η Ισπανία. Οι Ισπανοί, τους Γάλλους να κάνουν φάση, ρε παιδί.
2: Φοβερά διαβαθμένη.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Ρομποτάκια,
0: όπως το πες. Λοιπόν, να κλείσουμε και να πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι για τον πρώτο χρόνο πρόεδρος στη Super League, αφού ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που χθες είπε όχι για το 1-1, τελικά αποδέχτηκε αυτή την πρόταση του κυρίου Γκαγκάτσι και ζήτησε όμως με έναν όρο να είναι αυτός πρώτος πρόεδρος. Δεν αποδέχτηκε ο Γιάννης Αλαφούζος αυτό, έγινε συζήτηση πάλι και τελικά πρώτο τώρα για ένα έτος θα είναι πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και αμέσως μετά θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί μετά θα έπρεπε να ψηφίσει η ΕΠΟ αν έμενε στα χθεσινά ο κύριος Μαρινάκης.
2: Για τον Παναθηναϊκό που είναι 30 χρόνια έξω από οτιδήποτε, έστω και αυτό θα
0: είναι,
2: μια παρουσία, κάτι έτσι δείχνει ότι. Και δείχνει και ότι κάποιες ομάδες και ανταγωνιστές σου υπάρχει και μια εμπιστοσύνη στο πλάνο του Παναθηναϊκού και στο εφαγωνίζεσαι που θέλει για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε μια από κοινού χορογραφία στο ένα πέταλο. Πανέμορφη εικόνα τώρα μου τη στείλαν από την Αυστρία. Φίλε, θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτς.
2: Έγινε.
0: Σε 5 λεπτά έχει σέντρα, σ' αφήνω.
2: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, Ακή, μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Παναθηναϊκός που σε λίγο στις 7 ξεκινάει το μάτς. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Εγώ πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είχε την οργάνωση της παραγωγής. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την ωρίτσα που ήμασταν παρέα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε Radio Rumeli News. ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ραδιο Ρούμελι News.
10: Number 1.

φύγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου ήδη περιμένει η Ισπανία, διακέρδισε χθες τη Γαλλία με σκορ 2-0. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennes στην Αυστρία. 3-0 βρίσκεται πίσω στο σκορ η ομάδα του Τριφυλιού. Στο ημίχρονο, αυτή την ώρα ξεκινά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτεσε στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ως προς την πρόβλεψη του καιρού, ένα θα σας πούμε, ετοιμαστείτε για ζέστες, καθώς αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου μετά το μεσημέρι. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στην παραγωγή, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Παραχωρούμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη στην Αταλία Κανταρτζή για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ηράκλειο Κρήτης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στα μέτωπα. Στη Σουρωτή και τη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Φωτιές μένονται επίσης στην Ελευθερούπολη Καβάλας και στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου επίσης ενεργοποιήθηκε το 112. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν στις πολυκατοικίες. Η Ελληνικό Μετρό, σε ανακοίνωσή της, παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Σημειώθηκε ότι δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικίνδυνοτητα από τις εργασίες που τελούνται. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας Θάνο Πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην Εισαγγελία, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν επιτρέπεται όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, αποφάνθηκε το Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό της προστασίας της καθημερινότητας των ενίκων, έκρινε ότι οι όροι του κανονισμού δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες και διέταξε τη διακοπή της συγκεκριμένης χρήσης, κάνοντας δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας. Η απόφαση έρχεται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις συνιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντούς, ηλικία 92 ετών. Αθήνα 984 αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ από το 1995 έως το 2002, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη στήριξη του πολιτικού πλουραλισμού, την αναβάθμιση του πολιτιστικού προγράμματος και την προώθηση της ψηφιοποίησης του αρχείου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και πλήθος καλλιτεχνών. Αντί ο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο

0: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
1: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
2: Εγώ 7.
3: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Μέναν που να μην έχει αφήσει ύποπτα ίχνη στο πέρασμά του. Και από κάτω, Μάρο Κοντού, περαστική, αποσιοποιητικά.

0: Η ιστορία των ερωτικών σχέσεων είναι διαχρονική.
1: Όχι, διαχρονική.
0: Διαχρονική, Αντωνάκη μου, διαχρονική. Τα ξεχνάς τα δικά μας.
1: Εγώ, κυρία μου, σε κυνηγούσα με το ποδήλατο πίσω από το τραμ 2 ώρες. Και να τι έπαθε.
0: Αν δεν ανέβαινες όμως, αν δεν με έβλεπες, αν δεν σε έβλεπα κι εγώ και γνώριζα κάποιον άλλον, τι θα γινότανε?
1: Θα γλίτωνα.
0: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα? Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα? Το κάθε λεπτό λοιπόν, η κάθε στιγμή, η κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
1: Εγώ δεν πιστεύω στη μοίρα.

0: για μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε. Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Ναι.
0: Για δώσ' του μία, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό κύριε Μέρη μου, αυτό. Να γιάσουμε τα χεράκια σας κύριε Μέρη μου.

0: Μερούλα μου, μπράβο.
1: Πες μου μια λέξη, Μάνος Χατζηδάκης, Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού. Ένας αγαπημένος δίσκος μου, μια αγαπημένη εποχή.

Μάρο Κοντού, η Ελένη Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Αυτός είναι ο τίτλος από ένα σημερινό άρθρο στην Καθημερινή που κάπως έτσι ανακοινώνει ότι η σπουδαία ηθοποιός η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών από τη ζωή. Μία σπουδαία πραγματικά ηθοποιός, μία ηθοποιός που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από τους ρόλους της στον κινηματογράφο, από θρυλικές ταινίες, από το Αλίμονο στους νέους, από τα Κίτρινα Γάντια, ο Φίλος μου Λευτεράκης, η Σοφερίνα, η θρυλική Γινή να φοβείται τον άντρα, το απίστευτο ντουέτο και δέσιμό της με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο Γεροντοκόρος, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και άλλες σπουδαίες ηρωίδες στο σινεμά, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, άφησε σε όλα κάτι από τη μοναδική της προσωπικότητα, όμορφη, ξεχωριστή, χωρίς ναρκισισμό, έξυπνη, τρυφερή, έδειχνε εύθραυστη, είχε χιούμορ, αλλά ήξερε με έναν τρόπο να έχει και δυναμισμό. Αξιοπρέπεια η οποία χαρακτήρισε τόσο την δημόσια ζωή της όσο και την ιδιωτική. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και για μας εδώ στον Αθήνα 984 η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη καθώς διετέλεσε πρόεδρος του σταθμού από το 1995 έως το 2002. Πολλές φορές είχε μιλήσει στον Αθήνα 984 και ανάμεσα στα τραγούδια και στα αποσπάσματα από ταινίες ακούσαμε και απόσπασμα από την εκπομπή που έκανε ο Μάνος Αντώναρος και η Μπίλιο Τσουκαλά και μίλησε η Μάρο Κοντού και στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε ακόμα περισσότερα αποσπάσματα από το αρχείο του Αθήνα 984 και τις συνομιλίες και τις κουβέντες και τις συνεντεύξεις που είχε κάνει εδώ στο σταθμό μας η Μάρο Κοντού.

ach ty kafo, μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: υπήρξε μια ηθοποιός που έλαμπε στο σανίδι, στη σκηνή, αλλά και φυσικά στο σινεμά και στην τηλεόραση. Μέχρι και πολύ πρόσφατα η συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς». Και επίσης ήταν μια ηθοποιός που τραγουδούσε και υπέροχα, γι' αυτό και αρκετά από τα τραγούδια που ερμήνευσε με την φωνή της μείνανε στην ιστορία. Η Μαύρη Φόρτ, το «Πες μου μια λέξη», το υπέροχο ντουέτο με τον Δημήτρη Χόρν. Κάπως έτσι το ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία, και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84, είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Θα γινότανε να μην κάνουμε αναφορά σε αυτή την αγαπημένη ηθοποιό που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Και στη συνέχεια θα συναντήσουμε την απόψινή μας καλεσμένη, την Πολυξέν Καρακούλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: δικός μου ήρωτα.
1: Εδώ λοιπόν, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και στη Γλυκιά Συμμορία, και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε την απόψινή μας καλεσμένη. Στο στούντιο μαζί μου, η Πολυξένη Καράκουγλου, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Γεια σου, Πολυξένη.
2: Γεια σου, Αριστεία.
1: Τι ωραία που συναντιόμαστε και πάλι.
2: Εδώ θα κάτσουμε να τα πούμε πάλι όλα, ξέρεις τώρα.
1: Είναι καθιερωμένες οι συναντήσεις μας, με διάφορες αφορμές δικές σου, πολύ ωραίες, της δημιουργικής σου πορείας. Και αυτή τη φορά η αφορμή είναι το άλμπουμ σου που έχει κάποιους μήνες που κυκλοφόρησε και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο Υπόσχεση. Mm-hmm. 9 τραγούδια.
2: 9 τραγούδια.
1: 9 τραγούδια. Ακούσαμε ήδη ένα του κόσμου, η Ρώτα, το οποίο είναι και το πρώτο single, νομίζω.
2: Σωστά, κυκλοφόρησε πρώτο. Είναι σε στίχους και μουσική δικό μου. Είναι από τα κάποια αυτού του άλμπουμ που είναι και σε δικούς μου στίχους.
1: Ενώ έχει γράψει αρκετά τραγούδια η Αθηνά Σπανού, τους στίχους, μια μόνιμη έτσι συνεργάτηδά σου.
2: Ναι.
1: Τι έχεις βρει αλήθεια στους στίχους της Αθηνάς και τους επιλέγεις?
2: Η Αθηνά έχει έναν τρόπο να γράφει όπως σκέφτομαι και να την προβληματίζουν τα ίδια πράγματα που προβληματίζουν και εμένα. Οπότε είναι κάπως, θα μπορούσα, αν και δεν πιστεύω πολύ, καρμικό να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και την αγαπάω, είναι πλέον η οικογένειά μου.
1: Και ποια είναι αυτά που προβληματίζουν και σένα και την Αθηνά και ταυτίζεστε?
2: Έχει να κάνει πάρα πολύ η σκέψη της και η δικιά μου με τις ανθρώπινες σχέσεις και με το πώς εξελίσσονται μέσα στα χρόνια και πώς επηρεάζονται συνολικά από την κοινωνία και από τις εξελίξεις της κοινωνίας, είτε και στις σχέσεις συνολικά. Οπότε νομίζω ότι απλά καθρεφτίζει ο στίχος της το σήμερα με έναν πάρα πολύ ωραίο και καθαρό τρόπο, χωρίς πολλές φιωριτούρες, που επίσης εκτιμώ πάρα πολύ, και σάλτσες δηλαδή, αυτές τις σάλτσες δεν τις βάζει η Αθηνά. Οπότε κάπως αυτό mm-hmm. είναι.
1: Δεν έχεις καθόλου φοβηθεί, Πολυξένη, σε αυτά τα χρόνια της πορείας σου και εσύ ως πια, αυτό είναι το τέταρτο άλμπουμ, mm-hmm. το τέταρτο. Δεν έχεις φοβηθεί καθόλου το κοινωνικό τραγούδι, το πολιτικό τραγούδι, το διεκδικείς?
2: Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι σαν να παρνιέσαι ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και επειδή, ειδικά από όταν έγινα μητέρα, με προβληματίζει ακόμα περισσότερο ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες σχέσεις, το σύστημα που ζούμε, γιατί τα σχολεία, όλα με προβληματίζουν. Το να μην μιλάω για αυτά, ενώ με προβληματίζουν και ενώ η πένα μου πάει εκεί, μου φαίνεται σαν να γνωριζόμαστε και σου λέω ψέματα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε, επειδή η δημιουργία πια και το να παραθέτεις τη μουσική σου δεν είναι κάτι που αυτομάτως σε βάζει σε ένα σημείο, σε ένα βάθρο, όλοι σε χειροκροτούν και πληρώνεσαι. Οπότε, το να επιλέξεις να κάνεις αυτό που είσαι αληθινά είναι μια πολύ καθαρή απόφαση. Το κάνεις με κόστος και το να λες ψέματα δεν, mm-hmm. δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει.
1: Έχει κόστος, αφού το ανέφερες, έχει?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω καταλάβει mm-hmm. πολύ, εάν έχει. Δεν μπορώ να σκεφτώ αλλιώς.
1: Mm. Βρίσκεις παρόλα αυτά ότι είναι αίτημα και της κοινωνίας και των ακροατών αυτό? Ή τουλάχιστον των ακροατών που εσύ θέλεις να απευθυνθείς?
2: Σίγουρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω αποκτήσει ένα πολύ σταθερό κοινό και ανθρώπους που με ακολουθούν και βρίσκονται στα live, σε κάθε live μου, και το στηρίζουν.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι αυτό που ήθελα. Ήθελα να έχω ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν και εκείνοι να τραγουδήσουν και να νιώσουμε μαζί. Το αίτημά μου σε κάθε live που παρουσιάζω τη μουσική μου είναι να συνδεθώ. Mm. Και όχι απλά να διασκεδάσω. Υπάρχει και αυτό φυσικά, προφανώς όλοι το έχουμε ανάγκη, αλλά κυρίως είναι η σύνδεση. Και μέσα στα χρόνια το έχω καταφέρει.
1: Πετύχει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 9 και να ακούσουμε. Πάμε στο τραγούδι με το οποίο ξεκινάει το άλμπουμ. Αυτή η πολύ ωραία συνεργασία mm-hmm. με κοινούς θνητούς. Πολύ ωραίο. Μη φοβηθείς.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι.
6: Ταξίδια. News.
7: Πολύ ωραίο. Αναμένεται λοιπόν ένα πολύ γεμάτο έτσι υπόλοιπο καλοκαιριού για σένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Να κλείσουμε. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με το μονάκριβό μου τώρα.
6: Λοιπόν, αυτό ηχογραφήθηκε. Είναι το τραγούδι με το οποίο κοίμιζα το γιο μου. Το ρεφρέν. Και ήρθε η Αθηνά και έγραψε τα κουπλέ. Και στο τελευταίο ρεφρέν του τραγουδιού έχουμε βάλει τη φωνή του Αλέξανδρου που είχε τότε ξεκινήσει να μιλάει και λέει κάποιες λέξεις. Τώρα, άμα τον βάλεις, το λέει ολόκληρο.
7: Στο επόμενο άλμπουμ θα έχει κανονική συμμετοχή, νομίζω.
6: Σίγουρο.
7: Όχι με κάποιες λέξεις μόνο. Πολυξένη Καράκογλου στην παρέα μας, Γλυκιά Συμμορία, Αριστεία Γιάννου, Μαράγδα Σταμουλακάτου. Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή αντάμωση, Πολυξένη μου, και πάλι στα επόμενα σχέδιά σου. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχία οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο πατέρας και το δεύτερο παιδί. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Η σωρός μιας ανήλικης εντοπίστηκε και περισυνελέγει για πολυμενικούς στη θαλάσσια περιοχή της ΣΚΟ. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από την τουρκική ακτοφυλακή ότι jet ski ανατράπηκε στην περιοχή Μπόντρουμ της Τουρκίας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν οι άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο είχε ενεργοποιηθεί το 112. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολλοί κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Οι δημοτικές παρατάξεις ζήτησαν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, διαφάνεια στα στοιχεία των ελέγχων, στήριξη των κατοίκων και αποκατάσταση των ζημιών, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αφορούν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ σε ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη. Στη συνάντηση θα παραστούν και κάτοικοι της Κυψέλης. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην εισαγγελία παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν επιτρέπεται όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, αποφάνθηκε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό της προστασίας της καθημερινότητας των ενίκων, έκρινε ότι οι όροι του κανονισμού δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες και διέταξε τη διακοπή της συγκεκριμένης χρήσης, ακάνοντας δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας. Η απόφαση έρχεται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις συνιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Βαθιά θλίψη από το θάνατο της Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Ο Αθήνα 984 αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ από το 1995 έως το 2002, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη στήριξη του πολιτικού πλουραλισμού, την αναβάθμιση του πολιτιστικού προγράμματος και την προώθηση της ψηφιοποίησης του αρχείου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και πλήθος καλλιτεχνών. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενός λεπτού ηγήτη, ρήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη της. Τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά της, ο Αθηναίων 84 μεταδίδει αποσπάσματα συνεντεύξεων που παραχώρησε στο σταθμό μας.

0: Τις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλέ σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκα.

φόβασε, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα απογίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

0: πες μου, και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου,
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
1: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Πλατεία, φτάνει η Ford που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιώτα είχε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή του η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραυματά του ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Μάλιστα, πολυκάτοικοι σημειώνουν ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Οι δημοτικές παρατάξεις ζήτησαν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, διαφάνεια στα στοιχεία των ελέγχων, στήριξη των κατοίκων και αποκατάσταση των ζημιών, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αφορούν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Η Ελληνικό Μέτρο ΑΕ παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη. Στη συνάντηση θα παραστούν και κάτοικοι της Κυψέλης. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενοίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην εισαγγελία παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε επικεφαλής των διαπραγματευτών πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμέντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να θέσει προθεσμία όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που σχεδιάζει σε ιρανικές γέφυρες, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ του Ιράκ, όπου σύμφωνα με πηγές ασφαλείας καταρρίφθηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη. Ο Αθηνά 84 αποχαιρετά την πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ, η οποία άφησε το αποτυπωμά της στο σταθμό με την ενίσχυση του πολιτικού πλουραλισμού, του πολιτιστικού του χαρακτήρα και την ψηφιοποίηση του αρχείου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Η σωρός μιας ανήλικης εντοπίστηκε και περισυνελέγει από λιμενικούς στη θαλάσσια
2: περιοχή. Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς.
4: Πάμε ότο έξτρα σάβας. μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα.

0: κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ένα-δύο, διπλή ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Διπλή ευκαιρία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Over 1,5 goal. Under 4,5 goal. 2,5 goal Αργεντινή.
3: Σ' αρέσει αυτά, τα συνδυάζεις. Ναι, ναι. Και ανεβάζει πολύ την απόδοση αυτή.
2: 2,5 goal Αργεντινή, 2,5 goal Αγγλία. 3,4 απόδοση. Δεν είναι αυτό όλο.
3: Καλό, καλό.
2: Βέβαια, 5 σημεία να πιάσει.
3: Εντάξει, το, αλλά το συνάδει το ένα με το άλλο.
2: Πιάσαμε το corner μέχρι στιγμή, το ένα. Έχει 2,5 κόρνα στην κάθε μία ομάδα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, πάμε.
3: Πάμε, έχουμε για γραμμούλα, πάμε. Μπράβο. Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, αδέρφια.
2: Καλώς
3: καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την Κύπρο, χαίρετο.
2: Καλώς το φίλο μας από την Κύπρο.
4: Θυμάσαι, αδέρφε που ήσουν πιο μισή στο Μεξικό, το γκολ του Μαραντόνα.
2: Τι να κάνω.
3: Το γκολ του Μαραντόνα.
2: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
4: Είπαν ότι ήταν το χέρι του Θεού.
2: Ναι, ναι, έτσι είπαν.
4: Απόψε ελπίζω θα είναι το κεφάλι του Κέιν.
2: Για να δούμε.
4: Αγγλία 1-0 και να πάει τελικό.
3: 1-0, ε. Δεν το κάνεις 2. Να πιάσουμε και το στίγμα.
4: Συγγνώμη. Να βάλει το Harry Kane goal και να πάει σε 5-2. Δεν με νοιάζει.
3: Έτσι.
2: Εντάξει.
4: 5-2. 5-2 να πάμε ταμείο όπως λαλείτε.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Σε σου καλύτερα, αδερφέ.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Για χαρά.
3: Καλή συνέχεια. Για χαρά.
2: Για να δούμε. Έχουμε άλλη μια γραμμούλα, κύριε Στρατάκη.
3: Γιατί να μην έχουμε.
2: Καλησπέρα.
5: Ένα λεπτό μόνο γιατί μπαίνω να δω το παιχνίδι τώρα. Αφού έπιασε στο στόμα σου ρε κατσίκι την Αγγλία, εσύ με τον κύριο Τσαπαλιάρη τελειώσαμε.
2: Γιατί χτες στην Ισπανία.
3: Όχι.
2: Κάτσε. Χτες στην Ισπανία ο Τσαπαλιάρης τι είπε.
3: Ο Τσαπαλιάρης φίλε είναι εγγύηση, να το ξέρεις.
5: Ο Τσαπαλιάρης τι είπε για την Ισπανία.
2: Διπλό λέει, σίγουρο.
5: Ο Τσαπαλιάρης καλά, εσύ τι είπε για την Ισπανία, πες μας.
2: Όχι, ότι είπαμε με το Στρατάκι. Συμφώνησα ότι βλέπουμε Γαλλία εμείς.
3: Ναι, ναι.
2: Στο έλεγα. Όλη τη βδομάδα στο έλεγα. Εσύ μου λέγε Ισπανία.
5: Άκουσε με τώρα, εγώ το έχω παίξει κιόλα και θα το πω τώρα στον αέρα. Ξεκινάει 3-3.
2: Καλά, εντάξει. Άντερ μισό θα γίνει. Άμα λέει ο Γιώργος 3-3, καλά κρασιά. Εντάξει, μιλάμε για.
3: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
5: Άκου τώρα και για το φίλο μου το χάσιμα, τα υπόλοιπα θα τα πω μετά το παιχνίδι.
2: Ναι.
5: Γρήγορα για τον λαμπό μέσα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Πρώτον, για το φίλο μου το χάσιμα. Χάσιμα, ντεκλαράεις τον λένε και όλα τα Αργεντινάκια κλαίνε. Αυτό θα το θυμάσαι, σου λέω το όνομα. Και δεύτερον. Τώρα που βγήκε ο πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος θα περάσει κανένα νόμο να παίζει το παιχνίδι στα 120 μπάς και βάζει κόλλο
2: παραγωγό. Άστα αυτά, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
5: Δεν τον βλέπω.
2: Δεν τρέπεσαι.
5: Μήπως δίνουν και 30 έξτρα.
2: Γεια, άντε γεια. Άντε γεια.
3: Γεια σου ρε Γιώργη.
2: Για τα φιλικά ήταν, εντάξει φιλικό μάτς είναι. Εγώ δεν
3: τα
2: λογίζω καθόλου και τόση ώρα παίζανε τώρα 103. Τέλος πάντων, είναι ένα φιλικό όμως που, τι έγινε τώρα κύριε. Τι έγινε, πλακωθήκανε, παίξανε πουνίδια. Τέλος πάντων, θα δούμε τι έγινε. Είναι ένα φιλικό το οποίο εντάξει δεν βγάζει συμπεράσματα. Αλλά το μόνο έτσι πρέπει να το προβληματίζει ότι είναι το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο.
3: Εννοείται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτό ήταν τραγέλαφος το σημερινό.
2: Δεν είναι το μάτς, δεν ξέρω οι ομάδες πώς κατέβηκαν.
3: Βασίλη.
2: Βλέπω Παναθηναϊκός κατέβηκε μια βασική εντεκάδα. Δηλαδή...
3: Τουμπά. Δε Φράι πίσω δεν βλεπόντουσαν. Ο Δε Τσάπρα.
2: Ο Δεφράι, φίλε, έπαιξε δεύτερο παιχνίδι ήταν.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει.
3: Δεν μπορούν να δεν έχουν βρεθεί.
2: Αυτό
3: αν έχει σκοπό να του βάλει μαζί.
2: Αυτό θέλω να πω ότι.
3: Ο Τσάπρα έφευγε μπροστά, λες και πήγε να μαζέψει κάστανα. Πίσω τίποτα. Τον έκανε εκείνο ο Μικρούλη ο Μαυράκο που είχαν. Μιλάμε για τρέλα.
2: Το μόνο σου λέω βέβαια... που προβληματίζει ο Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο.
3: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
2: Μόνο, αλλά... Κατά τα για φιλικό παιχνίδι, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου γιατί γίνανε πολλές αλλαγές. Αλλά δεν ξέρω αν κατέβηκε η δεκάδα που σκέφτεται να βάλει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι με την Μπάξ στην Ουγγαρία.
3: Εάν δεν την δοκιμάσει τώρα, πού θα την δοκιμάσει.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή. Ήταν η δεκάδα που την είδε εσύ, δεν είδα τίποτα εγώ.
3: Δεν ξέρω το Σίντερφορ το καινούριο. Τα μπόρδα ήταν μέσα. Αυτή νομίζω είναι. Πάνω κάτω αυτή είναι με ένα-δυο προσθήκες.
2: Ένα αποτέλεσμα που παίρνει τον Παναγιώτο.
3: Δεν το συζητάμε. Ήταν τραγικό στην αμυντική του λειτουργία.
2: Οι ομάδες του άλλου είναι ανέρθιμες.
3: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά πρέπει και να δείξει κάτι πράγμα να περάσει γιατί.

0: Να περάσει ο Παναθηναϊκός από τρεις γύρους, δεν είναι
1: τρεις γύρους, βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι αυτό που έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο.
1: Έπρεπε να ήταν πιο μονταρισμένος,
0: ναι,
1: πιο...
0: αυτό, αυτό.
1: Όπως και η ΑΕΚ πέρυσι, δεν έπαιζε καμιά καλή μπάλα τέλος πάντων.
0: Αλλά είχε μονταριστεί ωραία όμως. Ναι,
1: αλλά καλά. Είχε μονταριστεί, δεν έκανε αυτά τα καλά τα λάθη. Ναι, τώρα, ναι. Αν γίνουν, λέω εάν, που δεν νομίζω. Ευτυχώς δηλαδή χτυπήσαμε τα καμπανάκια σήμερα.
0: Ας δούμε τη φάση με την Αργεντινή. Όχι offside.
1: Όχι offside. Ήταν πολύ μπροστά.
0: Ήταν μπροστά, ναι.
1: Ναι, ναι. 14ο λεπτό. Είμαστε
0: Αργεντινή. Ούτε την ΑΕΚ είδα. Νομίζω 0-0 είδα ότι ήρθε. Ούτε την ΑΕΚ είδα.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα, ναι.
0: Εντάξει, αυτές οι ομάδες έχουν ακόμα δρόμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι ότι έχει πολύ μπροστά του καιρό. Αν εδώ πήγε να γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, Βασίλη. Εγώ τα φιλικά και εγώ υπέρ τη δική σου εκτίμηση είμαι. Αλλά. Όταν βλέπω μια ομάδα πολύ κάτω από τα στάνταρ που περιμένω,
0: που είναι
1: εκεί βλέπω
0: να...
1: ρε φίλε καμπανάκια
0: πρέπει
1: μεγάλα.
0: Πρέπει να είναι ψηλοέτοιμη να παίξει.
1: Εκεί βλέπω είναι... πολλά καμπανάκια. Τώρα μην συζητάμε. Δηλαδή, τι θα αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, όταν υπάρχει αυτό το... αυτή η αμυντική λειτουργία. Τι μπορεί να αλλάξει, κάτι συμβαίνει.
0: Για το παράδειγμα, άμα γίνει κάτι για αποκλειστή που δεν το βλέπουμε με την Πάξη, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, θα μου πεις μπάλα είναι, να είσαι.
1: Καλά, μπάλα είναι, αλλά πέρα από την Πάξη υπάρχει κι άλλη μπροστά τώρα η Αγγλία. Βλέπω εδώ μια ωραία κατεβασιά από αριστερά. Ποιος είναι εκεί, Χάρη Κέιν, βρίσκει χώρο, δεν τα κατάφερε. Τον κλείσανε τέντια Αργεντίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Έλα, Βασίλη, ακούγομαι.
0: Καλώς το να.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν μου λες, ρε Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πού έρθε τελικά η ψηφοφορία.
0: Ποιος?
2: Στην ΕΠΟ.
0: 7-7.
1: Πάλι τα ίδια είχαμε.
0: Σοβαλή
1: είχαμε.
0: Πάμε στα πέναλτι.
2: Λέει ψήφος του Κακάτσι.
0: Όχι ακόμα. Την επόμενη φορά λέει ότι αν.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει επόμενη φορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελείως, τελείως. Τον πρώτο χρόνο ο Αλαφούζος. Ναι. Δόχτηκε ο Μαρινάκης. Και το δεύτερο χρόνο ο Μαρινάκης. Αυτό δηλαδή που εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Από σήμερα είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος.
2: Κύριο Βασίλη, εγώ κάτι. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα και ο Κακάτσι έκανε λάθος εκεί. Να μην προτείνει αυτό που είπε ο Μαρινάκης, να προτείνει ένα τεχνοκράτη σοβαρού άνθρωπο, θα πει αυτός είναι, παιδιά. Τελείωσε.
0: Δεν ξέρω καλά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Όχι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ο Αγκάτσι να αποφασίσει μόνο του και να πει: εγώ θα βάλω τεχνοκράτη. Υπάρχει μια ψηφοφορία. Δεν είναι μόνο.
2: Τώρα ξέρει τι γίνεται με το μία-μία. Την πρώτη χρονιά, αλλά αφού έτσι και κάνει κανένα στραμποδιλιά, θα πάει ο άλλο και θα τα πατήσει την άλλη. Μπάχαλο δηλαδή.
0: Παιδιά, δεν είναι ο πρώτος Super League, δεν έχει κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο.
2: Εσύ είσαι Βασίλης, ειλικρινά τώρα. Δεν σου θυμίζει μικρά παιδάκια, κοίταξε.
0: Α, που τσακώνονται για το παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει το ποδόσφαιρο, το αγωνιστικό κομμάτι. Η Super League θα είναι για τις χορηγίες, για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Δεν παίζει ρόλο η Super League. Απλά η θέση
2: του. Για σένα, αυτό που είπα εγώ, θα μπορούσε ο Γκαγκάτσι να λάβει πρωτοβουλία και να πει: έχω αυτούς μια λίστα. Διαλέξτε.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό ο Γκαγκάτσι, αν επιτρέπεται. Πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία.
2: Κοίταξε, μπορεί να του πει άτυπα, παιδάκι μου.
0: Τι να πει, για να μην κάνουν ψηφοφορία, δεν γίνεται.
2: Δέστε το. Για να περάσει ψηφοφορία.
0: Και πώς θα γίνει, τι είναι ο Αγκάτσι, τώρα.
1: Έχει περάσει και τεχνοκράτηση από την Super League. Έχει περάσει και τεχνοκράτηση.
0: Ναι, ρε παιδί, μα ήταν άλλες εποχές όμως.
2: Η Λίγκα ξέρει τι έχει. Κοίταξε, η Λίγκα ξέρει τι γίνεται. Έχει άμα τα τζίδε. Φαντάζομαι τώρα να αδικηθεί ο Μπέος, τι έχει να γίνει.
0: Ρε σου λέω, δεν έχει θέμα η Λίγκα. Μην μπερδεύεστε Super League με τον Μπαρνάκη, τον Αλαφούζο, δεν έχει σχέση με τη διαιτησία. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος.
2: Είναι από τις χορηγίες.
0: Χορηγίες, τα γήπεδα, να πάρουν τα λεφτά οι ομάδες πρέπει να πάρουν, να μοιραστούν τα χρήματα σωστά. Δεν έχει θέμα.
2: Καταλαβαίνεις, αν δεχτεί ο Μπέος, ότι ρίχνεται. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα.
0: Τι να δεχτεί ο Μπέος, φίλε.
2: Σε
0: καλή νύχτα,
2: σου είπα να το γεγό το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ προσωπικά μεταξύ μας και θέλω, χωρίς να έχω ιδιαίτερες συμπαθίες για τις ομάδες, θέλω να περάσει η Αργεντινή, γιατί θέλω να δω Αργεντινή Ισπανία.
0: Να, ωραία, εντάξει. Θα δούμε.
2: Χωρίς συμπαθία, δεν συμπαθώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Γεια μας.
0: Να σε καλά, για χαρά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, για λέγε κύριε.
1: Λοιπόν,
0: δεν το είχα πάρει χαμπάρο.
1: Ναι, Ιωάννης Αλαφούζος
0: την πρώτη χρονιά
1: και μετά ο Μαρινάκης την δεύτερη χρονιά. Από 27 ως 28 ο Μαρινάκης.
0: Δηλαδή ο πρόεδρος του Σουπερλίγκα είναι για 2 χρόνια.
1: Κανονικά, ναι. Κανονικά,
0: δεν είναι τετραετία όπως ο πρωθυπουργός.
1: Όχι. Είναι διετία.
0: Ναι.
1: Είναι σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι πενταετία που αλλάζει.
0: Ναι,
1: έτσι είναι τώρα και διετία εκεί. Και εγκρίθηκε ομόφωνα αυτή. Εκτός από τον Μπέο, μιας και είπε ο φίλος πριν, ο οποίος δεν συνηγόρησε υπέρ της προεδρίας του Αλαφούζου την πρώτη χρονιά.
0: Α, ήθελε να πάνε ανάποδα.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει ο Μπέος. Ο Μπέος μάλλον δεν θέλει να βλέπει τον Αλαφούζο από το που καταλάβει.
0: Δεν τα έχουν καλά.
1: Δεν τα έχουν καλά.
0: Μπέος και Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Πάντω καλά το πήγε το Αλαφούζο. Καλά ξεκίνησε με το που έγινε πρόεδρο του Σούπερ Λίγκ. Έφαγε 4 η ομάδα του. Μιλάμε για μαυρόγατα κανονική. Ο Κυριάννη.
1: Κύριο Γιάννη, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάτι. Απλά η Αγγλία είναι λίγο πιο έτσι. Παίζει πιο,
1: ναι,
0: πιο καλά.
1: Πατάει καλύτερα,
0: λες. Περισσότερο.
1: Πατάει, ναι, καλύτερα, ναι. Περισσότερο τακτική εδώ νομίζω θα δουλέψει η Αργεντινή σήμερα. Πολύ τακτική.
0: Ναι.
1: Θα είναι κλεισμένοι πίσω γιατί ξέρουν ότι.
0: Είναι πιο τρεφαλατζίδες οι Αγγλοί.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας πάντως. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι με Χάρι Κέιν, βλέπω εδώ, προσπαθεί να πάρει την μπάλα, βγαίνει από τα στόπερ και ζητά την μπάλα. Κάπως έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι, νομίζω.
0: Έτσι θα πάει, έτσι θα πάει, έτσι θα πάει, νομίζω και εγώ.
1: Έτσι θα πάει.
0: Λοιπόν, το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Μια που είσαι εδώ, δεν κάνεις κανένα δουλειά, να πεις και τις κληρώσεις.
1: Να πω και τις.
0: Έχεις το χάρτη μπροστά σου.
1: Για τους διαγωνισμούς, λες.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Έχουμε Νάξο.
0: Και θα έρθουν κι άλλοι.
1: Θα έρχονται κι άλλοι συνέχεια. Συνέχεια. Κάτσε να δούμε τη φάση όμως με τους Άγγλους. Δεν την έβγαλε καλά τη σέντρα.
0: Πρέπει να
1: κόντραρε. Δεν νομίζω να κόντραρε. Δεν ήταν καλή.
0: Για κάτσε να δούμε. Κόντραρε στον αμυντικό και να αλλάξει πορεία. Νομίζω πως κόντραρε λίγο.
1: Αν κόντραρε ήταν επικίνδυνο να έγραφε και αυτόν γκολ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δώρο Νάξο, φίλε. Δώρο Νάξο.
0: Ωραίο νησί.
1: Ωραίο, πραγματικά.
0: Γραβιέρα Νάξο, ωραία.
1: Και η Γραβιέρα Νάξο είναι ωραία.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Από τις δυνατές.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο.
0: Ξέρεις τώρα αυτά τα ξενοδοχεία είναι για το site του Μπουζούνι, να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για μας τώρα.
1: Για μας είναι
0: τώρα. Εντάξει, κανένα κλήρωση.
1: Κάτι άκουγα τα παιδιά εκεί, τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη, έλεγαν 600 ευρώ τη βραδιά και κάτι τέτοια.
0: Δεν είναι για μας αυτά. Αυτά είναι τώρα. Μα και να κερδίσουμε κανένα κλήρωση, μπορούμε να πάμε. Τώρα,
1: φίλε, τώρα καλά... πάμε εμείς με το ματιζάκι τώρα και θα μας διώξουν κατευθείαν. Ο άλλος πάει με την Jaguar, χαπ, κάνει ένα μπραβ. Σε παρακαλώ πολύ, δίνει τα κλειδιά.
0: Ναι, δεν είπε την κάρτα πιστοδική, σου λέει 10 μέρες.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τα, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Η Αργεντίνη είναι τώρα μπροστά, μια σέντρα, οπ, Μέση. Πήγαινε την κατεβάση ωραία εκεί.
0: Ναι, πήγαινε την κατεβάση ωραία, τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Στιγμές έχουν δύο ομάδες από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Offside τώρα. Στιγμές.
0: Πάμε, συνέχισε.
1: Λοιπόν. Σου είπα ότι υπάρχει και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Όχι.
0: Όχι.
1: Το λέω τώρα. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber 6939-943-943. Το γνωστό. Γράφει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος και είστε αυτόματα υποψήφοι για το δώρο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει και δεύτερο δώρο, θες να το πω.
0: Εκεί που θα πάμε, εμείς οι απλοί άνθρωποι.
1: Εμείς οι απλοί μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα, στον Κισό.
0: Και μέχρι τη Χιλιαδού να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Και στη Χιλιαδού που έχει πει εσύ, εγώ δεν έχω πάει, ότι είναι θαυμάσια παραλία.
0: Αν δεν πετύχει αέρα,
1: ναι, ναι.
0: Είναι κάτι το εκπληκτικό τα νερά της.
1: Ναι.
0: Αν πετύχει αέρα όμως είναι και επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο.
1: Έλα, δημιουργούνται ρεύματα.
0: Έχει πολλά κύματα, μεγάλα κύματα. Σε παίρνουν μέσα, τραβάνε μέσα.
1: Για παιδάκια δηλαδή δεν είναι μέσα.
0: Όχι, για παιδάκια μακριά. Μακριά, για παιδάκια μακριά. Ούτε
1: αν είναι όμως χωρίς κύματα και τα λοιπά.
0: Είναι άστο.
1: Είναι και για παιδάκια. Για...
0: Ναι, άστο, άστο είναι
1: πάντα. Μάλιστα. Δεύτερο δώρο λοιπόν για όσους δεν πάνε στην Άξο, σαν και εμάς.
0: Ναι.
1: Που δεν είμαστε για Άξο.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε τα φόντα, ρε φίλε. Αν λεγόμασταν. Σάκηδες θα ήταν διαφορετικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλάδου και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός.
0: Φοβερό φαγητό, να ξέρεις.
1: Έχεις πάει και στο Κισσό, ναι, μου το λέγεις χθες.
0: Πήγα στη
1: Χιλάδου. Συμμετοχή στο Viber, το γνωστό νούμερο, με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Ονοματεπώνυμο Κισσός και είστε και στον Κισσό και στην Άξο με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Αυτά.
0: Λοιπόν, καμία αλλαγή. Ο κύριος Ατάξης εδώ βλέπουμε το μάτς. Μου είχε βάλει πριν το να βλέπω καλημέρα ζωή.
1: Όχι, δεν σου είχα βάλει. Σου είχα βάλει τένις. Ωραίο και το τένις.
0: Ωραίο
1: και το τένις. Δεν μπορώ.
0: Δεν έπαιξε δικιά μας σάκαρη ακόμα δεύτερο παιχνίδι.
1: Δεν έχει παίξει δεύτερο παιχνίδι. Είναι κάτι νομίζω αύριο είναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Τι έχει πάει, νομίζω έπαιξε και ήταν και ο Μητσοτάκης μαζί. Κάτσε, κάτσε.
0: Το πρώτο μάτς έπαιξε, κέρδισε.
1: Ο Μητσοτάκης ο μεγάλος.
0: Πήγε και ο μεγάλος.
1: Ο πεθερός. Ο πρωθυπουργός. Για να δούμε, για να το δούμε λίγο.
0: Τα πεθερικά δηλαδή.
1: Τα πεθερικά είχαν πάει, ναι. Καλά, ο μικρός είναι εκεί. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι, αφού είναι το αγόρι της Μαρίας. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος Αποστόλης. Καλησπέρα, παιδιά. Έτσι, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Καλή εκπομπή.
1: Βεβαίως. Οι Αργεντίνοι έχουν κερδίσει τώρα ένα φαουλάκι. Ναι, ο Μέση ετοιμάζεται να εκτελέσει όπως όλα τα στημένα, βέβαια. Δεν είναι αυτά τα του Μέση τα γνωστά, έτσι. Μην φαντάσετε ότι είναι λίγο έξω από την περιοχή. Αλλά είναι ένα φάουλ.
0: Εντάξει, για Μέση είναι μια καλή εκτέλεση.
1: Μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής και είναι ένα στημένο από Μέση. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτός είναι πάγκετ, έτσι. Ναι. Αυτά. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Όχι, δεν το κάνει, κάνει πάσα προς τα...
1: Ναι, το κάνει πάσα, δεν έκανε σέντρουλα μέσα. Δεξιά εκεί. Το 15 όπως θα λέγει ο Τζίτζης, κόρνερ. Να το κόρνερ, καλά το πας, ε.
0: Από ένα κόρνερ κάθε ομάδα.
1: Από ένα κόρνερ κάθε ομάδα, μια χαρά.
0: 2,5 θέλω κάθε ομάδα εγώ.
1: Εσύ θέλεις 3 κόρνερ κάθε ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, ο κύριος Σατάκης περιμένει νωρί.
1: Ναι, ρε παιδί, μας έρθει τέτοια ώρα. Ναι,
0: ή να δει την παράταση στα πέναλτι, π.χ. αν πάει πέναλτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, έμαθα βέβαια, επειδή δουλεύεις σε εστίαση, όπα, ο Μέση κόρνερ, έτσι, ο Μέση, για να δούμε τώρα, ο κόρνεράκι. Όχι, φάουλ, φάουλ. Τώρα που...
0: Ποιος άκουγε με τον Γιώργο, αν έπαινε κόλ αυτό με τον Πίκφορντ. Ποιος άκουγε τον Γιώργο που έκανε μια έξοδο.
1: Η αλήθεια τώρα και ο Πίκφορντ δεν έκανε εκεί, αλλά του έκανε φάουλ τώρα εκεί πέρα, εντάξει. Καθαρότατο. Καλά, πώς κάνουν ο Σιμεώνε. Βρε Σιμεώνε μου, βρε αγόρι μου γλυκό. Πώς κάνεις εκεί φάουλ που σε βλέπει όλο, όλο το αυτό, αφού θα στο σφύριξει.
0: Κολυμπρέκ.
1: Γιατί... Ε? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, κάτι έλεγες.
1: Το, από απευθείας κόρνερ ο Παναθηναϊκός έφαγε γκολ, έτσι, μια γκολάρα. Το τέταρτο ήταν από απευθείας.
0: Δεν έχω καθόλου τίποτα.
1: Φίλε, θέλω να δεις το τέταρτο γκολ.
0: Ναι, θα δω, θα δω.
1: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Το παιχνίδι γίνεται στην Ατλάντα.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα πήγαν καλά. Δεν άκουσα κάτι παραπράγματα. Γιατί είχαν φόβο οι αστυνομικοί της Ατλάντα. Η αστυνομία ότι υπήρχε φόβος για επεισόδια Άγγλων και Αργεντίνων. Γιατί και οι δύο δεν είναι τα καλύτερα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι, και είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά.
0: Το ίδιο,
1: είναι καλά
0: παιδιά. Αλλά δεν έγινε κάτι. Από ό,τι πήρα, είδα και δεν είδα και σε, στο
1: φίλο. Δεν άκουσα τίποτα. Κάτι, δεν διάβασα, ναι, κάτι. Ναι, ναι, και εγώ.
0: Πήγαν
1: εγώ.
0: Όλα καλά. Αυτό καλό είναι.
1: Μακάρι να πηγαίνουν καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λέει και ο φίλος ο Κώστας.
1: Καλησπέρα.
0: Που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιάννης πάλι από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου, Γιάννη μου. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο μας καλησπέριζει και τους δύο. Ελάτε να πούμε Τσίπουρα. Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα.
0: Τσίπουρα.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο φίλος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Βαγγέλη μου.

0: Σάκαρη κέρδισε, έχει πάει πλέον στον τρίτο γύρο. Κέρδισε και στο δεύτερο γύρο τη Χάριετ Ντάρτ.
1: Ο Κυριάκος, τι γούρικος είναι.
0: Ωραία, Κυριάκο, όχι ο Κυριάκος, ο Κώστας. Γιατί τον Κυριάκο μάλλον έκανα λάθος, δεν πρέπει να τον ο Κυριάκος.
1: Α, δεν πήγε. Γιατί?
0: Δεν το διαβάζω κάπου, αν και κάπου το διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι κέρδισε η Μαρία Σάκαρη.
1: Προχωράει.
0: Ναι, είναι νούμερο 43 στον κόσμο τώρα η Σάκαρη, έτσι. Ναι. Τώρα αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι θα έπαιζε ο Τσιτσιπάς, αλλά διεκόπη ο αγώνας του.
1: Γιατί
0: πήγε ο Μητσοτάκης. Πλάκα κάνω. Λόγω σκοταδιού λέει. Δεν έχουμε.
1: Κάτσε φίλε, τι σκοταδιού.
0: Έτσι λέει, ρε φίλε.
1: Έχουμε οργανώσει ένα τουρνουά μεγάλο τένις.
0: Άκου να δεις.
1: Πού παίζουν, ρε φίλε.
0: Και όμως δεν πρόλαβα να ολοκληρώσουν λέει, τον αγώνα τους για το δεύτερο γύρο. Α, όχι, ο Τσιτσιπάς δεν παίζει εδώ, ρε φίλε. Παίζει στο πάνω στην Ελβετία, λέει.
1: Όπου και να παίζει, ρε φίλε.
0: Και όμως.
1: Δεν έχουν φωτά.
0: Και δεν έχουν. Λόγω σκοταδίου, λέει, διεκόπη. Έπειτα από αγώνα 2 ώρων και 10 λεπτών, ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με το Ζερόμ Κικ στο Γκσταντ διακόπη εξαιτίας του σκότους. Σκότος, έπεσε σκότος.
1: Δεν άναψαν τα φώτα.
0: Δεν άναψαν τα φώτα. Δεν θα κάτσουν τώρα οι Ελβετοί να πληρώνουν και για το τένις και ρεύμα.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι πανάκριβο το ρεύμα στην Ελβετία, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Ναι, πανάκριβο.
1: Είναι και καλή μισθή όμως.
0: Καλά, ναι, ναι, αλλά είναι και πανάκριβο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο έχει κιλοβατόρα. Μην κοιτάς τώρα εδώ και που δεν πληρώνουμε.
1: Πιο ακριβή από εμάς.
0: Πιο ακριβή πρέπει να είναι. Για να διακόψουμε τώρα τένις, ολόκληρο τένις. Ρε τι γίνεται. Θα συνεχιστεί λέει την Πέμπτο μεσημέρι.
1: Αύριο το μεσημέρι. Αύριο. Που έχει ήλιο.
0: Που έχει φως. Έτσι.
1: Και άλλο κόρο νομίζω είναι αυτό. Όχι. Εσύ. Ναι, βρε, πάνε για την εκκλησία.
0: Πάνε για.
1: Μπρος στην εκκλησία.
0: Ναι. Και ο Καραγκούνης λέει ήταν και είδε το ματσό.
1: Ναι.
0: Ο Καραγκούνης, ο οποίος άμα τον δεις είναι φέτες.
1: Παίζει εύκολα. Ένα μικρονάκι παίζει εύκολα.
0: Άνετα. Με τη μαμά της Μαρία Σάκαρη καθόταν μαζί λέει, με την Αγγελική την Κατελοπούλου.
1: Και αυτή ταινίστρια για αυτή παλιά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή.
1: Καλές ταινίστριες.
0: Έτσι. Έπεσε το μήλο κάτω από τη μιλιά, έτσι δεν λέγεται. Πώς λέγεται αυτό, δεν λέγεται.
1: Ναι,
0: μήλο από τη μιλιά.
1: Ναι, κάτω από τη μιλιά.
0: Μήλα και τώρα που λέω μήλο, να είχαμε ένα μήλο, θα το τρώγαμε τώρα.
1: Εγώ φίλε, σήμερα πήγα.
0: Βερικοκά, ροδάκινα.
1: Πήγα γερμάδες και νεκταρίνια.
0: Ναι.
1: Ένα καρπούζι. Και. Φίλε, ήταν.
0: Πήγε λαϊκή, δηλαδή.
1: Πήγα σούπερ μάρκετ.
0: Α, σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν. Πήρα, δεν έχει λαϊκή συγκοινωνία εκεί κοντά μου. Λοιπόν, και πήρα καρπούζι που τρώνε τα παιδιά, τους αρέσει. Πήρα νεκταρίνια, όχι πεπονί, δεν τρώνε, τους αρέσει, τρώω πεπονί εγώ. Νεκταρίνια γερμάδες και κεράσια. Φίλε, οι γερμάδες ήταν φίλε μέλι. Τα λέμε μέλι.
2: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30. Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Και υπαλλήλους εκεί. Το παιδικό κάτσε εκεί. Σερβίρι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βάει υπεργιά μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας
0: παπάκι 943.gr. Μπέληκαμε. Μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει έναν, δύο, ψυχή με όρεξη. Πολύ καλός, πολύ καλός. Μπέληκαμε.
1: Ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα για την Άξο. Χριστάρα μου, είσαι ok. Μπήκες κανονικά στην διαρσούλα μας.
0: Βεβαίως.
1: Σας βλέπετε και μας ακούτε, είπαμε και αυτό live τώρα κανονικά, ελλαδατv.gr, και εμένα και τον κύριο Στρατάκη, ναι. Κατακολούθηση, να πάρετε και μια εικόνα, ναι. Τι ακούτε, καθημερινά 8 με 10
0: έτσι.
1: Και σε λίγες μέρες 8 με 2,
0: ναι, βέβαια,
1: μέχρι 2 Σεπτέμβρη που φεύγει μάδια.
0: 2 με 5 είπαμε, με 9, με 9, ναι,
1: πολλές μέρες. Πήρες πολλές μέρες.
0: Πήρα πολλές μέρες και τι τις κάνω τώρα όλες αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, έχω κολλήσει.
1: Πού να πάρει, φίλε, λεφτά.
0: Έλα μόνο, ναι.
1: Χαλάσα λεφτά σου τώρα.
0: Για πάμε η Αγγλία, όπα, τι έχουμε θέλεσαι. Εδώ.
1: Κόρνερ.
0: Κόρνερ είναι.
1: Νομίζω ότι είπε κόρνερ. Νομίζω.
0: Για να δούμε. Βέβαια υπήρχε ένα σπρόξιμο εκεί. Κυπριακά στο 95, ναι, γιατί έχει χάσει το άλλο.
1: Ναι.
0: Αν είχε κερδίσει το άλλο,
1: ναι, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε. Ένα παιχνίδι για το, είναι για το conference αυτό. Μαλίσεβα, Βλιζάνια 5-0.
0: Αυτό είναι.
1: Πάγανε 5 γκολ. Λοιπόν, παρακάτω είχαμε για το Champions League προκληματικά δύο μάτς, Κραϊόβα με την Βίτεμπακ 1-0 μόνο. Ατέρτ Μπίσεν με την Κλάτσβικ 1-2 στο 61 είναι αυτό. Και για το κόφερας η Τούζη με τη Λιεπάγια είναι στο 1-1, κύριε Στρατάκη. Εγνατία Πετροκούμπ 2-0 στο 34.
0: Εγνατία 2-0.
1: Ναι, ναι. Και Σουτιέσκα με την Καϊρά Ταλμάτη 0-0. Καϊρά Ταλμάτη γνωστή Περσινή, δεν είναι αυτή η ομάδα που έκανε βγήκε στο μήνυμα της Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουμε τα παιχνίδια σε εξέλιξη και βέβαια το παιχνίδι που βλέπουμε τώρα. Αγγλία Αργεντινή παραμένει το 0-0 χωρίς να έχει τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Από καμία ομάδα.
0: Πάει με κανένα στημένο του Μέση με.
1: Ναι, αυτό.
0: Προς τα εκεί θα κινηθεί. Αν και βλέπω του Άγγλους είναι πιο δραστήριο.
1: Να δω λίγο κατοχή, ρε Δημήτρη. Κατοχή είναι.
0: Υπέρ των Άγγλων είναι σίγουρα.
1: Υπέρ των Αγγλών βγάζει, φίλε, 40-60.
0: Ναι. Καμιά φορά βλέπει.
1: 40-60 υπέρ της Αγγλής βγάζει κατοχή. Βέβαια έχει πιο πολλές επικίνδυνες επιθέσεις η Αγγλία, 14 σε σχέση με 7 της Αργεντινής και ένα σούτ εκτός τέρματος βέβαια για την Αγγλία, κανένα για την Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Και κόρδερ 1-1.
0: Ναι.
1: Η αποδόση τώρα που μιλάμε είναι 2-50, 2-60, 3-60 για την
0: 360.
1: Ναι, βέβαια, γιατί σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπουν την.
0: Τώρα έχουμε ένα στημένο για την Αγγλία.
1: Από καλή θέση.
0: Από καλή θέση. Είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλά είναι πλάγι.
1: Ψηλά, παιδιά, οι Άγγλοι.
0: Πάντα ρε άνθρωπε του Θεού εκεί. Επικίνδυνη επίθεση Αργεντινή. Τώρα επικίνδυνη επίθεση. Δεν τα καταφέρνω.
1: Όχι. Ο Μέση νομίζω είναι, κόπηκε.
0: Ο Μέση, ο οποίος πέρασε παρά τα 39 του. Παρά τα 39 του. Πολύ σκληρό φάουλ έγινε τώρα.
1: Σκληρό φάουλ νομίζω.
0: Φίλε, παρά το 39 του κοίτου τους έκανε. Πέρασε τέσσερις παίχτες με μια ενέργεια, με μια προσποίηση.
1: Και την κάρτα που δίνει ο διευθυντής τώρα, γιατί έχουν παίξει, όχι εγώ, έχουν παίξει φίλοι κίτρινες κάρτες. Αν πεις πρώτη μία, έχει δώσει μία. Και την πρώτη έκανε το φάουλ.
0: Ο οποίος έκανε πολύ σκληρό φάουλ. Ήταν αλήθεια στο Μέση. Ο Μέση που βλέπουμε ξανά την προσπάθεια με μια κίνηση, τους αδειάζει. Αδειάζει τον Κέιν, αδειάζει και τον. Ποιον ήταν εκεί, δεν ξέρω. Ο Άντερσον δεν έχει καμία δουλειά στη φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: έβαλε το σώμα του. Το μυρό του και τον έριξε το. Ήταν σκληρό το φάουλ. Δεν ήταν για κόκκινη.
1: Όχι, όχι. Για κίτρινη ήταν όμως.
0: Αλλά για κίτρινη φουλ. Μάρς.
1: Στο 4 να πήγε τώρα η Αγγλία για να αποκριθεί. Στο 4.
0: Στο 4 η Αγγλία ή η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Ξαναπήγε τώρα 3-25 Μαρσελάνο εδώ πέρα. Μπούκιδες.
0: Αλλά δεν είναι αναλόγως στις φάσεις του.
1: Γιατί ξέρεις πέφτουν και λεφτά όλα στο
0: καλά,
1: live.
0: Βέβαια, πέφτουν,
1: στο live τώρα, εντάξει.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Αναλόγως είναι.
0: Καμία σχέση.
1: Ήτανε πολύ ωραίο σουτ όμως. Ναι. Πάρα πέρασε λίγο πάνω από το ριζό το δοκάρι. Πολύ
0: ωραίο, ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πριν βλέπω, αν δεν το πιάνω πήγαινε μέσα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Μια φάση και για την Αργεντινή.
0: Να τους πάλι ο Πίκφορντ και τις ομορφιές του. Δεν τη διώχνει εύκολα την μπάλα. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή βρίζει.
1: Λεπτά. Δεν έχουμε και τίποτα. 0-0 δεύτερος ημιτελικός. Η Ισπανία περιμένει τον αντίπαλό της. Και έχουμε και Σάββατο το μεγάλο τελικό, το μικρό τελικό, 12 το βράδυ.
0: 12 το βράδυ το Σάββατο, ναι, τα μεσάνυχτα.
1: Την πανηγοριά που λέμε. Τώρα τι θες να λέτε, ας το μου διάλε.
0: Ποιος ο λόγος τώρα να το κάνουμε, αυτό πρέπει να το καταργήσουμε μόλις σιγά σιγά τώρα. Ποιος ο λόγος,
1: ποια ομάδα τρίτη. Θα χάσουν κάποια εκατομμύρια.
0: Εντάξει, είναι τα έσοδα και μόνο.
1: Τα έσοδα, διαφημίσεις, χορηγή, είναι πολλά τα λεφτά. Και είναι και οι παίχτες του σχήματος. Έχουν παίξει σε Μπαπέ κάποιοι. Από το σκόρο.
0: Είναι για αυτό. Είναι για τα πολλά. Σκόρο, είναι πολλά και διάφορα. Σωστά.
1: Στον Πουένος Άιρες και αυτά.
0: Χαμός, χαμός.
1: Θα έχουν βγει εκατομμύρια ακόμα στους δρόμους. Τα βλέπουμε για το
0: οθόνες. Χαμός, πραγματικά.

0: Διαβάζω εδώ τα σχόλια για το φιλικό της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ με βαριά πόδια λέει. Δεν, ναι. Εντάξει, λογικό όμως κάπου αυτό. Λογικό. Εγώ ξέρεις, ξαναλέω, όταν δεν βλέπω κραυγαλαία πράγματα, θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στον αφορά. Όταν βλέπω αυτό το πράγμα το Παναθηναϊκό, είναι για καμπανάκια, άστο τώρα.
1: Ναι, μόνο για το Παναθηναϊκό, σου είπα και πάλι ότι είναι ένα παιχνίδι πριν το πήγα.
0: Μακάρι, καλά, ναι, λέμε μπορεί να βάλει 5 γκολ, αλλά να φάει και 3 στο επόμενο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, κάποια στιγμή θα σου ξεπηδήσει πάλι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να την ξεριζώσεις. Εν τη γενέση της. Τώρα θα δούμε. Ο Μέση πάει να κάνει μια παλιά, δεν τα καταφέρνει. Οι Άγγλοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Εκεί τώρα θα δώσει κίτρινη. Έχεις παίξει κίτρινες?
1: Όχι, εγώ. Όχι.
0: Α, κίτρινες θα δοθούν
1: πολλές. Δύο ήδη.
0: Θα δοθούν πολλές κίτρινες νομίζω.
1: Και όσο περνάει η ώρα και έχουμε και σκυρά μακάρισματα, μπορούμε να δούμε και κανένα κόκκινη.
0: Ναι, δεν τον άφησε. Ήταν δίκαιη. Κίτρινη δεν τον άφησε τον. Ποιος

0: Είναι παιχνίδι τακτικής. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ούτε στο χθεσινό παιχνίδι ήμουν ευχαριστημένος. Εγώ περίμενα δύο μάτς ημιτελικούς δυνατούς πολύ. Με γκολ, με πολλά.
1: Τέλος πάντων. Ο Γιώργος περιμένει 3-3.
0: Ο Γιώργος περιμένει 3-3.
1: Μιλάμε για τραγωδία, εντάξει. Μιλάμε για τραγωδία ο άνθρωπος τώρα.
0: Άσε, κάτσε να τα ακούσει, θα πάρει το τηλέφωνο στο ημίχρονο. Τώρα κάτσε και για τέτοια. Τώρα
1: εγώ το θέλω. Μαζί με 3-3, παίρνει ένα.
0: Κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Κάποιο πρέπει να την πληρώσει.
1: Ένα, ένα, δύο, δύο, πάει 3-3. Θέλει και 6 γκολ. Κόψιμο, τώρα κόψιμο. Μπέριχαμ, από του παίκτε, ο μόνο που βλέπω να έχει όρεξη πιο πολύ από όλους, από όλους τους 22
0: ο είναι ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ, ναι, δεν είναι, τον έχουν κλείσει βέβαια. Ναι.
1: Και ο Μέση, έξω.
0: Ο Μέση, ναι, όποτε βρήκε την μπάλα. Ο Μέση είναι, παίζει με την κλάση του, ρε παιδί, εντάξει. Okay.
1: Τελείως που είναι παιχνίδι κέντρου, τελείως.
0: Να, είναι κατω, αυτό που κατω, λέμε παιχνίδι κέντρου.
1: Παραμένει 40-60 κατοχή για τους Αργεντίνους.
0: Okay.
1: Να δούμε τώρα την μπάλα. Εντάξει, φίλε, στο 0-0 στο 40, δηλαδή στο 43 να σου δώσει και λίγο δίνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα πάω στο πρακτορείο και λέω παίξε μου ρε φίλε 3-3 σκορ. Ναι. Τι μου δίνουν δώρο ζουλομανδία.
1: Όχι, το σκύλο τον πράκτορα βασικά. Εντάξει.
0: Ακόμα και στην Αγγλία.
1: Και στην Αγγλία. Στην Αγγλία,
0: Αγγλία τα παίζουν αυτά τα τρελά.
1: Ναι. Στην Ελλάδα θα πεις, θα βγει μήνυμα στο,
0: ναι,
1: στο μηχάνημα του πράκτορα που θα πει παιδιά, είμαστε ελληνική εταιρεία. Τσέχοι που είμαστε στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: δεν κλέβουμε εκκλησίες.
0: Δεν κλέβουμε.
1: Έτσι θα σου βγάλει.
0: Μάλιστα. Ρε σκέψου να έρθει να δεις τι γίνεται.
1: Ποιο να έρθει, 3-3, ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ. 3-3 αυτό παιχνίδι, ποτέ πώς θα έρθει. Αν ήταν 1-1, τώρα να σου πω ναι.
0: Και θα πως του ήρθε αυτό το 3-3.
1: Εντάξει, τρελός είναι ότι δεν λέει. Πώς πληρώνει τίποτα. Τον πήραξε και στην εκθέση, τον πήραξε που είχε πάει στον Άγιο Δομήνικο.
0: Στον Άγιο Δομήνικο, ναι, ναι.
1: Τον πήραξε,
0: ναι. Ακόμα εκεί μπορεί να.
1: Τίποτα φρούτα τον πήραξε που έφαγε.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Φτάνουν οι όταν έβαλα 3-3. Ήταν 101 στο 1, να σου δείξω να σου στείλω κουπόνι που το WhatsApp, Viber, ό,τι έχεις, έχω το κουπόνι.
1: Ωραία, φιλαράκο μου, έλα γιατί έχεις δεύτερη φορά πάρει, μην το κάνουμε συνέχεια. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παιδιά, είπαμε μία-δυο φορές, το έχει παραπάνω, τώρα εντάξει.
0: Ήθελα να σου πει για το 3-3 τώρα ο φίλος.
1: Τι είπε εκεί πέρα.
0: Έχει ανανά, δεν φίλε, μου το είπε κιόλας. Έχει ανανά.
1: Ανανά είπε.
0: Έχει ανανά, ναι.
1: Βαρύ ποτήρι.

0: Τρία λεπτά καθυστέρησε, κράτησε ο κύριος διευθυντής.
1: Ναι, κράτησε το break.
0: Ναι, το cooling break. Τρία λεπτά. Λίγη σε ένα λεπτάκι, ενάμιση έχουν παίξει, ένα λεπτό λίγη το ημίχρονο, χωρίς να έχουμε δει τίποτα απολύτως. Όταν λέμε τίποτα, ένα σούτ της Αργεντινής, καλό σούτ αυτό μόνο, τίποτα άλλο, έτσι Δημήτρη.
1: Ναι, έτσι. Όπως τα λες είναι. Λοιπόν, και έχει παιχτεί και ξυλάκι στην Ατλάντα, μην νομίζω ότι πέρασε έτσι. Ανέμακτα, δεν το διαβάζω τώρα.
0: Για πες. Φοβότησαν οι Αμερικανοί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ήταν εκτεταμένο, αλλά υπήρχαν συμπλοκές σε πολλά σημεία, λέει, της Ατλάντα. Ένα απίστευτο περιστατικό, λέει, ο παδί της Εθνικής Αργεντινής, αντί να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν θύματα αγκαλιασμένοι για την ομάδα τους, ενεπλάκησαν σε ένα βίαιο επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ενός site, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών της Αλμπισελέστε, που διήρκησε από τις 3 έως τις 11 με σημαίες, τύμπανα και συνθήματα, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ομάδα τους εν ώψη της πληροφορίες λένε ότι έχει πάνω από 30-40 χιλιάδες κόσμους στους δρόμους της Ατλάντα, Αργεντίνους, όχι που έχουν πάει στο γήπεδο.
0: Ναι, που δεν έχουν εισιτήριο.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι. Το μετά είναι το δύσκολο, φίλε.
0: Ναι, μετά
1: από εκεί που υπάρχει στενοχώρια, εκεί που υπάρχει καζούρα. Εντάξει.
0: Κόρνερ. Το θέμα είναι ότι...
1: Καλό.
0: Νομίζω... Τι έδωσε.
1: Ίσως να... Α, έλειξε.
0: Δεν το έδωσε το κόρνερ, φίλε. Για να παίξει κόρνερ, κύριε Γετά, τι γίνεται. Τι μας... Κοίτα να πει, μας δείξει το ρολόι, άνθρωποι, πάνω να πήγε κόρνερ. Σφίξε το ημίχρονο, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε μου γλυκό. Έχουμε παίξει κόρνερ, δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Τι ρε, δεν έχει πέσει τώρα ο Μέση στους διαιτητές.
0: Ναι, γιατί στην Αμερικάνους και στην Αμερική παίζει ο Μέση.
1: Να, και φοβάται τι.
0: Δεν ξέρω, φοβάται. Του λέει κάτι, φιλαράκια είμαστε.
1: Παίξε καλά, εγώ σε σέβομαι.
0: Κάθε εβδομάδα τα λέμε εδώ, παίζουμε.
1: Ναι.
0: Και να την κάνω στην πορεία. Τώρα πέρα το αφήσει το κόρνερ τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό που έκανε τώρα.
1: Καλά, υπέρ της Αγγλίας θα ήταν.
0: Ναι, πρέπει να το αφήσει το κόρνερ όμως.
1: Αλλά κάτι άλλο του λέει ο Μέση τώρα. Δεν
0: ναι,
1: λέει
0: κάτι
1: το
0: άλλο του λέει.
1: Το κόρνερ θα το έλεγε εσύ τώρα. Πήγε ότι την έπεφτε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ, τι κάνει, ρε. Άνθρωπο, του δείχνει το δελτίο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι κάνει, ρε. Μέση
0: κόρνερ, φίλε. Κατάλαβα.
1: Έτσι, ρε, φίλε. Περίμενε τώρα το Γιώργο τηλέφωνο. Τώρα το πει τώρα αυτό. Θα σου ήρθε άλλο τώρα. Θα περίμενε το Γιώργο.
0: Νέτσι, Τούζι, Λεπάγια, τα σοβαρά μάτσα 1-2 και μπαίνουν γκολ, κύριε.
1: Ναι.
0: Μπίσεν Κλάσβικ 1-2 στο 72. Εκεί που μπαίνει γκολ, να ξέρεις. Εγνατία με την Πετροκούπ 3-0 στο ημίχρονο.
1: Εγνατία.
0: 1-70 ο Άσος, φίλε.
1: Ναι.
0: 1-70 ο Άσος, να ξέρεις.
1: 1-1 ήταν το πρώτο μάτς, άρα η Εγνατία είναι πολύ κοντά στην πρόκληση.
0: Καθαρίζει, περίπατο κάνει. Περίπατο. Εγνατία.
1: Εγνατία.
0: Τόσο διάλειμμα, πάμε τον Παναγιώτη να τηλέφωνο.
1: Μου τον ενοχλήσουμε, ρε φίλε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Καλησπέρα,
0: παιδιά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέω φίλο ο Θοδωρής, πέστε μήνυμα καλησπέρα, από καλησπέρα. Το Μαρούσι. Σάκης Μπουζόνιος, παιδιά, βγήκε σήμερα. Παιδιά, όχι ακόμα δεν βγήκε, γιατί θα είναι κάπου τώρα ο Σάκης.
1: Στην εκπομπή δεν βγήκε, αλλά έκανε μέχρι τις 7. Έκανε ολόκληρη, μία ώρα ολόκληρη εκπομπή έκανε, να ξέρεις.
0: Μία ώρα,
1: γιατί μετά έχει τον Παναθηναϊκό, μπήκα εγώ.
0: Ναι, σωστά. Με τον Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Βασίλειο, ποιο βάλει γκολ θα κερδίσει. Μακάρι να είναι Αργεντινή, να δούμε ένα τελικό Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Ναι, παιδιά, Αργεντινή να είναι, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα, ρε παιδιά. Αν πει έχουν κάνει Άγγλοι, όχι.
1: Όχι, μόνο.
0: Τίποτα. Take... το 3-3 ας πούμε, του Γιώργου είναι πολύ κοντά το να μην έρθει ποτέ. Εντάξει. Πολύ κοντά είναι.
1: Είναι κοντά ο Γιώργος.
0: Ναι,
1: είναι
0: πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Κοντά. Μάλλον μπερδεύτηκε με τους ανανάδες, κάτι του βάλανε μέσα.
1: Ποιο ξέρει τώρα, ναι.
0: Κάτι του βάλανε μέσα εκεί.
1: Ποιο ξέρει. Χθες έλεγε ότι ήταν στον Άγιο Δομήνικο που έστειλε.
0: Ναι, κάτι
1: τηλέφωνο,
0: του βάλανε μέσα στο λόγο των Ανανά.
1: Ναι,
0: κάτι του βάλανε, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ή το ποτήρι έφταιγε.
0: Κάτι, ναι. Του πες κανένα καρύδα στο κεφάλι, τίποτα.
1: Ποιος έχει στον Άγιο Δομήνικο καρύδες.
0: Δεν έχει.
1: Έχει, δεν ξέρω.
0: Πολλές κιόλας.
1: Μας πει.
0: Ολυμπιακό τίποτα έχουμε μεταγραφικά για αυτά. Ρωτάω,
1: ο Ολυμπιακό λέει ο Ρόκα. Πώ λέγεται
0: ο. Ο Ρόκα είναι από χθε.
1: Αυτό εκεί έχουμε μείνει.
0: Με Τσολάκη αυτά, με τον Ορλάντο Χιλ και αυτά δεν έχουμε κάτι καινούργιο.
1: Κοίταξε, ο Τσολάκη λέει υπάρχει πρόταση από τη Χαλ πολύ δυνατή, κοντά στα 20 εμμύρια.
0: Να, αλλά για να γίνει τα 20 εμμύρια η Χαλ τον θέλει δανεικό για ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός να πληρώσει κάποια και ο Ολυμπιακός απαιτεί, ναι, δανεικό σου λέει, ο Ολυμπιακός θα παίξει τα μισά παιχνίδια. Θα παίξει τα μισά παιχνίδια σου λέει ο Ολυμπιακός. Τη Χαλ. Βάζει και ο Ολυμπιακός δηλαδή, κάποιου όρου.
1: Δεν νομίζω να τον δώσει
0: και
1: ο
0: εκεί θα πάει, αν γίνει αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός και παίξει τα μισά παιχνίδια, η μεταγραφή μετά θα πάει 20 εκατομμύρια, όπως το λες. Εκεί πρέπει να στοιχείς. 20 εκατομμύρια. Για τους άκρους 20 εκατομμύρια είναι σαν να παίρνεις ένα απλό παίχτη.
1: Καλά, ναι, εντάξει τώρα.
0: Είναι πολλά λεφτά εκεί.
1: Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, είναι πολλά λεφτά και για το παιδί, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Για τον φύλακα, ειδικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλά λεφτά για μας, για τους άκρους δεν είναι πολλά λεφτά, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, καλά, για τους άκρους.
0: Μια μεταγραφή, οποιοδήποτε παίχτη των Άγγλων. 20 εκατομμύρια δεν είναι λεφτά για τους Άγγλους. Για μας μπορεί να είναι μεγάλο νούμερο, αλλά για τους Άγγλους.
1: Πληρώνουν υπεραξίες.
0: Ναι. Και έχουν πολλά έσοδα, ρε φίλε. Έχουν αυτό να τα δώσουν. Πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ, πήρε η Χάλη όταν ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει.
1: Είναι ακόμα η Χάλη, είναι του Τουρκού.
0: Ναι,
1: Τουρκού. Του Τουρκού, ναι.
0: Και δεν έχει ότι παίρνει τα λεφτά Παντελονιάρη, ανέβηκε για χαρά.
1: Όχι, όχι. Σε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Κάποια λεφτά, τα περισσότερα λεφτά να τα βάλει για μεταγραφές. Σου λέει, θα σα ανσέρ. Μία πάνω, μία κάτω.
1: Όχι, βέβαια. Σωστά.
0: Σου λες ότι είναι το χρήμα, πολύ χρήμα, αλλά θέλω να κάνεις τα 300 εκατομμύρια, 250 διαθέσεις για μεταγραφές σου, λέει. Γι' αυτό είσαι τελέστερο, όταν ανέβηκε κάποια στιγμή, πήρε πρωτάθλημα κατευθείαν.
1: Και όχι σου λέει να τα διαθέσεις, αλλά το ελέγχουν κιόλας από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ρε φίλε, δεν
1: πατέρα. Οργανωμένο.
0: Ναι, τι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα και να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ένα φίλο που θέλω.
1: Καταλαβαίνω ποιο φίλο θέλω να πάρεις. Και δεν πάμε,
0: λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτερ 943 Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ράδιο Ρουμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρουμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, το τηλεφωνάκι έγινε.
1: Μάλιστα, ναι, έγινε. Το έμαθα, τα έμαθα.
0: Ναι, τα συσκευάζονται τα πράγματα. Συσκευάζονται.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχα αρχίσει και ανησυχούσα.
0: Ναι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Αργεί, αργεί. Αλλά επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ωραίο μαγαζί έχει και καλά πράγματα κάνει. Και...
0: Σου ζητάει συγγνώμη, λέει. Ναι. Προτέρων, γιατί άργησε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ξαναγίνει.
1: Α, ξαναγίνει, δεν πειράζει. Αρκεί να γίνεται.
0: Αρκεί να φέρνει. Α, αργεί λιγάκι. Λοιπόν, καλησπέρα, Βασίλη. Καλή εργασία. Τι έγινε. Σοφάρισε ο Παναθηναϊκός, λέει. Το είχαμε παίξει εκεί. Εντάξει, παιδιά, να παίξω ακόμα. Αυτό τώρα, ρε φίλε, παίξανε μια μισή ώρα.
1: Παίξανε δύο μισή ώρα. Μια παροδία, ένα πράγμα. 90 λεπτά και μετά είχαν συμφωνήσει και άλλα 30 λεπτά. Για ποιο λόγο, τι, για ποιο λόγο.
0: Μήπως σκεφτήκαμε ότι μπορεί τα παιχνίδια που θα παίξουν ευρωπαϊκά και ρε πήγε ο Παναθηναϊκός να πάνε στην παράταση να δουν τι δυνάμεις έχουν.
1: Δοκιμάσανε παράταση.
0: Δεν παίζανε πέναλτι, όχι, πέναλτι μπορεί να παίξουν.
1: Ναι, αλλά ξέρει ο προπονητή τη Ραπητή, έκανε στο 64, έβγαλε όλου και του 11 και έβαλε άλλου 11. Λογικό.
0: Ναι, Παναθηναϊκός έβγαλε.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός με 4 αλλαγές έπαιξε. Και μετά προς το τέλος έβαλε άλλους 2-3-4. Δεν ξέρω αν παίξαν όλοι, αλλά κανονικά ρε παιδί με τη.
0: Άρα για να κάνει αλλαγές μόνο 4 λες το 65 και μετά, πάνω να πει ότι είχε μια δεκάδα.
1: Ρε φίλε, κάνεις πρόβα γενεράλ. Ναι. Γιατί είναι πρόβα γενεράλ. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτή είναι.
0: Για να πάει με το 65 χωρίς αλλαγές, είναι δεκάδα να πει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τα καμπανάκια και οι καμπάνες ήχησαν από εδώ μέχρι το Βοτανικό.
0: Θα κάνω στο φίλμα, φίλε.
1: Αν δεν περάσει και θα αρχίσει
0: με
1: τρία αποτυχία. Και δεν λέω τώρα με την Μπάξη, η οποία είναι επικίνδυνη. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει αν έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα και στην Ουγγαρία. Έχουν ξεκινήσει.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, ούτε αυτοί,
1: όχι ακόμα. Όχι αυτοί... ακόμα, αλλά είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία. Ναι, όλη η κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινάνε τέλος Ιουλίου, ξεκινάνε αρχές Αυγούστου. Εμείς ξεκινάμε τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έκανα στο φύγιο γιατί υπάρχουν. Μπορεί να είναι κόφερες, αλλά υπάρχουν κάποια έσοδα.
1: Τι λες τώρα, μεγάλη στον προϋπολογισμό της ομάδας. Μετράει πάρα πολύ.
0: Ο Μιχάλης ο φίλος έστειλε μηνυματάκι, λέει, είχε, φτάσανε Χανιά, λέει, μια μεγάλη καθυστέρηση, πρέπει να ντρέπονται, λέει, αντί να φτάσουν σε 6, φτάσανε σε 9. Σαν Χελώνα πήγαινε και τους είπανε μετά ότι ήταν μια μηχανή off.
1: Στα Χανιά.
0: Και πήγαινε σιγά σιγά.
1: Από Πειραιά Χανιά.
0: Ναι.
1: Α, που κάνανε ημερίσιο, ε.
0: Τι ημερίσιο.
1: Ημερίσιο ταξίδι, φαντάζομαι, για αυτά τέτοια ώρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνήθως
0: ναι.
1: Τα κρατικά φεύγουν το απόγευμα και φτάνουν το πρωί.
0: Εγώ πρωί αλλά... έφυγα 10 ώρα και θα στο πρωί στις 6.
1: Ναι, έτσι γίνεται, αλλά αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα βάζουν και ημερίσιο.
0: Ναι, ναι, βάζουν και ημερίσιο.
1: Βάζουν και ημερίσιο.
0: Μάλιστα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο από το Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης Ολυμπιακός από τον Κορυδαλό. Το παίξαμε άντερ, είμαστε πληρωμένοι ήδη. Γλέντι τώρα.
1: Έχει γλέντι, άσε το γλέντι.
0: Θα γίνει 3-3 στο δεύτερο επίχρονο. Ποιος θα ακούει μετά, θα βγαίνει μετά σε όλες εκπομπές.
1: Το Γιώργο να ακούς.
0: Ναι, το Γιώργο να ακούς, εγώ θα λέω, δεν μπάλα μετά με τους αγκώνες, τα δικά τα τερλά που λέει.
1: Ρε τι γίνεται. Τώρα ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Τώρα ξεκινάει. Όλα, όλα έτοιμα είναι. Ο Μέση είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, λέει. Δεν έκανε προπόνηση χτες.
1: Ε, καλά. Φαντάζομαι ότι δεν κάνει γενικότερα ο Μέση προπόνηση.
0: Ναι, μήπως ήταν, δεν ήταν τραυματισμό, ήταν ότι κάτι άξιο.
1: Εντάξει, δεν ξεκουράζεται. Κιόλας διαχειρίζεται και το σώμα του. 39 είναι, ρε φίλε.
0: 39.
1: Δεν καταλαβαίνει, 40 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην ηλικία μου.
1: Στην ηλικία σου και στη δική μου.
0: Και εκεί, παιδιά, θα έχουμε Στρατάκι στον τελικό, γιατί θα είναι και αυτός σε περπάτημα.
1: Θα είμαι σε περπάτημα και πολύ πιθανόν, εάν υλοποιηθεί η εξαγγελία του κ. Τσαπαλιά, να μας στείλει και στην Αμερική. Να δούμε τον τελικό από κοντά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο τελικός ήταν με την προϋπόθεση να είναι ο Τζίτζης.
1: Ναι, δεν θα πάω μαζί με τον Τζίτζη, έτσι δεν είχες πει.
0: Ο Τζίτζης είναι εξαφανισμένος.
1: Θα εμφανιστεί τώρα, δεν μπορεί να...
0: Ελπίζω να βγει στον αέρα, Κυριακή, το βράδυ τουλάχιστον να πει δύο πραγματάκια.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θέλεις. Α, θα είσαι.
0: Εκπομπή, από τις 9.
1: Α, δεν θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Μάλλον θα είμαι από τις 9 την Κυριακή.
1: Από τις 9
0: μέχρι τις 2.
1: Λόγω του τελικού, ε. Θα κάνεις pre-game.
0: Pre-game, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Pre-game.
1: Ναι.
0: Ναι. Και θα κάνω μετά game.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα μπορώ, για να σου πω την αλήθεια, 11 με 11.30 εκεί σε αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. 9 με... Όχι, 10 θα
1: όχι ρε, αφού ξεκινάει 10.
0: Θα βγει στο πρώτο ημίχρονο.
1: Βεβαίως, θα σου κάνω ένα σχόλιο, βεβαίως, και μετά θα βγω και στο.
0: Μετά έλα στο φαγητό.
1: Και μετά θα έρθω στο φαγητό εφόσον έρθουν τα φαγητά.
0: Ναι.
1: Ε? Ναι. Καλή ιδέα, δεν
0: σωστό,
1: είναι αυτή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι,
0: σωστό,
1: ναι, ναι. Σωστό. Οι Αργεντίνοι τώρα βγάζουν μια αντεπίθεση, ο Μέση. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα, ο Μέση ψάχνει παίχτες.
0: Πού είσαι, μεγάλα τζίτζι. Ποιο Μέση ψάχνει παίχτες τώρα. Θα λέγει το 10 στο 7 και.
1: Το 10, το 7, το 4. το 4 στο 14 στα πλάγια. Μα τι κάνει τώρα εκεί πέρα, ε?
0: Και φυλάκια στη Μαρία.
1: Ναι, φυλάκια στη Μαρία. Εντάξει, στέλνανε και πάρα πολλέ κοπέλε.
0: Και κορίτσια. Και... τώρα τίποτα.
1: Τίποτα, ρε φίλε. Όταν χάσαμε και κορίτσια. Εντάξει, και ο Σάκης τώρα βλέπει τον αγώνα. Μάλλον για να μην βγαίνει κι αυτό.
0: Μα βγει μετά πάλι.
1: Ναι.
0: Να κάνει το σχολείο του.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα ήθελα να βγει να μα κάνει ένα σχολείο για τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ θα ήθελα.
1: Θα ήθελα.
0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Καλώ ο
1: Κουστάρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλά, φιλέ.
2: Εγώ. Η μία ομάδα πέρασε χθες, ο Αργεντινή, Ισπανία και το δικό και κάτι τελικό από την αρχή.
0: Ναι,
1: ωραίος.
2: Ναι. Άμα και η Αργεντινή είπε, μια χαρά θα είπε. Αλλά δεν παίζει καλά η Αργεντινή.
0: Παίζει η Αγγλία.
2: Εντάξει. Η Αγγλία δεν ήταν, εντάξει. Μα δεν είναι καλό, καλό παιδί. Αλλά και η Αγγλία χθες πολύ χάλια, ρε παιδιά.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα μη τελικό που έχει τελειώσει ένα κακό μάτς. Και ένα ημιτελικό που βλέπουμε ακόμα στο ένα μήχρονο, κακό μάτς. Να μου πεις.
1: Χειρότερο είναι το σημερινό.
0: Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Να το σώμα Μέση όμως τώρα εδώ.
0: Σουτ.
1: Άρα
0: μεγάλε Πίκφορντ. Α, τι να πει τώρα κύριο Γιώργο. Μπορεί να πει τίποτα κύριε Δημήτρη.
1: Του έσωσε και ο Πίκφορντ.
0: Κάτσε, δεν τελειώσει ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, ό,τι πάντα. Η Κόρνερ, τι έδωσε.

0: παιδιά, έχουμε και μικρό τελικό.
1: Ναι, Σάββατο ναι, ναι, ναι. Το βράδυ 12 η ώρα.
0: Α, έχουμε και μικρό τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το παιδί του Παναθηναϊκού, του Σάικ δεν το είδα, του Παναθηναϊκού το είδα. Συνάμυνα, πολλά κενά. Συνάμυνα του
1: Παναθηναϊκού. Φίλε, δεν το είδα, ο Δημήτρης το είδε εδώ. Το Δημήτρη μου πει πέντε πράγματα που το είδα, εγώ το είδα.
2: Τι είπε, Χριστό, τι είπε.
1: Πολλά κενά ο Παναθηναϊκός.
2: Πολλά κενά, τραγωδία ήταν. Τι κενά.
1: Κάτσε να με το μέση τώρα. Περνάει.
2: Ωραία,
1: έριξε κάτω.
0: Τώρα θα σου πει κάτι έγινε ένα χρόνο αλαφούλε, ένα χρόνο μαρινάκι.
1: Ναι. Να κάνει μάνα.
0: Γιατί δεν προηγήκανε κόρονα γράμματα.
2: Αυτό ήταν στο πρωτόκολλο. Εάν δεν δεχόντουσαν, ήταν η επόμενη κίνηση ήταν αυτή.
1: Ναι.
2: Ή να ψήφιζε, εν πάση περιπτώσει, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η ΕΠΟ. Γκαγκάτσι.
0: Παίζει κανένα ρόλο ο πρόεδρος του Περλίγα το.
1: Ρόλο παίζει για τις ομάδες μας. Πώς θα μοιράσει τα χρήματα, τη χορηγία που θα βρει. Αυτό είναι μόνο. Δεν είναι κάτι. Δεν μπορεί να επηρεάσει, α πούμε, να πει να βάλουμε αυτού του ηγετέ. Δεν είναι.
0: Μέχρι στιγμή είναι ο Μπαπέ.
1: Μαζί με το Μέση, 8 γκολ.
2: Με το Μέση.
0: Α, ο Μπαπέ έφυγε
1: για έχει ακόμα αγώνα, Μπαπέ. Έφυγε.
2: Έχει, έχει το μικρό τελικό. Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Ο μικρό τελικό θεωρητικά θα είναι πιο άνοιχτο παιχνίδι. Γιατί δεν χάνουμε και τίποτα. Αλλά μπορεί να βάλει γκολ.
2: Σωστά.
1: Ορίστε.
2: Αν πιάνετε.
1: Βέβαια πιάνετε.
2: Φυσικά, μουντιάλ είναι.
1: Μουντιάλ είναι. Όλοι οι αγώνε πιάνονται.
0: Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, έτσι πήρα για μια καλησπέρα γιατί σας εκτιμώ. Τα λέμε. Και καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Χριστό, καλά, καλησπέρα.
1: Μου. Να είσαι καλά.
2: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Μας εκτιμάει ο κόσμος, φίλε.
2: Έτσι. Κύριε Στατάκη. Γιατί να μας εκτιμάει, ρε φίλε, τι το έχουμε κάνει.
1: Λέω, ρε φίλε.
2: Προσπαθούμε να είμαστε έγκυροι. Έγκαιροι.
1: Να κάνουμε την πλάκα μας, βασικά για το ποδόσφαιρο.
2: Καλά, ναι, ρε φίλε, για την πλάκα μας τι θα κάνουμε τώρα, για το ποδόσφαιρο μιλάμε.
1: Α, και άκουγα πριν το πέκανε σε εκπομπή που υπήρχαν Παναθηναϊκοί, μάλλον πολλοί που έκραζαν τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Που...
2: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πάρτι.
1: Άκουγα τα μηνύματα που έλεγες.
2: Πάρτι. Καλά, τώρα δικαίως τώρα να είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού να περιμένει μετά από τόσα δικαίως, χρόνια.
1: Φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω τώρα πέρα κάποια σχόλια φίλων τη ΑΕΚ και το παιχνίδι. Το...
2: Για ποιο. Καλά τώρα, φίλε τη ΑΕΚ είναι προβολή τώρα.
1: Εντάξει. Δεν πιάνει πουθενά.
2: Δεν του πιάνει, όχι. Γιατί του Ολυμπιακού δεν υπάρχει τώρα.
1: Ναι,
2: τεράστια γκρίνια.
1: Ναι, ναι,
2: τεράστια γκρίνια για τι μεταγραφέ. Τεράστια, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται.
1: Που πάμε με αυτόν, που πάμε με τον άλλο. Ακόμα να του είδαμε Γιάννη το βαφτίσαμε.
2: Εν τω μεταξύ και λένε τα ίδια πράγματα. Και δικοί μα αγροατέ τέλο πάντων. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, ναι,
2: δεν
1: ναι, πάει ναι.
2: Να του φέρει το αύριο, να του φέρει τον Πελέ, τον καινούριο Πελέ. Θα σου πει δεν είναι, αλλά αριστερό μπακ δεν πήρε.
1: Ναι, ναι. Αν βάλει κάτω. Και επίση που είναι πρόεδροι των ομάδων, παιδιά, σε παρακαλούν πολύ, στείλτε μας ονόματα. Ο κάθε ένα θα στέλνει ένα όνομα που θέλει να πάρει. Εντάξει. Πάντω είναι μια φάση πριν με τον Ρέμπερτ.
2: Έχει όμω και γέλιο. Κάποια μηνύματα έχουν και γέλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διάβαζα, α πούμε, το μεσημέρι. Λέει, ωραία, λέει, πήραμε το Μανούλη του Σάλιακα. Λέει, μπορούμε να πάρουμε, λέει, και τον Κώστα το Μεδρινό.
1: Λοιπόν, πριν είδε μια φάση με το Μέση που πήγε να περάσει. Όταν τα χρόνια περάσουν, άμα ήταν 10 χρόνια νωρίτερα, θα τον είχε περάσει τον άκρο σαν σταματημένο.
2: Ναι,
1: του βάλει το σώμα μπροστά ο άκρο και τον έκοψε. Εντάξει,
2: ναι,
1: είναι. Όταν είσαι 39, όσο
2: να. Έτσι είναι, ρε φίλε. Του πέταξε λίγο γοφό, του πέταξε λίγο μπούτι, παπ, τον πέταξε έξω. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά.
1: Κάρτα, Ρομέρο, δεύτερη κίτρινη κάρτα, Κριστιαν Ρομέρο.
2: Τώρα είναι τρεις οι κάρτες. Τρεις, τέσσερις, πόσες.
1: Δύο για την Αργεντινή, μία για την Αγγλία.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στις κατοχές και αυτά. Λοιπόν, κατοχή 45-55 πήγε. Τώρα ανέβηκαν λίγο οι Άγγλοι.
2: Ναι.
1: Ένα κόρνερ οι Άγγλοι, δύο κόρνερ οι.
2: Πάντως, ναι, το φωτογραφίζει το μάτς. Εκεί είναι τώρα. Μοιρασμένο είναι. Μοιρασμένο.
1: Ναι, μου έτσι θα πάει. Όπως το είπες από την αρχή, έτσι θα πάει το μάτς. Φάνηκε από την αρχή ότι θα πάει έτσι κλειστό. Ο ένας φοβάται τον άλλον.
2: Ναι, έτσι κάπως.
1: Ξέρω είναι. Ότι αν μπει ένα γκολ, όποιος το βάλει.
2: Ναι, είναι το πρώτο γκολ που λένε.
1: Δύσκολα μετά να αλλάξει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, το πρώτο γκολ. Να δούμε.
1: Και είναι φίλο σου κάτι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί να έρθει και 3-3 βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, και 4-4. Εμείς λέμε τώρα για το παιχνίδι, εντάξει. Σκέψου όμως ότι δύο ολόκληρες χώρες είναι ένα αγώνα 45 λεπτά πριν το τελικό του Μουντιάλ. Σου λέει. Τι με νοιάζει τώρα για να δει μπάλα ή δει μπάλα. Όχι να πάω τελικό, καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια είναι αυτό. Τα κερδίζει. Δεν τα παίζει.
1: Μην πω αν λέμε ότι δεν βλέπουμε μπάλα και. Αυτά, αλλά αυτού δεν του αφορά καθόλου το ότι βλέπουμε εμεί τη λέω.
2: Καλά, εννοείται.
1: Τι λέει ο Άγγλος, τι λέει ο Αργεντίνος.
2: Ναι,
1: λέει,
2: ναι, εγώ τώρα
1: εγώ θέλω να περάσω. Εντάξει, να πάω τελικό σου λέει θέλω.
2: Ο ουδέτερος, ναι.
1: Και α το

0: Της μόνος.
1: Καλά, ειδικά τώρα εμείς να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, λέω γενικά ο
1: κόσμος. Η Ελλάδα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, λέω γενικά ο κόσμος λέει με μπάλα. Οκ, ρε φίλε, όμως πρώτα και τους παίκτες παίζουν ένα.
1: Και για το Euro, το πήραμε τα ίδια λέγανε για μας. Εμείς το πήραμε.
0: Αυτό.
1: Το πήραμε. Αυτό είναι. Πώς.
0: Δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
1: Λες να μην ξαναγίνει. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι τα επόμενα χρόνια. Για το Euro, δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι, λες.
0: Και η Αγγλία δεν έχει πάρει ποτέ Euro, Αγγλία.
1: Όχι, ένα Μουντιάλ.
0: Έχει πάρει ένα Μουντιάλ μόνο. Το πήρε 60 χρόνια. Δεν γίνεται πάλι, ρε φίλε. Ήταν μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Μεγαλύτερα από του Δανού τότε που είχαν πάει στι παραλίε και του πήραν πίσω.
1: Ήταν μεγαλύτερο, ήταν.
0: Γιατί δεν ήταν παίκτες οι οποίοι παίζανε σε μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, ήταν πιο.
0: Απλά ήταν στις διακοπές. Και τους φωνάξανε τώρα με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία.
1: Και τα προγραμματικά που είχαμε κάνει και τα φιλικά, δεν θυμάσαι που τρώγαμε κάτι τεσσάρες τσιγκλισμένες. Και λέγαμε τι πάμε να κάνουμε εκεί. Όπα, εδώ έγινε μια πολύ καλή.
0: Μα δεν είδες πώς ξεκίνησε το Ρεχάγκελ. Ξεκίνησε με 6 γκολ από τη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Σακώθηκε με τον Γιωργάτο, θυμάσαι.
1: Ναι, χαμός. Γιωργάτος, ναι, έγινε χαμός.
0: Ναι. Ένα φιλικό τότε. Θυμάσαι.
1: Και που πάμε και τι κάνουμε και αυτό. Ναι. Κανείς.
0: Αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Σάφησουν
1: ναι. Το επόμενο. Ναι. Ναι. Καθάρισε. Τώρα. Μα γι' αυτό σου λέω, μια ομάδα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση θέλει έναν άνθρωπο κύρους.
0: Ναι. Φιλέ, ναι.
1: Θέλει να. Και πάλι να κλειδώσει πάλι.
0: Και πάλι δηλαδή. Κάνανε παραπάνω τότε. Θυμάσαι ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Δεν βάζει το Στολτίδη, δεν βάζει το Ζήκο που είχε πει στην εικόνα τη Champions League. Δεν πήρε
1: το Ζήκο, μπράβο.
0: Δεν πήρε το Στολτίδη.
1: Όπα, οι Άγγλοι τώρα. Το 1-0. 1-0. Όχι. 1-0.
0: Ένα με τον Έντερσον.
1: Όχι, είναι αυτό τη Newcast,
0: ναι. Ωραίο γκολ, φίλε.
1: Ωραίο γκολ, ωραία σέντρα.
0: Κοντά στο 3-3 είμαστε.
1: Και για την Αγγλία. Τίποτα. Τώρα θα γίνει το 3-3 και θα γελάει ο κόσμος. Κάτσε να δεις τώρα. Κάτσε καταρχάς να
0: ξαναδούμε. Μεγάλος τσαπαλιάρης. Μεγάλος τσαπαλιάρης, παιδιά. Και το είχε πει όχι χτες. Το είχε πει από την αρχή του Μουντιάλ.
1: Έτσι. Τώρα πει, βλέπουμε και χάρη και τον Μπέκαμ. Για να δούμε. Όχι κανένα offside.
0: Offside
1: Ο Γκόρντον. Στο 55, παιδιά. Αγγλία Αργεντινή 1-0.
0: Έχουν βάρα.
1: Πρέπει να έχει βάρα. Έχει.
0: Νομίζω μέτσι το γκολ.
1: Λογικά πρέπει να μέτρησε γιατί είναι μια αυτόματο. Και τσακμπάμ το. Α, κάτσε να δούμε. Περιμένουμε.
0: Έχουν έρθει όπως το 86 και θα κρατήσω κανένα γκολ τώρα.
1: Φίλε τώρα.
0: Νομίζω το γκολ μετράει κανονικά. Πρέπει να έχει μετρήσει. Να έχει μετρήσει ένα 36 αντιζητή.
1: Εντάξει τώρα. Ο Ρόλτζες έβγαλε τη σέντρα ακριβίας.
0: Ωραία σέντρα.
1: Τα δεξιά.
0: Και μετά και μπροστά το αμυντικό.
1: Ναι.
0: Ο Γκόρντον. Και το βάλει.
1: Ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: 1-0. Λοιπόν η Αγγλία χαράζεται εκεί.
0: Φοβερό φίλε. Αγγλία άγνωση φίλε.
1: Φίλε πρώτη φορά βλέπω τους Άγγλους και παίζουν με αυτό το πάθος και με αυτή την ένταση.
0: Ναι. Και ήταν καλή ευκαιρία για τους Αγγλούς. Βέβαια ήταν λίγο Αγία. Αλλά δεν μπορούσα να στάρει, μπορούσα να κάνει μια πάσα.
1: Τίποτα. Το παιχνίδι τώρα θα είναι πάνω κάτω. Πολύ πιθανό οφείλει να δικαιωθεί ο φίλος μας ο Γιώργος. 3-3 ναι. Θα βρει το μάτς.
0: Και το θέμα ότι η Αγία δεν ξέρω γιατί δίνει τώρα. Δεν είναι και στην πρώτη νιώτη οι περισσότεροι.
1: Ε, καλά, ναι.
0: Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω. Τώρα ένα τέτοιο μάτς θα βλέπουμε. Τους Αργεντίνους πιο πολύ την μπάλα. Με τους Άγγλους να περιμένουν, να παραμονεύουν, να βγουν μπροστά με μια αντεπίθεση δυνατή. Όπως έκαναν αυτές.
0: Ναι.
1: Πώς κάνουν το 2-0.
0: Για να δούμε. Ακόμα έχει τον τρόπο.
1: Τώρα πλέον όμως βλέπουμε μάτσε.
0: Τώρα θα δούμε το παιχνίδι. Ναι. Τώρα θα δούμε το παιχνίδι. Γιατί θα αναγκαστεί και η Αργεντινή να παίξει.
1: Βέβαια.
0: Εκεί είναι εγγύηση. Ο άλλος. Μιλάμε για τραγωδία.
1: Τώρα την άφησε ο Πικφόρντ. Μωρέ.
0: Άστο και ο Μαλέι τώρα. Άστο και ο Μαλέι τώρα, έμπειρος.
1: Μετά που θα πάμε, να σου πω, το έτοιμο.
0: Πήγα πες κάτω μόνος.
1: Πω φίλε.
0: Μέση.
1: Προσπαθούν μετά το λάθος του Πίκφορντ έξω την περιοχή, γίνονται εκεί διάφορα.
0: Για βρέθηκε και ο Χάρη Κέιν.
1: Ο Χάρη Κέιν βρέθηκε πίσω στην άμυνα ανάμεσα σε δύο παίχτες. Στόπερ, ναι, τρομερός. Τώρα βλέπουμε ωραία μπαλίτσα, έτσι. Τώρα βλέπουμε. Γιατί είναι τώρα είναι μπροστά. Πάση γκέιμ έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Οι Άγγλοι περιμένουν πλέον. Στο 61 είμαστε. Αγγλία Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Άντωνι Γκόρντον.

0: Αλλά έτσι δεν θα βάλουν ποτέ πολύ Αργεντίνη, βέβαια.
1: Ένα σούτερ στην περιοχή, πολύ ψηλά. Πολύ.

0: να μας τρέξουμε και τώρα να αποστρέφουν οι Άγγλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυνηγάνε όλες τις φάσεις. Κυνηγάνε όλες τις φάσεις. Είναι πολύ ψυχομένη.
0: Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος.
1: Βέβαια, τώρα σου λέει αν δεν γίνει και τώρα.
0: Μετά από τόσα χρόνια. Είναι πολύ κοντά στο τελικό. Εντάξει, αν πει τελικό είναι άλλο. Ένα μάτσι, ναι. Μπορεί η Ισπανία δεν είναι καμία ομάδα που μπορεί να πει ότι.
1: Καλά, την Ισπανία που δεν την περιμέναμε ποτέ. Κοίτα τι έκανε στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν την άφησε ούτε καν να.
0: Να πάρει ανάσα.
1: Να πάρει ανάσα που νομίζω εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά ποιο θα τη βγάλει την κάθετη, ε.
0: Αυτό είναι. Και να δεις πως είναι στη μένη Άγγλη στο γήπεδο τώρα. Δεν υπάρχει χώρος να... Μόνο passing game γύρω-γύρω όλοι. Πώς θα πάει στην περιοχή, κύριε φίλε. Να δούμε. Ακόμα έχει δρόμο το παιχνίδι.
1: Το παλεύουν όμως, Αργεντίνη.
0: Το παλεύουν. Έτσι.
1: Το παλεύουν. Είστε σε ένα γκολ ακόμα. Στοιχηματικά.
0: Όχι ένα-ένα όμως.
1: Όχι ένα-ένα,

0: μπάζερ για δίνει μια μπαλιά μέσα στην περιοχή.
1: Πάλι
0: κόρνερ. Κόρνερ από μια περιά στην άλλη.
1: Έτσι θα πάει το μάτσο, φίλε.
0: Έτσι θα πάει, είναι πολύ νωρίς, να λέω.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς. Αγγλία 1-0, ναι, λέει ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα, πιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Εγώ το βλέπω 2-0 το μάτσο.
2: Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Πιο σοβαρά δεν
16: είναι. Βίσεν Κλάρσβικ 1-2 τελικό. Τούζι Λεπάγια 0 και δωράκι στα Κροατές. Η ποικιλία δεν είναι εδώ ακροατών. Δικιά μας είναι. Είναι εξτρά αυτή η ποικιλία για δύο άτομα. Κλήρωση θα γίνει αύριο. Πιστρώνε στο Περιστέρι, Βεάκη και Μασού. Έχετε, σε δύο λεπτά θα απέξω, κύριε Στρατάκη.
15: Σε δύο λεπτά θα είμαι και εγώ απέξω.
16: Μην κάτσε απέξω και θα φάτε στο μπακάκι.
15: Εντάξει, ξανά λόγος.
16: Άμα δω,
15: μπορεί να πούμε δύο πράγματα, δύο κουβέντες, να μην πούμε.
16: Φέρτε το κουτί μέσα και ξαναβγες
15: έξω. Όχι, με το κουτί.
16: Κάτσε με το πρωί.
15: Θέλω να δω και το μάτς.
16: Εντάξει. Βάλω το Παναγιώτη.
15: Που δουλεύει το βράδυ, ποια είναι?
16: Η Μερούλα πρέπει να
15: δω. Η Μερούλα, για σημερούλα λοιπόν.

0: Και 5 έκτου μην ξεχνά.
1: 5 ενάτου. 5 ενάτου. Ναι, μα το πει.
0: Μεγάλο πάρτι.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Πάρτι.
1: Όλο ο κόσμο.
0: Με μείνει παραπέξω. Κοκτέιλ. Πολλά διάφορα. Όχι, θα είμαι στην κουζίνα.
1: Τι θα κάνεις, θα φτιάξεις πιτές.
0: Θα ετοιμάζω
1: α.
0: Τα πράγματα.
1: Τι, α.
0: Τα ενόφυτα. Όπα τρέλα που κουβαλάει.
1: Πάντα παρακαλώ μπάλιο, λες τα ενόφυτα.
0: Όχι, θα πάω στα...
1: Δώσε δεξιά, αγόρι μου, μπράβο. Ωραία, σεντρούλα, η Αργεντίνη. Φίλε, ετοιμάζουν οι Αργεντίνοι, να το ξέρεις. Το λέω
0: έτσι λέγανε για τους Γάλλους. Θες και το φάνηκε.
1: Ναι, όχι, ξέρεις τι. Μα αυτή την αν σταμα, αν συνεχίσουν με αυτή την τακτική, οι Άγγλοι θα το αρπάξουν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το αρπάξουν. Είναι λάθος 100% 100% λαθασμένη τακτική. Έχουν μείνει πίσω.
0: Πολύ πίσω. Είναι πολύ πίσω. Πολύ
1: πίσω. Μόνο δεν βλέπουν το μάτς, έτσι.
0: Το έχεις δει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, αν
0: 39-61.
1: Ναι, έχει ανέβει γιατί μεγάλη έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά πλέον. Και όσο πάει θα ανεβαίνει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλει πολύ να. Η κεφαλιά του Πίκφορτ, η κεφαλιά που έβγαλε ο Πίκφορτ.
0: Το τάκλιν που έκανε ο άλλος.
1: Το τάκλιν που έκανε ο άλλος. Και πάρ' το ένα-ένα. Όχι ρε φίλε.
0: Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Δοκάρι. Δοκάρι.
0: Δοκάρι στο Πίκφορτ.
1: Δοκάρι, δοκάρι, δοκάρι. Νομίζω δοκάρι. Απίστευτη φάση. Απίστευτη. Τα δύο μέτρα. Νομίζω ότι αγαπάει ο Θεός στην Αγγλία σήμερα. Είσαι αυτό το Μουντιάλ. Για να δούμε, για να δούμε. Πάλι οι Άγγλοι μπροστά. Σφυροκοπούνε, παιδιά. Δεν είναι τώρα
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Αργεντίνη είναι απίστευτη. Ο Χάρι Κέιν πάει να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί.
0: Γιατί κάνετε μέσα στην περιοχή. Βγείτε λίγο έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τούχερ δεν κάνει κάποια αλλαγή τουλάχιστον. Να φεσκάρει λίγο την ομάδα του. Άρα, φίλε, έτσι έγινε.
1: Πρέπει να κάνει αλλαγή, βέβαια πρέπει να κάνει.
0: Θα πήγε πάρα τον άνθρωπο. Στο
1: 17, μια μέρα. Δηλαδή αυτό το δεν εμφάνισε η Αγγλία.
0: Όχι.
1: Το πράγμα. Όχι. Δεν εμφάνισε η Αγγλία αυτό το πράγμα.
0: Να το δούμε. Πήγε
1: πάρα. Πολύ μεγάλη φάση για την Αργεντινή, παιδιά. Στο δοκάρι, βέβαια. Δοκάρι. Και δοκάρι, δοκάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που νομίζει ότι θα μπει. Goal.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστε μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέω Μπαμπίνος.
1: Ο Μακάλιστερ, ο Μακάλιστερ.
0: Μακάλιστερ.
1: Ο Μακάλιστερ.
0: Δεν το περίμενα από την Αγγλία τόσο πίσω.
1: Και όμως. Και, όμως, και μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Ναι, δηλαδή, με το, έπαιξε με το Μεξικό. Ήταν με 10. Και έπαιξε πριν.
1: Ναι. Σωστά, και σωστά, και μπράβο.
0: Το Μεξικό έκανε καλές ευκαιρίες το Μεξικό. Αλλά έπαιζε μπροστά.
1: Τώρα έπαιζε μια... μπροστά, ναι, δεν κλείστηκε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό τη βοήθησε.
0: Μια πολύ κλεισούρα,
1: Μια πολύ κλεισούρα, δεν ξέρω αν... Δεν μπορούνε. Ναι.
0: Τι δεν μπορούν, είναι έξω, είναι Λάρισα. Περίμενε. Παναγιώτης, να δούμε τι λέει εδώ. Είμαι κάτω. Κάτω δεν εννοεί, κάτω εδώ έξω.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, κάτω που να πάει. Δεν έχει πιο κάτω, μας ισόγειο είμαστε. Φέρ' τον μέσα, άμα θέλει να έρθει. Οπότε έχουμε μπει στο 77, το παιχνίδι είναι μόνο τον, εντάξει. Η μπάλα είναι μόνο προς την περιοχή της Αγγλίας. Η Αγγλία όταν παίρνουν την μπάλα, δεν ξέρω να την κάνουν, τη χάνουν αμέσως. Τίποτα δηλαδή, ούτε μια πάσα. Και συνέχεια είναι στην κόντρα, στην επίθεση. Οι Αργεντίνοι έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες. Πριν από λίγο είχαμε το δοκάρι. Εντάξει, έτσι προσπάει το μάτς, θα είναι τυχεροί οι Άγγλοι αν δεν σοφαριστούν. Θα μιλάμε για πολύ τυχερή βραδιά για τους Άγγλους, γιατί είναι μονίμως στην επίθεση η Αργεντίνη. Ας τώρα χάνει την μπάλα ο Μέση από τον Μπέλιγχαμ και βγαίνουν στην κόντρα. Τρεις Άγγλοι. Μπέλιγχαμ έχει την μπάλα. Θα την δώσει τον Γκέιν, θα σουτάρει. Όχι τίποτα. Πάμε στο παίχτη της Αργεντινής. Ήταν μια υποσχόμενη επίθεση, κόντρα έγινε. Αλλά τελικά ο Μπέλιγχαμ έκανε λάθος, δεν έδωσε τον Γκέιν δίπλα του. Σούταρε, κόντραρε. Τώρα την μπάλα την έχουν πάλι οι παίχτες της Αργεντινής, οι οποίοι πιέζουν. Είμαστε 78, ο χρόνος θέλει

0: Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 943. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, είναι θέμα στο Παναγιώτη.
1: Έχει πολύ δουλειά κάτω στο μαγαζί και δεν μπορούσε.
0: Α,
1: να...
0: δουλίτσα, ε.
1: Ναι.
0: Το φάι που είναι. Το φάγα στο δρόμο.
1: Το φάγα στο δρόμο. Το αφήσα απ' έξω να το φάω.
0: Μια μεγάλη πίτσα μου
1: φάγα. Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Εδώ, τι γίνεται. Καλά, ο άλλο τώρα πάει να κάνει ένα από το ψαλίδι. Βρέ, αγόρι μου γλυκό, τι πάει να κάνει εκεί πέρα. Τώρα, έτσι όπω βλέπω την Αργεντινή, ρε φίλε, παρά το γεγονό ότι έχω πει Αγγλία.
0: Ναι, θε να κερδίσει την Αργεντινή.
1: Φίλε, δηλαδή εντάξει τώρα είναι.
0: Να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό που παίζει η Αγγλία τώρα δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι, τι είναι τώρα αυτό. Είναι τυχερή. Είναι τυχερή.
0: Άλλο Μαρτίνε τώρα, ο Λου.
1: Ο Λου.
0: Ο άλλο.
1: Πώ το λένε, ο Μαρτίνε ο δικό μα που είπε πριν. Ο Λαουτάρο.
0: Ο Λαουτάρο, ναι. Με το Ελ.
1: Βγάζει τον Ταλιαφίκο, βάζει τον Μαρτίνες. Ναι.
0: Φουλ επίθεση.
1: Φουλ επίθεση.
0: Δεν έχει κάνει αλλαγή, ρε ο άλλος, ο Τούχελ.
1: Δεν έχει κάνει αλλαγή, είναι τρομερό έτσι.
0: Δεν έχει κάνει αλλαγή.
1: Να κόψει λίγο το ρυθμό τη Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, ώρες-ώρες τα λεφτά που παίρνουν οι προπονητές εκείνη την ώρα μπλοκάρουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, τι να πω.
0: Θα κρυώσουν τα πράγματα.
1: Τι θες να κάνουμε, τα φέρω μέσα.
0: Όχι μέσα, θα πάμε έξω. Μετά πει γκολ, θα πάμε έξω. Λοιπόν, είμαστε παιδιά στο 82, μπήκαμε. Ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά. Πώς λένε και οι...
1: Κλεψίδρα,
0: ο Τζίτζης.
1: Ο Τζίτζης.
0: Μιλάω και έχω παίξει 2,5 κόρνερ αλλαγή. Του έκανε αλλαγή.
1: Έλα, ότι είχε αλλαγή, ξύπνησε.
0: Αμυντικό βάζει.
1: Τι να βάλει.
0: Σου λέω εγώ. Βγάζει αμυντικό, βάζει αμυντικό. Ο φίλος μιλά δύο αλλαγές. Και εγώ λέει: έχω παίξει over 2,5 Αγγλία κόρνερ, δεν τα βλέπω, ούτε και βλέπω. Εξάμα γίνουν σε μια φάση δύο κόρνερ. Να κάνει δύο φάσεις η Αγγλία έτσι πως παίζει.
1: Ναι,
0: και αν κερδίσει κόμμα τα πλάγια, δύσκολο. Mm-hmm. Ο Ράις πηγαίνει, ο ένας πηγαίνει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο Ράις.
1: Ο Ντέκλαν Ράις βγήκε. Ναι. Και ο Τζέιμς. Ναι. Ο Τζέιμς. Ναι. Ο Μπέρν είναι ο ένας.
0: Μπράβο.
1: Ο άλλος τώρα δεν τον είδα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ποιος μπήκε, ούτε εγώ είδα.
1: Ο Μπέρν και ο Ράιλι. Ναι, αυτός που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Ο Νίκο Ράιλι. Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα προσπαθεί να φρεσκάρει λίγο την ομάδα ο Τούχελ. Το άργησε, τυχερός είναι που δεν το.
0: Ναι, είχε πολλές ευκαιρίες.
1: Που δεν έχει σοφαριστεί, η αλήθεια είναι αυτή. Αν συνεχίσει βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω να το γλιτώσει. Α, τι να σου πω. Είναι και αυτό που έλεγε στο αίσθημα της αυτοσυντήρησης των παιχτών.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι γυρνάνε πίσω, βλέπουν ότι δεν μπορούν να. Σου είναι λέει... και η κούραση, είναι
0: και
1: πολλά.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως μια ομάδα που αξίζει την πρόκληση σήμερα είναι η Αργεντινή. Ξέχωρα ποιος τον πάρει. Αν
1: ναι,
0: η Αγγλία,
1: από γιατί... τον γκολ και μετά δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν υπάρχει Αγγλία.
1: Δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο. Τι να πω.

0: Βέβαια, όσο περνάει η ώρα και οι Αργεντίνοι θα σταματήσουν στην για το passing το Πασούλα, γιατί θα παίξουν και με σέντρα. Γιατί
1: με σέντρα, με σούτ.
0: Περνάει ο χρόνος,
1: ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, υπάρχει το άγχος μετά. Σου λέει τελειώνει το παιχνίδι. Mm-hmm. Θα κάνουμε σέντρα, να μας γίνει καμιά μπουλα, να βάλουμε κανένα γκολ.
1: Προσπαθούν να κερδίσουν και κανένα στημένο με το μέσο. Ναι. Καταλαβαίνεις, ναι, τώρα. Προσπαθούν να παίξουν και κάθε το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως το ψήνουνε. Το ψήνουνε, Βασίλη.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ο Μέση σέντρα.
1: Ο Μέση σέντρα, ωραία σέντρα. Εκεί δεν πεταχτήκε.
0: Ελέγχει ο πορτιέρο.
1: Ο Πίκφορντ. Ο Πίκφορντ, ο οποίος...
0: κύριε Γιώργο, ελέγχει. Ελέγχει το παιχνίδι, έξω στην Αγγλία σήμερα.
1: Σήμερα την έσωσε πραγματικά.
0: Τι μου λες εσύ.

0: Αυτό που λέγαμε, φίλε Δημήτρη.
1: Τα λέγαμε, φίλε, τα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε, τα λέγαμε.
0: Βέβαια, έχει βάρ. Έχει βάρ.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Τα λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Φαναδικία.
1: Όχι, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, τώρα, για μένα είναι απαράδεκτος ο Τούχελ.
0: Βέβαια.
1: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
0: Και είναι πολύ ωραίο γκολ, ε.
1: Γκολάρα έξω από την περιοχή το σούτ. Αυτό που λέγαμε. Θα δοκιμάσουν πλέον με την πάροδο του.
0: Δηλαδή,
1: πώ παίζει η Αργεντινή, μπορεί να σου κάνει κι άλλο γκολ να πεθάνουν οι Άγγλοι. Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο μέχρι τώρα και αδικεί την Αργεντινή στην ουσία.
1: Αν αδικεί κάποια ομάδα, ναι. Αδικεί την Αργεντινή. Αδικεί την Αργεντινή. Διότι ήταν μοιρασμένο το πρώτο ημίχρονο.
0: Οι Άγγλοι
1: ξεκινήσανε καλά. Ναι, να μην βάλει άλλο. Γιατί τώρα.
0: Τώρα τα φτερά στα πόδια των Αργεντινών τώρα.
1: Ένα δεύτερο από το Μέση.
0: Ε, φαντάζεσαι ένα δύο.
1: Βρε τι γίνεται. Δεν είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό ήταν όλοι οπισθοχωρημένοι, αλλά δεν βγαίνανε κιόλας, ναι, να μαρκάρουν τους παίχτες που κάνανε σουτ. Εκεί διπλή ζώνη άμυνες και να διώξουμε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Να πω εγώ στον κύριο Παναγιώτη, τον πιστεύω ότι αυτά που φάγαμε ήταν μέχρι τώρα εκπληκτικά.
1: Τρομερά, τρομερά πραγματικά. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη.
0: Τι έφαγες, τι δοκιμάσες?
1: Εγώ έφαγα λίγο λουκάνικο, έφαγα μια πατάτα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τις πατάτες. Αυτό προλάβα και βάλε τον κόλλο Έντσο. Και βάλε τον κόλλο Έντσο.
0: Έχει φέρει ωραία, ένα ωραίο πίτσα. Αυτή μου στείλε μήνυμα τώρα. Πίτσα.
1: Πίτσα,
0: είναι πίντζα, πίντζα, όχι πίτσα.
1: Πίντζα.
0: Είναι αυτή που είναι παράλληλη.
1: Ναι, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Άλλο
1: ρε φίλε, εγώ είμαι βλάχος, δεν τα ξέρω.
0: Είναι από το Μεσολόγγι που είσαι εσύ.
1: Ναι, από το Μεσολόγγι. Από την Κρήτη.
0: Λοιπόν, εκεί είστε χοχλιούς.
1: Τι είναι χοχλιούς?
0: Τρώσε τα πράγματα, τρώσε τα πράγματα.
1: Φίλε Τσιγάνη, τους μπουμπουριστούς που
0: είναι πάρα πολύ. Φίλε να έχουμε να τρώμε έξω. Ξαναβλέπουμε το γκολ του Μαρτίνες. Γκολάρα ήτανε.
1: Πού να το πιάσει αυτό?
0: Τι να κάνει, φίλε, τι να κάνει? Τι να κάνει? Τώρα Μπέλιγχαν, όσο κάνουμε.
1: Έχει παίξει ο Μπέλιγχαν κάτω. Ο Φουκαράς προσπαθούσε να.
0: Τώρα φαβορεί έχουν την Αργεντινή στο 6. 7,5 έχουν την 8 την Αγγλία τώρα.
1: Κοίταξε τώρα, άμα βλέπει και κάτι Αργεντίνες που δείχνει τώρα στην εξέδρα, είσαι με την Αργεντινή, ε.
0: Ναι, είσαι.
1: Οι Άγγλοι Φουκαράδες πιάνουν τα κεφάλια του.
0: Ναι,
1: τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε, επειδή σε αυτό το Μουντιάλ είναι και θέμα, ξέρεις, πόπο το μπέχτη. Αυτός έχει φάει 4 πίτσες.
0: Τι πίτσες, όχι πια βαρέλη μπύρα.
1: Πίτσα, όπως την είπες, 8 πίτσες.
0: Έχει κοτοπουκές και έχει φέρει και 3 κροκέτες.
1: Πόπο, τι ήταν, Άγγλος ήταν?
0: Κροκέτες.
1: Όχι, αυτός που έδειξε.
0: Άγγλος.
1: Βάλε και τη στεναχώρια που έχει τώρα, άστο, άστο, άστο. Τέλος πάντων. Στο 90, φίλε Βασίλη, στο 90.
0: Πόσα λεπτά έχουμε καθυστερήσει, έχουμε δει.
1: Τώρα θα δείξει. Δεν έχει δείξει ακόμα, δεν έχει δείξει ακόμα. Αλλά θα έχει πολύ. Θα έχει 7 λεπτά, 8.
0: Στα λεπτά καθυστερήσει θα έχει, λογικά ναι.
1: Θα έχει. Ναι. 9. Έκανε διαφορά.
0: 9 λεπτά καθυστερήσει, φίλε.
1: Α, τώρα αρχίζει και κάνει.
0: Μιλάμε για κατοχή 66-34. 13 επικίνδυνες, μάλλον σουτ.
1: Κατηφόρησε το γήπεδο,
0: βέβαια. Στο τέρμα.
1: Κατηφόρησε το γήπεδο, εγώ δεν το περίμενα αυτό ποτέ.
0: 6 κόρνερ με 1.
1: Τιμωρήθηκε η Αγγλία, φίλε. Τιμωρήθηκε.
0: Πώ να νιώθουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, φίλε. Οι άσπονοι φίλοι του.
1: Εντάξει.
0: Τη Αργεντινή, πώ να νιώθουν. Που βλέπουν την Αργεντινή να πηγαίνει.
1: Τώρα τα δικά του τα κατορθώματα κοιτάνε.
0: Δεν κοιτάνε και πολύ γιατί πήγε να παίξει πόκερο.
1: Καλά, ναι, τι θα πει, θα μα στενοχωρηθεί. Στενοχωρήθηκε εκείνη την ώρα.
0: Θα το πω το γύρο, λέγα.
1: Έχασε.
0: Και εκεί.
1: Μέση κάνει κάτι ωραία τρελά τώρα εκεί έξω την περιοχή. Την μπάλα την παίρνουν πάλι οι Άγγλοι. Τώρα προσπαθούν οι Άγγλοι να βγάλουν μια
0: τέτοια στιγμή.
1: Ο Μπέλιγχαμ βέβαια πάλι μόνο του είναι εκεί από αριστερά. Του την κλέψανε την μπάλα έτσι.
0: Εντάξει,
1: εύκολα. Δεν υπάρχει Αγγλία μετά τον γκολ. Δεν υπάρχει Αγγλία. Πού είναι η Αγγλία, να ζητήσω.
0: Πού είναι η Αγγλία, ο ΑΕΟ.
1: Πού είναι η Αγγλία, ο ΑΕΟ.
0: Πού είναι,
1: παιδιά. Άρα, Τζίζι, πού είσαι, ρε Τζίζι, θα γράφαμε τώρα. Όλα, όλα. Σε έφαγε δουλειά, ρε Τζίζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι γυναίκε, αν τα δει.
1: Και οι γυναίκε, βέβαια. Βασίλη, η Αργεντίνη είναι πάλι μπροστά, έτσι. Ο, μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ.
0: Γκολ. Δοκάρι, παιδιά.
1: Δοκάρι, πάλι, δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Ο Μέση όμως πάλι έξω από
0: και
1: την δοκάρι, περιοχή.
0: Δοκάρι, δοκάρι, φίλε.
1: Σεντρούλα, ωραία. Γκολ 2-1 η Αργεντινή. Είναι τρομερά, παιδιά. Αυτά που είναι. Ζούμε είναι
0: αυτά
1: απίστευτα.
0: Είναι. Αυτά είναι.
1: Ο Λαουτάρο, φίλο σου. 2-1 η Αργεντινή. Πω, φίλε, από τι του έκανε.
0: Ό,τι παθαίνει, πληρώνει, φίλε.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Να μιλάμε τώρα για τρέλα. Εντάξει, έτσι.
0: Μπράβο,
1: βέβαια
0: μπράβο.
1: Από την άλλη, μπαλάρε η Αργεντινή μετά τον γκολ. Πού ήταν η Αργεντινή πριν.
0: Εντάξει. Τίποτα.
1: Βλέπει εδώ τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Παναγιώτη, τι να το έχει παίξει, πιστρό.
1: Έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω.
0: Πούλα Παναγιώτη,
1: πούλα,
0: κασάουτ, αδερφέ μου, να γλιτώσεις κασάουτ.
1: Οι Άγγλοι βέβαια έχουν πέσει τα πατώματα,
0: φίλε,
1: όπως καταλαβαίνετε.
0: Κάτι, φίλε, ήτανε δίκιο.
1: Ναι, μετά τον γκολ δεν το συζητάω, μα δεν το έλεγα. Όπου να είναι, ψήνεται τον γκολ.
0: Και η παράταση θα ήταν άδικο για την Αγγλία.
1: Και εννοείται ότι παίζει και μπαλάρα η Αργεντινή. Δεν δοκάρει πριν με τον Μπίκφορντ να βγάζει. Ο Μέση στα 40 του να βγάζει σέντρες ξηράφια. Μια Αργεντινή με καρδιά, φίλε. Αν το ξαναπάρει τώρα, χαλάλι τη δραχμή.
0: Μόνο του, έπεταξε.
1: Μόνο του. Τον εκτέλεσε. Το Λαουτάρο. Και οι αλλαγές του σκαλώνει πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι, φίλε, τώρα τα
1: ταμπλόιτ. Ο Τούχελ είναι εκτός
0: το πιο χρόνο. Τα ταμπλόιτ στην Αγγλία έχουν γράψει.
1: Ναι. Άστο φίλε. Επική ανατροπή όχι... έλεγε, ρε φίλε, για τους Αιγύπτιους. Ότι μια ομάδα σαν την Ελβετία, γιατί μετά έπαιξε με την Ελβετία.
0: Ναι,
1: για τις Ζόρσικα που
0: περισσότερο.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και όμως βλέπεις όμως όταν βάλει την μπάλα κάτω, έχει 4-5
0: ναι,
1: πέφτες
0: ναι.
1: η Αργεντίνη. Μεταξύ αυτών βέβαια και το Μέση που είναι πολύ εργαλείο εκεί στη
0: ναι,
1: μέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δύσκολα, φίλε, τους πιάνεις. Είναι να μην σε πάρει κάτι φορά.
0: Κοίτα, εδώ τώρα είναι, μιλάμε για.
1: Αλλά άστο αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καμιά γιατί, φορά και ο προπονητής μιλάει, φωνάζει και οι παίχτες δεν μπορούν.
0: Να σου πω τι λέει, γιατί το λέω, Δημήτρη. Γιατί δεν είδαμε την Αργεντινή να παίζει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε την Αργεντινή όταν έμεινε η Αγγλία πίσω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Που βρήκε χώρο.
0: Έκανε
1: έγκλημα. Βρήκε... Ναι.
0: Πάμε στο, από το 50 πίσω.
1: Όχι, όχι.
0: Θύμισε ο Σλουάρ Τέτα με την Άρσεναλ.
1: Άφησε άφησε στους Αργεντίνους Τούχελ μεγάλε με την μπάλα στα πόδια τους. Θα σε φάνε, ρε φίλε.
0: Φέρα να τους αφήσει 55. Άσου σε 70, στο 75, στο 80.
1: Ήταν πολύ νωρίς. Αυτό λέγαμε στο 55. Από το 55 να αφήσει την Αργεντίνη να κάνει παιχνίδι.
0: Τώρα, ούτε κόρδε δεν κερδίζει.
1: Ούτε
0: η άμπαλη. Η άμπαλη. Ούτε κόρδε. Ο άμπαλος, ο Κέιν. Μέσα έπεσε ο Γιώργος Λεωλευθέρης. Ναι. Μέσα έπεσε στο 3-3 και στην Αγγλία. Πέλε για το χάτσιμα ο Γιώργος. Χάρη και είναι, έλεγε. Κάτι έλεγε, είπε ένα αστιχάκι.
1: Τον αυτόν που βγήκε, μωρέ.
0: Όχι, είπε για το χάτσιμα κάτι.
1: Ναι, του λέγε του χάτσιμα είναι ένα μπέχτη, κάτσε να το θυμηθώ. Τον Ντάγκλαν Ράις.
0: Ναι. Αλλαγές του Τούχελ τώρα στο 97.
1: Τι να ρε Τούχελ, ρε Τούχελ, γελάει ο κόσμος ρε Τούχελ. Γελάει ο κόσμος
0: ρε. Κάσε απλά τώρα, αμπούλα.
1: Εντάξει, μιλάμε για εγκληματία έτσι.
0: Ένα μπέχτη που να βάζει μπροστά.
1: Αλλά το κρεμάσουν στα μανταλάκια.
0: Να τρέξει μπροστά, να τους τρέξει
1: λιγάκι. Να το κρεμάσουν στα μανταλάκια σου λέω, να το κρεμάσουν στα μανταλάκια. Έβλεπε την ομάδα, ήταν καθυλωμένη, δεν μπορούσε να κουμπίσει μπάλα, δεν μπορούσε να αλλάξουν δύο παλιές και δεν έκανε ούτε μία αλλαγή. Έλα ρε.
0: Τίποτα.
1: Είναι τώρα προπονητές αυτοί τώρα. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Δεν, εντάξει, δεν θέλω να το παίξει ο
0: ίδιος. Ούτε για το Ζλίκου Χαϊδαρίου δεν κάνει.
1: Ποιο. Μα τον έβλεπε ο Τζίτσι αυτό να.
0: Ο, τον έβλεπε.
1: Είχε πάρει με τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια ρε φίλε.
0: Τώρα πάνε για σέντες τώρα. Ναι. Για σέντες τώρα θα γίνει. Δεν πάει και κόρνερ η μπάλα εδώ και τα
1: άλλα. Ούτε κόρνερ πάει, τίποτα δεν πάει. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έχει δώσει 9 ο διαιτητής. Να θυμίσουμε η Αργεντίνη είναι στον 7ο ουρανό που έλεγε κάποτε ο Βερνίκος.
0: Και ο Λεπά.
1: Και ο Λεπά το έλεγε.
0: Τραγούδι. σε τον ουρανό.
1: Ουρανό.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, φίλε.
1: Τι να σου πω. Ναι, και εγώ δύσκολο.
0: Μπάλα είναι, όπως είπα και την κίνηση στο 92.
1: Πολύ πιθανό να κάνει τον Ατρία σε λίγο η Αργεντινή.
0: Μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το παραδόρα τότε.
1: Πω, πω, πω, πω, πω. Άστρα, άστρα. Άστρα. 7ο λεπτό από τα 9 που έχει δώσει ο διαιτητής. Αγγλία, Αργεντινή, φίλες και φίλοι, 1-2. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, τώρα πέφτουν οι Άγγλοι, μήπως και δώσει και ένα
0: πέφτουν. Α, χτύπησε και ο άλλος. Στο κοφό.
1: Ο τερματοφύλακας χτύπησε. Καλά κάνει. Τώρα τι να κάνει. Τώρα την τρως την μπάλα. Τώρα την
0: τρως. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Τελικό θα παίξω να το σηκώ σε Αργεντινή. Λέω φίλος, εντάξει.
1: Τώρα
0: έχει τύχη μεγάλη. Βέβαια και η Ισπανία είναι μια ομάδα και αυτή πάρα πάρα πολύ καλή. Την είδαμε χθες, ε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ρε φίλε, με αυτό το πράγμα που έκανα απόψε, νομίζω ότι είμαστε όλοι με την Αργεντινή πλέον. Ε?
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ δεν
1: καλά, ρε παιδί μου, όχι.
0: Δεν έχω κάνει ακόμα να αποσύρω.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Τελείωσε το μάτς πριν από λίγο. Η Αργεντινή είναι μεγάλη νικήτρια και δίκαια. Είναι η ομάδα που θα παίξει με την Ισπανία στο τελικό. Οι Άγγλοι είναι άξιοι μοίρα του. Αυτό που έπαθαν ήταν.

0: να είναι καλά, παρά τέτοια. Να μας στέλνει ταμείο παίζοντας στα ανάποδα. Πάμε γραμμούλα.
1: Πάμε γραμμούλα.
0: Να πούμε καλημέρα τώρα πια.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα πλέον λέμε. Μπράβο, ναι.
0: Σήμερα δεν βιάζεσαι να φύγεις, που έχει φάει έξω.
1: Βιάζομαι. Τώρα έφαγα, είμαι κομπλέ. Μια χαρά. Καλά, ωραία. Τρομερά. Ωραία. Πρέπει να πω, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φοβερά.
1: Πέρα όμως από αυτό, μιλάμε για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ποιότητα φαγητού.
0: Πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μπορούμε να μιλήσουμε ή όχι?
0: Να, το μίλα. Πάρ' το σατάκι και μίλα.
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή κάποιο σου στείλε ένα μήνυμα εκεί, ο Μιχάλης, πληρώθηκε στο άντερπες του.
0: Πληρώθηκε.
2: Στο άντερ,
0: στο άντερ, άντερ πεντέμιση που εσύ. Άντερ πεντέμιση έπαιξε ο άνθρωπος.
2: Μη μάσατε τα λόγια σας.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Ρε. Μήνυμα ο Πονηρίδης,
0: ναι, άλλη φορά δεν θα βγαίνει να λες προγνωστικά, αγόρι μου. Άλλη φορά δεν θα λες προγνωστικά. Απαγορεύεται εσύ. Εσύ βαλσαμωμένο πουλί να σου δώσουμε. Βαλσαμωμένο πουλί να σου δώσουμε. Απ' τα χέρια μας φύγει.
2: Δύο μέρες πριν παίξει με τη Γαλλία, κάντε μου μια χάρη. Και στο είπα προσωπικά, μην το πιάσεις το στόμα.
0: Γιατί βλέπεις εσύ, βλέπεις την μπάλα με τους αγκώνες, αγόρι μου.
2: Τι κάνω?
0: Βλέπεις την μπάλα με τους αγκώνες.
2: Εγώ τους βλέπω τους αγκώνες.
0: Βέβαια.
2: Αυτά που σου λέω εγώ παραπέντε, μου τα λες και πέντε.
0: Και πέντε τα λέω.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν.
0: Τι να πάμε τώρα, τι να πάμε. Πες ένα συγγνώμη, πες ένα συγγνώμη στον κόσμο.
2: Ένα συγγνώμη στον κόσμο. Ο Μιχάλης. Να πάει να πληρωθεί το άντερ του.
0: Ναι.
2: Να στείλει μήνυμα να πληρώθηκε το άντερ. Θα σου στείλε το μήνυμα εκεί.
0: Ναι.
2: Καλά που μας έστειλε ο Γιώργος εκεί στο over για να παίξουμε άντερ, έτσι δεν σου είπε?
0: Ναι, και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει τώρα. Το ρώτησα. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλά να πάω τα... να πληρωθώ αύριο το 3-3.
2: Όχι, α το πει το Παναγιώτη. Το 3-3
0: για να το παίξει πρέπει να έχει ψυχή. Τι ψυχή, ρε φίλε, πρέπει να είσαι τρελό. Θα είσαι παλαβός, ρε.
2: Να σου πω κάτι, άκου κάτι.
0: Θα είσαι παλαβός.
2: Άκου κάτι που θα σου πει εδώ ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είναι πληρωμένος.
0: Ναι, ναι.
2: Από το 01.
0: Ναι.
2: Και πληρωμένος και καλά. Λοιπόν, γιατί εγώ το είπα στο πρωί στον Μπέλο, μου στείλε μήνυμα, πώς το βλέπεις. Άμα είναι αργή στον αέρα. Του είπα, το πιάσε το κατσίκι στο στόμα με τον Τζοπαγιάρη. Η Αγγλία είναι έξω. Θα την παίξω μόλις βάλει γκολ. Ρώτα το.
0: Εσύ πες Αγγλία πριν, ναι. Εσύ πες Αγγλία, ρε, νωρίτερα.
1: Έκανε κασάουτ, ρε.
0: Όχι, όταν ξεκίνησε είπε Αγγλία, ρε.
1: Ναι, το είπε. Και εγώ το λέγα. Και...
0: έτσι, είπε Αγγλία όταν ξεκίνησε.
1: Ρε, εσύ, Γιώργο, τώρα κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες μου.
1: Ο Τούχελ πήγε, λέει, στην Αγγλία σαν μέτρ της τακτικής. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια παίρνει τη συμβόλαιο έχει.
2: Είναι μαλάκας
0: ο Τούχελ.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπα.
1: Πες ότι δεν έγινε.
2: Κυρία, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
2: Κυρία, συγγνώμη, όχι να παράδειγμα.
0: Εντάξει.
2: Όχι, είναι λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, δεν τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Έκλεισε την ομάδα πίσω.
1: Έλα, ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα αυτό.
0: Τραγικός.
2: Δεν κάνει αλλαγές, ρε.
1: Μα αυτό λέγαμε.
2: Είσαι 0-1. Κερδίζεις 0-1, φτάνεις στο 80 και δεν κάνεις ένα σαυρίσιο, ρε. Δεν βάζεις μια αλλαγή.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Ρε.
0: Οι οποίοι
2: η Αργεντινή το 50 και μετά έπαιξε μπαλάρα.
0: Μπαλάρα.
1: Δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Μόνο Αργεντινή.
0: Ευκαιρίες.
1: Η οποία έχει 4-5.
2: Περίμενε, φίλε. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Γιατί έγινε πανετολικός η Αγγλία.
0: Ναι, ρε, αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
2: Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να δω την Αγγλία του Μεξικού.
0: Πού τι? Και με 10 παίχτες.
1: Τίποτα, παιδί μου.
2: Και με 10 παίχτες. Ευθύνες τεράστιες ο Τούχελ.
0: Ο Τούχελ
2: στο παιχνίδι. Τελείωσε. Και Τούχελ, nice to meet you. Bye-bye.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Καλά, ναι.
2: Nice to meet you και bye-bye. Go off from here.
0: Ναι, τι.
2: Ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος. Αυτός το είχα στο παιχνίδι σήμερα. Τελείωσε.
0: Ναι.
2: Αυτός το είχα στο παιχνίδι. Και βλέπεις ότι η ομάδα έχει αρχίσει και κάθεται πίσω. Τους έχει βγάλει τα πνευμονία. Βλέπεις ότι μαρκάρει ο Κέιν, έχει φτάσει να παίζει τερματοφύλακας ο Κέιν.
1: Ναι.
2: Και δεν κάνεις δύο αλλαγές.
1: Τίποτα. Κοιμήθηκε στον πάγκο.
2: Έλα ρε τώρα.
1: Να κόψει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, ρε φίλε. Ας τις αλλαγές. Λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Να κόψει αυτή την κατρακύλα, αυτή την κατηφόρα.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Ότι η Αγγλία πλέον αποκτάει το σύνδρομο του loser,
0: ναι,
2: δυστυχώς.
0: Ναι,
2: ναι. Δυστυχώς, αυτό τώρα το παιχνίδι το σημερινό θα τη βαραίνει πολύ και θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
2: Σας άκουγα προηγουμένως και λέγατε αν έχει παίξει με την Ισπανία. Έχει παίξει με τελικό με την Ισπανία το 24 και έχασε 2-1. Σοφάρισε και έφαγε τον κόλ στο 87, το θυμάστε.
1: Το 2024.
2: Ναι, βέβαια. Στο Europa.
1: Α, στο Europa.
0: Για Μουντιάλ είπα.

0: Μουντιάλ δεν έχει παίξει. Όχι,
1: Μοντιάλ, για εκείνο το θυμάμαι τον κύριο, ναι, που έχασε δύο ένα. Εντάξει, είναι τώρα, έπαθε το κάζο του αιώνα τώρα.
0: Για να σου πω και κάτι, τώρα έτσι όπως είναι το παιχνίδι, όπως το βλέπω εγώ το παιχνίδι, δηλαδή όπως είδα εγώ την Αργεντινή σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο, φιλέ, με συγχωρείς, αλλά δεν υπήρχε καμία Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, καμία.
0: Μέχρι τον γκολ, καμία, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, και δεν ξέρω αν ήταν θέμα τακτικής, γιατί μου φαίνεται μάλλον θέμα τακτικής ήταν περισσότερο. Και μόλις φάγανε τον γκολ που λένε εδώ είμαστε τώρα πάμε η βλέγια όλα, ναι. Τους βάλανε μέσα δίκτυα,
2: έτσι.
0: Και οι άλλοι μιλάμε τώρα τι άσερε μπέλεγαν τώρα. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι παίκτες, εντάξει, κάποιοι παίκτες, τέλος πάντων, σου λέω σήμερα το είχα στο παιχνίδι ο προπονητής, τελεία. Δηλαδή το είχα στο προπονητής 100%.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής και το ότι δεν έπιασε σωστό μαζί με τον τσαπαλιάρι σου, σας είπα μην το πιάστα.
1: Εσύ είπες Αγγλία, αγόρι μου.
0: Εσύ είπες. Βλέπω Αγγλία.
1: Εγώ δεν είπα, εγώ θα το πάρει Αγγλία. Εγώ είπα βλέπω Αγγλία σαν παιχνίδι. Εσύ είπες βλέπω Αγγλία τελικό. Ήσουν σίγουρος.
0: Ναι. Εγώ πίστευα θα το πάρει. Και να σου πω και κάτι. Στο 0-1 στο 80 όταν έλεγα εγώ και φεύγανε τα δοκάρια και περνάγανε οι μπάλες ξυστές, έκανα gas out. Γιατί
2: και πολύ έκανα, καλά έκανε. Σου λέει και εγώ το ίδιο θα έκανα.
1: Ναι,
2: και
1: εγώ το ίδιο θα έκανα.
2: Εγώ το έλεγα. Όπου να είναι θα μπει τον γκολ. Δηλαδή.
0: Μα το έβλεπες, ρε φίλε.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης.
0: Μόλις έγινε το δεύτερο δοκάρι, με το δεύτερο δοκάρι κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Πληρώθηκα, εντάξει, δεν είναι. Στα κόρνερ δεν με πλήρωσε. Περίμενα θα πήγαινα να πούμε over 11.5 χτες, θυμάσαι τους
1: 7 γίνανε κόρνερ σήμερα. 6.
0: Έγινε ακριβώς το ανάποδο σκορ. Εχθές το έβλεπα over 2.5 και σήμερα under 2.5. Το θυμάσαι πως το έλεγα. Και γίνεται το χτεσινό under 2.5
1: και σήμερα over 2.5.
0: Κατάλαβες. Πάντως ποδοσφαιρικά, για να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Δίκαια.
0: Και
1: οι δύο ομάδες, και η Ισπανία και η Αργεντινή, δίκαια πάνε.
0: Ναι, ήταν καλύτερες στο παιχνίδι. Είναι πιο μεγάλες πανέλες. 4 έχει μία. Η άλλη έχει, ξέρω εγώ, έχει πάρει παγκόσμιο ή η Ισπανία.
1: Έχει πάρει, πώς έχει πάρει.
2: Έχει πάρει, νομίζω, δύο.
1: Δύο παγκόσμια.
0: Ένα ή δύο.
1: Δύο.
0: Είναι φυσιολογικό λοιπόν είναι να μην έχει. Η Αγγλία να είναι έξω που δεν έχει πάρει κανένα.
1: Έχει πάρει ένα πριν 60 χρόνια.
2: Το 66.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Ναι, εντάξει, μα ήταν 66, ναι.
0: Έχουν περάσει 4 γενιές.
1: Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, και σκασμένοι όλοι οι Άγγλοι τώρα, το καταλαβαίνω.
2: Καλά, ναι, εντάξει, ρε φίλε. Για εμάς τους φαν του ποδοσφαίρου, αυτός ο αγώνας όμως θα μείνει ανεξίτηλος. Φίλε, είναι από τους αγώνες που μένει.
0: Εγώ σου έχω πει από την αρχή. Εγώ η ομάδα μου είναι η Βραζιλία. Ελλάδα είμαι, αλλά η ομάδα μου είναι η Βραζιλία.
1: Και εκεί απογοήτευση. Εκεί απογοήτευση.
0: Το ποδόσφαιρο που θέλω. Καλά να πάθει η Βραζιλία, γιατί πήγε να καθιερώσει ποδόσφαιρο. Φύγανε από τις αξίες τους. Οι Άγγλοι το γεννήσανε. Οι άλλοι το κάνανε φαντάστικο.
1: Ναι, και εγώ ποιε αξίε. Εγώ δεν έβρισκα χωρί αξίε πλέον με τι αξίε τα τελευταία χρόνια. Πάλι δεν έχει κάνει τίποτα. Πάλι δεν έχει κάνει τίποτα όμω τα τελευταία χρόνια με αυτό που λε. Τι έχει κάνει.
0: Ποιο, αφού δεν έχει παίζει, παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Όχι τώρα.
0: Μπορείς να μου πεις μια
1: τώρα με τη Γερμανία δεν έπαιξε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πήγε 7.
0: Σοπάρε που δεν έπαιξε ευρωπαϊκό
1: ποδόσφαιρο. Έλα, μωρέ, ποιο προπονητή είχε τότε.
0: Ποιος. Όλη η άμυνα της Βραζιλίας έπαιζε στην Arsenal που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Αυτός ο Μαλιάς που πήγε μετά στο, και έπαιζε να πούμε στο Αποέλ, πώς λεγόταν.
1: Ο Νταβίν Λουίς.
0: Με αυτός. Αυτός ο Νταβίν Λουίς μου τον είχε στην Βραζιλία. Δηλαδή εγώ τώρα που έχω δει Ζήκο Ζορζίνιο.
1: Εντάξει,
0: Σόκρατες τώρα, δηλαδή έχει καμιά σχέση αυτό.
1: Όχι, ρε φίλε, άλλες εποχές.
0: Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο θέλω να δω, ρε φίλε. Αυτό θέλω να
1: δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες όμως.
0: Φίλε, δεν μπορεί, κοίταξε τώρα. Άκουσα με, δεν μπορεί ολόκληρη η Βραζιλία. Άκουσα με, θα σου πω. Να μην μου έχει 11 παίχτες, 7-8 παίχτες που να μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο. Τους έχει. Το λάθος που κάνουν οι Βραζιλιάνοι, μόλις φτάσει 17 χρόνια το παιδί, εντάξει, του λέει, να σου πω κάτι, Βινίσιους. Έλα εδώ, φύγε. Πήγαινε στη Ρεάλ. Πάρε 100 εκατομμύρια. Έλα εδώ, πήγαινε.
1: Ναι, αυτή, μα, φίλε, αυτή είναι η ζωή του, φίλε. Γι' αυτό παίζουν την μπάλα. Κάτω φτωχαδάκια είναι, φτωχές οικογένειες να βγάλουν χρήματα.
0: Ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον προπονητή τους να καθίσουν κάτω, να τραβήξουν τα παιδιά από τις φαβέλες που έχουν φαβέλες, που παίζουν ποδόσφαιρο με τα κουτάκια.
1: Αυτό λέω.
0: Οι οποίοι μιλάνε στην μπάλα. Έτσι. Κάποτε έβλεπα την ιστορία της Βραζιλίας, ένα ντοκιμαντέρ στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το έχετε δει στην Ελλάδα. Και έδειξε την προπόνηση της Δυτικής Βραζιλίας. Ξέρεις που κάνανε προπόνηση και πώς παίζανε μπάλα, ξέρετε. Σας έχω πει.
2: Πάνε στην Άμμο.
0: Στην Άμμο και είχαν βάλει φιλέ για beach volley.
2: Ναι.
1: Το έχω δει.
0: Θα σας πω. Και όποιος έχανε την μπάλα έπαιρνε 20 κάμψεις. Η μπάλα δεν έπαιρνε να σκάσει το έδαφος. Με τα πόδια. Εγώ τέτοια Βραζιλία θέλω να δω. Δεν την είδα. Σήμερα θα μου πει στεναχωρέθηκε με την Αγγλία. Στεναχωρέθηκα γιατί ζω στην Αγγλία. Όχι στεναχωρέθηκα, να μην το πω γιατί δεν στεναχωρέθηκα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν πέθανα ούτε. Αλλά ήθελα να προχωρήσει.
1: Ήταν θεία δίκαιη.
2: Εντάξει, έτσι πάει.
0: Να σου πω γιατί. Ενώ μου αρέσει ο Μέση και είμαι φαν του, ήθελα να φύγει η Αργεντινή από τη μέση γιατί του πήγε η διαιτησία που λέει. Με στεναχώρησε πολύ το παιχνίδι που παίξαν το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω ότι εκεί ήταν η σφαγή του αιώνα. Αυτό το πράσινο ακροτήρι έπαιξε 100-0 Αργεντινή. Του χαρίσανε κανένα δύο κόκκινες. Μια κόκκινη καραμπινάτη του Μέση.
1: Και στο πρώτο μάτι χαρίσανε του Μέση.
0: Το πρώτο μάτι, μπράβο. Και επειδή λοιπόν του έπαιξε η διαιτησία, αυτό ήταν ο λόγο που ήθελα να. Για τη μαφία της FIFA. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ο λόγος. Κανένας άλλος λόγος. Γιατί, να σου πω και κάτι. Γι' αυτό γουστάρω και την Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία είναι η μικρή Βραζιλία. Έτσι την λέω εγώ. Έχω δει ομάδες Πορτογαλέζικες που και αυτοί τώρα το έχουν αλλάξει το στυλ. Είναι πολύ πιο αμυντικογενείς.
1: Μα οι Βραζιλιάνοι τη Ευρώπη λέγανε του Σέρβου, δεν λέγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι έλεγαν του Ιουγκοσλάβου.
0: Η μικρή Βραζιλία
2: είναι. Ιουγκοσλάβοι είναι παλιότερα.
1: Δεν έλεγαν ότι οι Ιουγκοσλάβοι είναι οι Βραζιλιάνοι. Όχι, οι Βραζιλιάνοι τη Ευρώπη. Ναι. Έτσι έχει βγει, ναι.
0: Όχι, όχι. Η μικρή Βραζιλία ήταν πάντοτε η Πορτογαλία. Άμα ρωτήσετε, θα σα πω.
1: Είχα ακούσει που λέγανε οι Σέρβοι είναι οι Ιουγκοσλάβοι τη Ευρώπη. Οι Βραζιλιάνοι τη Ευρώπη.
0: Κοιτάξτε, οι Ιουγκοσλάβοι εκείνη την εποχή που μου.
1: Ιουγκοσλάβοι, όχι Σέρβοι.
0: Η μεγάλη σχολή των Μπλάβι.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτή η ομάδα λέω.
0: Τον Μπλάβι, ναι, δεν λεγόταν η Βραζιλία.
1: Λέω Ιουγκοσλάβοι.
0: Η μικρή Βραζιλία ήταν η εποχή με τον Ιουσέμπιο που έπαιζε η μεγάλη Μπερμπίκα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Είχε τότε τέτοιου παιχταράδε. Τέλο πάντων, καλά να πάθουνε. Μιχάλη, πήγαινε να κάνει την ίστρα, ξέρετε το άντερ.
1: Αν τα λέμε. Γεια σου. Όχι, δεν έστειλε. Πάμε να πληρωθεί. Πάμε να πληρωθεί. Άντε,
2: γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια.
1: Λοιπόν,
2: τώρα μας αυτά που λέει και ο Γιώργος, μην νομίζεις και οι Αργεντινοί μετά το Μέση θα περάσει ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό στάδιο, έτσι. Δεν βγαίνει κάθε μέρα Μέση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα βγει μετά από 50 χρόνια,
1: ναι,
2: δεν ξέρω
1: αλήθεια, ο Γιώργος. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα βέβαια το σημερινό παιχνίδι είναι... Όλοι συμπαθούμε την Αγγλία λίγο πολύ,
1: εντάξει,
2: γιατί
1: φίλε...
2: είναι η χώρα που ανακάλυψε το ποδόσφαιρο, αλλά όταν βλέπεις
1: φίλε, καλά,
2: και
1: πάθουμε, πέταρα, φίλε.
2: Αλλά τώρα τόσο φοβικούς, τόσο... δεν ξέρω πραγματικά αν έδωσε. Τώρα δεν πιστεύω τώρα να πει. Να έλεγε ο Τούχελ μπροστά και οι παίχτες να κάθονται όλοι πίσω.
1: Εντολή είναι, γιατί φάνηκε από τις αλλαγές. Καμία αλλαγή.
2: Ναι, καμία αλλαγή έγινε την ώρα.
1: Κάτσε.
2: Δηλαδή είναι ώρες και λες είναι δυνατόν. Είπα, δύο πράγματα δεν μπορεί να βρει άκρη και με τους προπονητές και με τους διαιτητές. Ποτέ.
1: Ναι. Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα. Ο κ. Στατάκης.
1: Ναι, ο κ. Στατάκης.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να σα διορθώσω.
1: Ναι.
3: Η Αργεντινή έχει κατακτήσει 3. Το 78 νικούδα στην Ολλανδία στο τελικό στην έδρα της, στην Αργεντινή. Το 86 στο Μεξικό 3-2 τη Γερμανία. Και το 2022.
2: Ναι, έτσι. Γιατί είπαμε εμείς λιγότερα.
1: 4.
2: Α, είπαμε 4.
1: Και αυτό 4.
2: Α, και αυτό εννοείς. Εννοούσαμε και αυτό 4.
1: Καλά λέει ο Γιώργος, αυτό 4 λέει.
3: Και η Ισπανία έχει κατακτήσει μόνο ένα το 2010.
1: Και Euro, ναι, για Euro είναι άλλο.
3: Όχι, για άλλο τα Euro. Τα Euro δεν είναι.
1: Ναι, ναι, για Μουντιάλ.
2: Δίκιο έχεις. Μπράβο, ρε φίλε. Το μας διορθώνεις, βεβαίως.
3: Νικότα ένα 0 στο 116 με γκολ του Ινιέστα τότε.
2: Του Ινιέστα.
3: Στην Νότια Αφρική στο Γιωβάνεσβουργκ.
2: Έτσι.
3: Οκ, να το έχετε υπόψη, α πούμε και όλα αυτά.
1: Ναι, το YouTube τα γράφει όλα. Το Google.
3: Okay,
1: να σε καλά.
2: Γεια σου.
1: Α, μπει στο Google, θα μαθαίνει όλα. Δηλαδή.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Εμεί δεν μπήκαμε Google. Μετά για την Ισπανία που έκανε τι χρονιέ που έπαιρνε το γύρο κάθε χρόνο. Κάθε θυμάσαι που ήταν μια ομαδάρα που είχε η Ισπανία κάποτε.
2: Ισπανία που κάποτε δεν πήγαινε πουθενά διότι είχαν ενδοφιλετικά εκεί.
1: Ο Πάρη, καλησπέρα στην παρέα. Άξιο μοίρα του Τούχελ.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λέω, λέει, εγώ Ισπανία βλέπω παιδιά. Ο Θανάσης, καλημέρα Βασίλη, σένα και την παρέα. Καλή εκπομπή. Τελικά έχουμε Λάτιν τελικό. Χαίρομαι.
2: Ναι, βέβαια, Λάτιν.
1: Λάτιν.
2: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Καλησπέρα, ο τελικός είναι η Ισπανία. Η ομάδα προπονείται με πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας από κυπριακή εταιρεία και η ΑΕΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα, λέει.
2: Μάλιστα. Ψαγμένος ο φίλος, βλέπω.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλά μόνο ο φίλος μας ο Νικόλας θα το φέρει.
2: Άρα και η ΑΕΚ κάποια
1: καμακερό.
2: Στιγμή θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ, μόνη της. Ναι, χωρίς
2: ή το Euro.
1: Όχι εθνική, απέξι μόνη.
2: Όχι, σαν ΑΕΚ. Έτσι.
1: Στο Μουντιάλ. Ότι θα βάλει ο Ιφαντίνο τώρα πολλές ομάδες, ας βάλει και την ΑΕΚ.
2: 64 θα βάλει. Βάλει και άλλη μία, να κάνει 65, ρε φίλε. ΑΕΚ μόνο, πώς το λέει.
1: Θα κάτσει με τη Steve 2.
2: Όχι, φίλε, θα φύγω, σε λίγο φεύγω. Πάω σπίτι, φεύγω, έφαγα τώρα κιόλας.
1: Έφαγες, χόρτασες.
2: Η Αργεντινή, αυτό, μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι εμείς.
2: Πάμε για λιματάκι, να είστε καλά παιδιά. Πότε νομίζω ότι είμαι καλά. Αύριο, αύριο θα είμαι εδώ, αλλά όχι για να κάτσω στην
1: εκπομπή. Μετά δεν έχει τίποτα.
2: Μπράβο, δεν έχει.
1: Τίποτα μετά.
2: Δεν έχει.
1: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, μαγκές.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Radio Roomery. Εθνικό Σχέδιο. News.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Η ώρα είναι 12:30. Go!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε solo τώρα πια. Ο Δημητράκης ο Σταρτάκης έφυγε, πάει για ξεκούραση. 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη. Ιντερβέτεν 9.43 Ελλάδα Sports. 2.12.20.59.43 2.15.215.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή που έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο μετά το 50, μετά το 1-0 των Άγγλων. Έπαιξε μπαλάρα, είχε δοκάρια, ευκαιρίες, τελικά δίκαια στον τελικό με την Ισπανία. Οι Άγγλοι, απογοήτευση για άλλη μια διοργάνωση. Έφτασαν στην πηγή και δεν ήπιαν νερό. Τώρα στην Αγγλία θα γίνεται ένας χαμός. Εκεί τα εφημερίδες, τα ταμπλόιντ θα τα έχουν βάλει με τον Τούχελ. Και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι ο Τούχελ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το σημερινό πατατράκ που έφαγε, που έπαθε η Αγγλία. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα Μπιλά και πάλι. Μιχάλης, να πω του Γιώργου, Ολυμπιακό σήμερα, από του Γιώργου λέει από το Λονδίνο, ότι στο 1-1 το έπαιξα 3-3. Τόσο πολύ τον πίστευα. Τρολάρι. Για πάμε γραμμούλα, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Ο φίλος σου εδώ.
0: Ναι.
1: Καλά, θρίαμβος το αυτό. Και 1-2 ακριβές σκορ και έχει ημίχρονο διπλό.
0: Άλλα μου λέγεις θες. Ότι θα παίξεις, άλλα μου λέγεις θα παίξεις θες. Τώρα το πιάσες.
1: Ποιο, την Αργεντινή, αφού στοχαδός ήταν αυτή. Το περίμενα το αυτό και διπλό.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν θυμάμαι, νόμιζα ότι μου είχες πει Αγγλία.
1: Πανάξια, ο άλλος ο Τούχελ, σαν μούμια του, το χαμόν ήταν ρε παιδί μου. Τι είναι αυτός. Τι πράγμα ήταν, τους παίζανε και κοιμόταν ο Λόρθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να μήπως μπορούμε να μάθουμε μερικά αυτά.
0: Αυτά τα ξέρεις, γιατί μην ρωτάς κάθε μέρα. Αυτά
1: ξέρεις. Δεν τα ξέρω εγώ, ρε μου, γιατί αυτό.
0: Για πες.
1: Το υπήπο το φιλανδικό αυτό, το Β' Φιλανδία.
0: Για κάτσε να το, μισό λεπτό. Είναι 3-1 με 0-0 το ημίχρονο.
1: 3-1, λοιπόν. Δεν μου λες το τσίρκο πώς έχασε τελικά ο Παναθηναϊκός.
0: Έχασε 4-1.
1: Ναι, μέτρησε και το επιπλέον το τέτοιο ή όχι.
0: Παίξαν 130 λεπτά πόσο παίξαν.
1: Ναι, μετρούσε αυτό το στοίχημα ή όχι.
0: Ναι, μετρούσε, πώς το μετρούσε.
1: Μετρούσε, 4-1. Και η Αϊκάρα τι έκανε με το Βίτες,
0: 0-0.
1: 0-0.
0: Ναι.
1: 0-0. Τώρα, η Κραϊόβα είναι 1-0.
0: Όταν λέω τα ξέρεις και με κοϊδεύεις, 1-0, ναι. Α,
1: 1-0. Ημίχρονο.
0: 0-0.
1: Αχιάσω. Ωραία, λοιπόν, η Κλάσβικ αυτό το 1-2 τέλειωσε.
0: Με 1-2.
1: Με ημίχρονο.
0: 1-1.
1: Χι διπλό, ωραίος. Λοιπόν, η άλλη λέπα για με την Τζούση.
0: 1-2 για 1-1 ημίχρονο.
1: 1-2 με χι διπλό. Λοιπόν, αυτή τη ξέρουμε Αγγλία. Η Άλμα αυτό το, η Σουτσιέσκα.
0: 0-2 με 0-0 ημίχρονο.
1: 0-2, χι διπλό. Και η Πετροκού πόσο τέλειωσε, 4-1 τελικά.
0: 6-1.
1: 6-1, ναι, μπράβο, ναι. Της. Έγινε μεγάλε μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλέ με, περιμένουμε. Δεν μου λες τα Αμερικάνικα τι ώρα παίζουνε.
0: Πιο μετά, νομίζω μία η ώρα ξεκινάνε, σε λίγο.
1: Ναι, το Miami Blues και αυτό.
0: Αυτά τα β' κατηγορία, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Έγινε.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Και πάλι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά και εγώ, και εγώ φίλε μου, καλημέρα, yeah. Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, Νάτος, φίλε μου Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την ποικιλία που μας έστειλες, κρεατικών και την πίντσα, ωραίο πράγμα. Ο Στρατάκης έφαγε μόνο το κουτί, δεν έφαγε, όλα τα άλλα τα έφαγε, να ξέρεις. Κύριε Παναγιώτη, σε ευχαριστεί πολύ και εγώ σε ευχαριστώ, μας έφερε στανιάρα με. Είναι κάτι για τη λιγούρα που λέμε, για τον μπιστρό ήρθε μια ωραία ποικιλία κρεατικών και μια πίντσα. Έχουμε και για εσάς παιδιά μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι. Η κύριος θα γίνει αύριο λίγο πριν τις 3 το ξημέρωμα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε, το μπιστρό είναι στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι, Μπουρνάζι αργότερα. Στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ο κύριος Παναγιώτης πάει για ξεκούραση τώρα, συντονισμένος φίλε μου. Ο Τάσος έστειλε μηνυματάκι. Ο Μπίλαρος λέει με αυτές τις αλλαγές στο Τούχελ θα πήγαινε παράταση, Τάλιρο θα έτρωγε, 1,2 θα το έθνει. Δεν έκανε αλλαγές αμυντικούς. Πού να πας παράταση. Την παιδιά ό,τι και να λέμε τώρα ήταν τραγωδία για την Αγγλία. Να είσαι τώρα Άγγλος φίλαθλος, να βλέπεις την εθνική σου να πηγαίνει μέχρι εκεί, να προηγείται 0 και, από το 50 και μετά να βλέπεις μια ομάδα την Αγγλία να παίζει σαν το Κουρασάο. Όλη άμυνα. Όπως είπε ο Γιώργος πριν και έχει απόλυτο δίκιο, υπήρχαν παιδιά φάσεις μέχρι την ισοφάριση που ο Χάρι Κέιν ήταν στόπερ. Ο Μπέλιχαμ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Διώχανε την μπάλα και δεν παίρναγε κανένα στη σέντρα. Είχε ξεκινήσει ένα καθενάτσιο. Μόνο άμυνα έπαιζαν οι Άγγλοι. Οι Αργεντίνοι βρήκαν χώρους, είχαν ευκαιρίες, δύο δοκάρια, ευκαιρίες, γκολ. Μια ομάδα η οποία άξιζε να περάσει. Αν πέναγε η Αγγλία σήμερα, θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο. Θα ήταν χαρά για τους Άγγλους, αλλά θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο, γιατί μια ομάδα πήγε στο γήπεδο, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, καμία ομάδα. Δεύτερο ημίχρονο όμως πήγε μια ομάδα και ήταν η Αργεντινή. Και δίκαια πήγε στο τελικό μαζί με την Ισπανία, που και αυτή δίκαια πέρασε τη Γαλλία. Αλλά το παρατράκ πέφαγε η Αγγλία, δεν το έπαθε η Γαλλία. Η Γαλλία έχασε 2-0, okay, δεν πήγε καλά τα αστέρια της, ήταν καλά στημένοι οι Ισπανοί, είχαν διαβάσει καλά τη Γαλλία και έρθαν 2-0. Αυτό που έγινε σήμερα θα το θυμούνται οι Άγγλοι για όλη τους τη ζωή. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μίλη μου.
0: Έλα φίλε, έλα Παναγιώτη.
2: Τι κάνει ρε.
0: Καλά, πολύ. Καλά ρε φίλε.
2: Εγώ είμαι πικραμένος.
0: Γιατί?
2: Έχασε η ομάδα.
0: Η Αγγλία.
2: Ναι.
0: Παναγιώτης δεν έχασε, τι έκανε?
2: Έχασε, αλλά εντάξει ο Παναγιώτης ήταν κουρασμένος.
0: Από τι?
2: Εντάξει, έπαιξαν καλά και οι άλλοι.
0: Παναγιώτης τώρα ξέρεις ότι έχει... Επόμενο μάτς είναι επίσημο, ε.
2: Ναι, άρα
0: ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα να παίξει ένα παιχνίδι που θα είναι αυτοί οι βασικοί ποδοσφαιριστές στο πρώτο επίσημο μάτς. Δεν έχει άλλο χρόνο.
2: Ο Τουμπά δεν μου άρεσε.
0: Και η εικόνα ήταν κακή. Να μου πει εντάξει, σε 10 μέρες μου αλλάξει τελείως η εικόνα, αλλά αυτό που είδαμε σήμερα
2: στην πρόβα
0: Τζενεράλα ήταν κακό, κάκιστο.
2: Ήταν κακό, κάκιστο, πολύ κακό. Δηλαδή είναι να... Εγώ αν ήμουν να του τράβαγα τα αυτιά που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν το άφηνα να πέσει.
0: Λογικά θα ακούσουν πολλά.
2: Τέσσερα γκολ τώρα για δήματο. Η Αγγλία, φίλε, τι έκανε ο άλλος ο Γερμανός, 15 αμυντικούς, τι έπαθε
0: να. Πού να και στην παράταση να πήγαινε, θα είχαν πάλι.
2: Αν και η Αργεντινή, φίλε, αυτός ο Μέση, εγώ τον παραδέχομαι.
0: Εντάξει, ναι, φίλε, τεράστιος παίκτης.
2: Στην Ισπανία υποστηρίζει ο Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τρίτος παίκτης δεν ξαναβγεί, φίλε. Τέλειος παίκτης δεν ξαναβγαίνει.
0: Εντάξει, δεν ξαναβγαίνει. Έχει βγει ο Μαραντόνα, δεν ξαναβγαίνει.
2: Εντάξει, με τον Μαραντόνα εγώ δεν έχω προλάβει.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε.
2: Έχω δει βίντεο και ήταν θεός. Αλλά και ο Μέση, φίλε, τον πλησιάζει πολύ. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις το Μαραντόνα σε μικρή έκδοση. Ήταν και κοντούλης και οι δύο, να πούμε. Τριπλαδόρ και οι δύο. Τι δεν είναι. Αρήγορος. Άρα είναι εντάξει, δηλαδή τώρα εγώ δεν ξέρω να υποστηρίζω φίλε Αγγλία. Δηλαδή προτιμώ να υποστηρίζω μια μικρή ομάδα και ό,τι γίνει παρά να υποστηρίζω. Δηλαδή έχω πικραθεί πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με την Αγγλία. Είναι κουραστικό μετά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή τέτοια loser δεν το έχω δει πουθενά. Φτάνουν ημιτελικό, πάνε τελικό και δεν μπορούν να πάρουν ούτε έναν τρόπο ούτε κάτι. Δηλαδή έχουν πικράνει και τον κόσμο του. Δεν θέλουν να πηγαίνουν ούτε γήπεδο ούτε αυτοί.
0: Αχ, είπα να πηγαίνουν. Απλά σήμερα φάγανε άλλη μια πίκρα. Μετά από τις πολλές που έχουν φάει, άλλη μια.
2: Είναι και με την Αργεντινή που την είχαν και υποτίθεται και άστη. Και πάει και μου βγάζει το εξτρέμ και μου βγάζει τον άλλο το λελέ, το ψηλό, το δίμετρο, να πούμε τον αμυντικό. Και έπαιξε με
0: πέντε. Ναι, έκλειξε το μετά από το 72 λεπτό και μετά. Έβγαλε το μοναδικό γρήγορο που είχε επιθάτικα μπροστά τη τετράδα. Το μοναδικό γρήγορο που είχε και έβαλε, το γέμισε με στόπερ την ομάδα.
2: Ναι, ούτε Σακά.
0: Δηλαδή εντάξει, έβαλε, το γέμισε με στόπερ τώρα. Πού να πάει.
2: Ούτε Σακά έβαλε, ούτε Ράτσολντ έβαλε, τίποτα. Τίποτα. Να φρεσκάρει λίγο την ομάδα εξαιρετικά.
0: Μιλάμε για έγκλημα του Τούχελ. Σήμερα ήταν το έγκλημα του Τούχελ.
2: Έγκλημα. Είναι σαν να λέει είμαι Γερμανός και δεν θέλω να το πάρω ούτε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που έκανε σήμερα τώρα να βγάλει παίχτες που μπορούν να πιέσουν ελληνικά και να βάλει μόνο στόπερ. Και παράταση να πήγαινε. Πού θα πήγαινε στην παράταση με στόπερ.
2: Έγκλημα. Αυτό φίλε μου δεν το κάνει
0: παιδάκι.
2: Παιδάκι δεν το κάνει.
0: Άλλο πως ήταν σήμερα τραγικός, δεν ξέρω, κοιμότανε, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Δεν ξέρω τι έπαθε. Σαν να λέει διώχτε με.
0: Ναι, σαν να λέει διώχτε με, ναι, αυτό. Καλά, το διώξανε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τώρα.
2: Καλά, πάλι, πως έχει φάει τώρα Δεν ξέρω αν θα γυρίσει στην Αγγλία. Να περιμένουν να σου πω τώρα. Στην Μπούκα τον έχουν.
0: Τέλος πάντων.
2: Αυτά που έκανε σήμερα, φίλε μου.
0: Ναι, αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Ένα παιδί ούτε, να βάλει, ένα παιδί να βάλει στον πάγκο, ένα παιδάκι να βάλει στον πάγκο, τέτοια πράγματα δεν θα κάνει.
2: Λέω, αυτό που σου είπα, ένα παιδί να βάλει, δεν το κάνει.
0: Δεν θα κάνει.
2: Στο μάναζερ που παίζω εγώ δεν το κάνω.
0: Ναι, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Και εσύ έπαιζε με το Κουρασάο, με την Αργεντινή έπαιζε, άνθρωπε.
2: Δηλαδή
0: δεν έπαιζε, δεν έπαιζε μια ομάδα, λέω.
2: Που... Το Κουρασάο έτσι πως έπαιξε.
0: Δεν έπαιζε μια ομάδα η οποία δεν είναι. Η Αργεντινή έπαιζε.
2: Παγκόσμια και μετά που κάνανε τον κόλλο από τον Φερνάντε, είχαν και δύο δοκάρια. Δηλαδή βλέπει ότι δεν κρατά μπάλα. Βάλε δύο παίχτε μέσα να κρατήσει τον μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα τον κόλλο και καπάκι στο 90 μετά από 5 λεπτά το έρχεται το δεύτερο. Του τελειώσανε. Βάζει μετά, αλλάζει μετά και την μάτια θα του βάλει μέσα το Νταμέτι να βάλει ένα αμυντικό και δεν πέναγε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα δούμε την Κυριακή τώρα. Την Κυριακή
2: να το πάρει η Αργεντινή, να μην το πάρει η Ισπανία.
0: Θα δούμε, γιατί η Ισπανία είναι και αυτή που είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει.
2: Αλλά και η Ισπανία έτσι πως είναι.
0: Είναι μια ομάδα και αυτή. Μια special ομάδα και αυτή. Εντάξει.
2: Είναι φοβερή ομάδα και το λογικό είναι να το πάρει η Ισπανία. Αλλά και η Αργεντινή, άμα κρατήσει το 0 και πάει σε απέναντι, επειδή έχει το.
0: Έχουν βγει και αποδόσεις από ό,τι βλέπω. Η Ισπανία είναι φαβορή με 2,25. Το χ 3, το διπλό 3,60.
2: Ναι.
0: Η Ισπανία, η Ισπανία να πάρει το κύπελο 1,61, να το πάρει η Αργεντινή 2,30.
2: Αν πάει στα πέναλτι, πάντως εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει η Αργεντινή, γιατί έχει πεναλτάκια τερματοφύλακα.
0: Και η Ισπανία είναι καλός.
2: Άμα βάλει το δεύτερο, όχι το Σίμον, τον άλλον, το μεταγένεια τη Άρσεναλ.
0: Ναι, να δούμε. Οκ, φίλε, να είσαι καλά, παρακαλώ. Για χαρά. Για χαρά. Στο καφενείο και κοκορέτσια και μέση λέει ο Δημητράκης εκεί στην Καλαμπάκα τώρα που είναι στο χωριό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, λέει ο φίλος μας, στο καφενείο και κοκορέτσι και μέση. Απ' όλα. Καλημέρα, Μπιλάρα μου, και σήμερα μαζί σου ακρόαση. Αυτά που έκανε αυτό το τα έκανε και ο Ματζουράκης. Έβγαζε το φορ και έβαζε αμυντικό. Coming home. Ναι, σπίτι τώρα, η Αγγλία. Παιδιά, θα γίνεται χαμός τώρα στην Αγγλία. Αύριο θα γίνει πανηγύρι και από τους οπαδούς εκεί στα ραδιόφωνα τα αγγλικά που βγαίνουν και μιλάνε ο κόσμος. Και εφημερίδες που μιλάνε και πολύ σκληρά κάποιες. Είναι κάποιος έτσι πολύ σκληρές στην κριτική τους. Βλέπω του είχε, εντάξει, του είχε μείνει. Αλλά ο άνθρωπος, παιδιά, είπαμε ότι αν τα έκανε αυτά ένα παιδάκι, παραβάσανε ένα παιδάκι, αυτά δεν τα έκανε. Να κατεβάσει την ομάδα τώρα με ένα 1-0, να τη βάλει όλη πίσω. Να βγάζει παίκτες που οποίοι μπορεί να κάνουν κάτι, να κρατήσουν την μπάλα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μπροστά. Να κόψουν το ρυθμό και να βάζει μόνο στόπερ. Δηλαδή και η παράταση να πήγαινε. Πώς θα γλίτωνε, ας πούμε. Και εντάξει, έβαλε μόνο αμυντικούς αυτοί που ήταν όταν σηκώθηκε ο Λαουτάρο μόνος. Ναι, χαρταετό πετάγανε αυτοί, όπως δίκιο. Ο Λαουτάρο στον κόλ το δεύτερο σηκώθηκε μόνος του, ανενόχλητος δηλαδή. Του λέει ο Μέση, πάρε βάλε ρε παιδί μου. Ένας αμυντικός άγγλος μπροστά, ένας πίσω στη μέση ο Λαουτάρο, σηκώθηκε όρθιος. Ένα αλματάκι μικρό, κεφαλιά, γκολ, πάπαλα, σε μια τελετή για τους Άγγλους. Έλαβε τέλος. Μια Αγγλία η οποία δεν ξέρω τώρα κατά πότε, κατά πόσο άλλη φορά θα βρεθεί τόσο κοντά στον τελικό. Ήταν μια ομάδα η οποία έδειξε καλά στοιχεία. Έδειξε μια ομάδα με το Μεξικό σε μια δύσκολη, σε δύσκολο αγώνα. Με το Μεξικό που είχε τον κόσμο στο πλευρό του. Ήταν το Μεξικό μια ομάδα η οποία ήταν αίτητη. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και κατάφερε η Αγγλία να τη βάλει 3 γκολ και να παίζει και με 10 παίχτες. Και να μην παίζει τόσο αμυντικά με 10 παίχτες. Και σήμερα, λες και ο Τούχελ, δεν ήθελε να αποκριθεί η Αγγλία. Αυτά δεν γίνονται τα πράγματα που έκανε αυτός ο προπονητής. Δεν γίνονται. Αλλά καλά να πάθουνε. Αυτό θέλανε, αυτό φέρανε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, χάσαμε την Αγγλία. Το απεξιάσω με τελικό με την Ισπανία. Εντάξει, παιδιά, πολλοί κόσμος πίστευε την Αγγλία και εγώ πίστευα ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά δεν περίμενα ότι ο Τούχελ θα είναι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο και θα κάνει αυτά τα εγκλήματα που έκανε. Ανεφερότανε. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, έκανε κάποιες αλλαγές. Μάλλον ο Τούχελ δεν έκανε αλλαγές την ώρα που έπρεπε. Γύρισε το μα λίγο πίσω, αλλά δεν κινδύνευε. το μάτς φαινόταν ότι η Αργεντινή πιέζει πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έρθει τον γκολ, παιδί μου. Χάνονταν ευκαιρίες. Έπιανε ο Πίκφορντ, δοκάρια. Μία από εδώ, μία από εκεί. Δεν πέναγε μπάλα καθόλου μπροστά στα, από το κέντρο η Αγγλία. Κάποια στιγμή λες άρθει τον γκολ. Δεν πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος στον πάγκο. Και όταν πήρε χαμπάρι, έβγαλε παίχτη που μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και έβαλε στόπερ. Αργεντίνη δεν είναι και κανένα ομάδα της πλάκας. Έχουν παιχταράδες μέσα. Πήρε την μπάλα ο Μέση δύο φορές, πάρε βάλε. Μπαμ, μπαμ, πάπαλα. Τέζα οι Άγγλοι. Ο Νασημέν το διαβάζω, παιδιά, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Αβέ. Με τη μορφή δανεισμού, στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Αυτό που περίμεναν δεν τα έδωσε. Δεν πήρε βέβαια και πολλές ευκαιρίες. Και θα παίξει με δανεισμό στην Ρίο Αβέ, ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, γεια σου, μπιλαρέ.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Μια χαρά. Δεν μου λες καταρχάς. Το απόγευμα τι έγινε με Μαρινάκη.
0: Η ισοπαλία ήταν και θα κάνει πρώτα ο Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης και μετά η μάνα. Ένα χρόνο ο Αλαφούζος πρώτα, μετά ένα χρόνο ο Μαρινάκης και μετά βλέπουμε. Τα βρήκαν έτσι.
3: Τα βρήκαν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε τώρα. Μάλλον θα πω πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Οι Γάλλοι έχουν αυτό το σύνδρομο του Πουρκουά. Γι' αυτό τους λένε και Πουρκουάδες.
0: Ναι.
3: Και φάνηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε μπει ο Χίτλερ, έκαμε, πώς το λένε, βόλτα στον πύργο του Άιφελ και οι Γάλλοι αναρωτιόσαν εάν θα πρέπει να πολεμήσουν. Καταλάβεις, ναι, και πάρει, ναι, και τα σόβρακα ο Χίτλερ και ακόμα αυτοί σκεφτόταν πρέπει να πολεμήσουμε. Λοιπόν, έτσι ήταν και χτες το παιχνίδι, ματιασμένοι. Τώρα σήμερα ξεκινάει το παιχνίδι, λέω στην αρχή, βλέπω λοιπόν, ξέρω μαρκαρίσματα, κεφαλοκλειδώματα, ξέρω εγώ, τάκλιν, λέω ωραία, θα δούμε αντρικό μάτς σήμερα. Στο πρώτο εμίχρονο δεν είχε φάσεις και τέτοια πράγματα, αλλά ήταν πράγματι αντρικό το παιχνίδι. Με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία, κατευθείαν από λιοντάρια γίνανε γατάκια.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, τίποτα. Ο έγκλημα Τούχελ είναι αυτό, δεν είναι το. Ο Τούχελ τα κάνει όλα.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα πίσω και αυτού ξελευθερία να πούμε. Και...
0: όλους πίσω και αλλαγές αμυντικές στόπερ και βγάζουμε μπροστά παίκτες. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι τώρα. Δεν γίνεται έτσι.
3: Και να σου πω κάτι. Έβλεπα τον Μακάλιστερ με τον άλλον τον Φερνάντες. Αυτός ο Φερνάντες δεν είναι που έκανε τα σούτ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ο Μακάλιστερ. Ναι, λοιπόν, ναι.
3: Φίλε, είχαν μυρίσει αίμα.
0: Και ο Μακάλιστερ έκανε το σούτ, πήγε πάρα στο δοκάρι.
3: Ναι, δύο δοκάρια.
0: Δύο δοκάρια.
3: Λοιπόν, είχαν μυρίσει αίμα και μου θύμισαν Λου και Κέμπες. Θυμάσαι το 78
0: ναι, ναι,
3: το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έτσι θυμάμαι. Που... αραιά.
3: Δηλαδή
0: αραιά.
3: Που... ναι, ναι, και εγώ αραιά έτσι να το πω έτσι. Αλλά θυμάμαι δηλαδή το Λούγκε με το Κέμπες που ρε παιδί μου είχαν αγριέψει και παίρνανε φόρτα να πούν και τραβάγανε τα σούτ από τη μεγάλη περιοχή. Με την Ολλανδία τώρα
0: ναι,
3: μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα έβλεπα.
0: Τίποτα. Ήταν. Δεν ξέρω. Τούχελ σήμερα έκανε την Αγγλία να χάσει τον τελικό του παγκοσμίου. Την ελπίδα του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα γι' αυτό για μένα ευθύνη μοναδική είναι ο Τούχελ. Δεν φταίνει η παίκτη. Λοιπόν, ο Τούχελ τους έβαλε πίσω.
3: Εγώ το προηγούμενο Σαββάτο, στην δικιά σου ώρα, ξέρεις, το πρωί, μεσημέρι, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ο κάποιο.
0: Ο Κατσάτσος, ο Νίκος.
3: Ο Ιωάννου.
0: Α, Ιωάννου ήταν ο Γιώργος. Ναι.
3: Νομίζω.
0: Ναι.
3: Και του έλεγα λοιπόν, του λέω και άξα να δεις. Εγώ του λέω, θέλω να γελάσω, του λέω. Μου λέει, με τι? Του λέω, με την Αγγλία. Να πάει ή ημιτελικό, του λέω, με ποια ομάδα θα παίξει, ή στο τελικό και να χάσει. Μου λέει, άμα θα πάει, ξέρεις, θα το πάρει το παιχνίδι, θα κάνει. Ρε, του λέω, θα χάσει. Και θέλω να γελάσω και περιμένω αύριο, το μεσημέρι, 2 η ώρα, να ακούσω τη Ζέτα να μου διαβάζει τα πρωτοσέλιδα από τη Sun, τη Mirror, ξέρεις. Όλες τις εφημερίδες και να γελάω.
0: Ναι. Θα γίνει χαμός τώρα κάτω εκεί στην Αγγλία.
3: Ναι, ναι, ναι, θα γίνει χαμός.
0: Στο νησί θα γίνει χαμός. Άστο, άστο.
3: Θα αρχίσουν τα...
0: εντάξει, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο τώρα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πότε η Αγγλία θα ξαναβρεθεί τόσο κοντά σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω θα το παίρνει, αλλά ήταν πολύ κοντά να πάει στο τελικό τώρα, εντάξει. Προηγήθηκε ένα 0, αλλά τι άλλο να ζητήσεις. Μια Αργεντινή, η οποία πρώτο μήχρονο δεν ήταν καθόλου καλή, την έχεις κάνει να μην φαίνεται πουθενά, έχεις βάλει ένα γκολ. Και τι κάνεις.
3: Και ξαφνικά γυρνάνε πίσω.
0: Τι γίνεται στην Αργεντινή.
3: Ότι άλλοι θα
0: μυρίσουν αίμα.
3: Ναι, ακριβώς. και θα σου επιτεθούν.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, βγάλει. Παράδειγμα, βγάλει το Τζίλιχαμ. Το όλο Τζίλιχαμ τώρα.
0: Τζίλιχαμ είναι ο Τζίτζης. Τον Μπέλιχαμ.
3: Βγάλε τον Μπέλιχαμ. Βγάλε τον Μπέλιχαμ. Και βάλε λοιπόν ένα ταυρί μέσα. Να ρίξει κλωτσές, ρε παιδί μου. Στον άξονα.
0: Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
3: Βγάλε τον Γκόρντον που μπορούσαν, παράδειγμα, να φτούξει ελευθερία την μπάλα μπροστά και να βγαίνει να τρέχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο άλλος από πέρα, ο Ρότζερς, από δεξιό εξτρέμου δεν έκανε τίποτα. Ψοφίμη ήταν. Λοιπόν, αυτό δεν βγάλτονε. Βάλε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, πάλι έτσι γρήγορο. Που να φρέσκω, να πρεσάρει, να κάνει.
0: Αυτό που είχε αριστερά, όμως μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, τον έβγαλε και βάλε στόπερ.
3: Ναι, ναι.
0: Και έλεπε κάποια στιγμή, στο 55-60 και μετά, έλεπε τον Γκέιν, τον Χάρι Γκέιν, να είναι στόπερ.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Το Μπέλιχαμ λίγο έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Δηλαδή δεν υπήρχε παίκτης στο κέντρο του γηπέδου της Αγγλίας. Κανένας. 10 πίσω.
3: Το ξέρω. Μιλάμε, όχι Πούλμαν. Αυτοί είχαν παραταχθεί σε μία.
0: Ναι, βρε. Ναι, τι λέμε
3: τώρα. Οι Άγγλοι έχουν ακόμα. Τώρα έτσι μιλάω λίγο ιστορικά να πω, αλλά μου αρέσουν, ξέρεις, έτσι να κάνω. Έχουν ακόμα τη Δουκέρκη του 1940. Τότε που τους κυνηγούσε στη Γαλλία ο Χίτλερ, έτσι, και τους πέταξε στη θάλασσα, στη Δουκέρκη, όπου απέναντι είναι το Ντόβερ, να το πούμε, έτσι, η Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και βέβαια
0: ναι.
3: Κολυμπώντας. Αυτό το σύγχρονο το έχουν ακόμα. Εντάξει, και φάνηκε και τώρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω. Δηλαδή, επειδή έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές. Έχουμε δει, ας πούμε, Champions League να το χάνει μπάκερ στο 92 με τη δύο γκολ τη Manchester United. Αυτό το πράγμα όμως το σημερινό. Δηλαδή, ρε φίλε, λες τώρα προπονητής, αυτός πληρώνεται για προπονητής και είναι ένα όνομα καλό στην Ευρώπη. Γενικά ο Τούχελ είναι ένα καλό όνομα. Έχεις πάρει μια ομάδα, την έχεις φτάσει εκεί που την έχεις φτάσει. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι μετά από χρόνια κοντά στο τελικό και κάνεις τέτοια πράγματα, τέτοια εγκλήματα.
3: Ρε, θα ήταν ο Μεντιλίμπαρ εκεί πέρα.
0: Φαντάζομαι θα ήταν στην ομάδα σου. Φαντάζομαι θα άκουγε τώρα μετά στην Ελλάδα ότι είχε καλή ομάδα και πάθαινε δύο παρατράκ. Τι θα άκουγε.
3: Αν πει και τώρα δεν ακούει. Αν Ολυμπιακό μέσα θα είχε φύγει.
0: Εντάξει, δεν θα μείνει. Σίγουρα θα έχει φύγει, δεν υπάρχει να γυρίσει.
3: Κολυμπώντα θα του λέγε έλα. Έτσι που λέτε. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Εγώ θέλω να ακούσω πάντως. Τα αυριανά πρωτοσέλιδα, έτσι θέλω ρεπορτάζ έτσι από Αγγλία. Έτσι.
0: Να, ας πούμε τώρα, διαβάζω ένα από το Ρούνεϊ. Λέει ο Τούχελ, μαστίχησε τον ημιτελικό. Τώρα, παίκτες παλέμαχοι, παίκτες τη Εθνική Αγγλία. Δεν γίνεται να είσαι το 1-0 και να παναδίνεσαι έχοντας πανικό. Σωστό.
3: Ναι, ρε, πρόσεχε να δεις. Πολλές φορές και ο προπονητής το μεταδίδει το.
0: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
3: Το πανικό όπως
0: θέλει. Ξεξενώνει και τους παίκτες.
3: Ακριβώς.
0: Ξενώνει και τους παίκτες.
3: Βγείτε μπροστά, ρε, κάντε να πω.
0: Ή όταν βγάζεις ένα παίκτη που τρέχει λιγάκι και βάζει στόπερ, ξενώνει τον παίκτη. Το ξενώνει τον παίκτη.
3: Και μετά παρατηρούσα το εξής. Όπως και οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να κάνουν ένα φάουντερση. Δηλαδή να τους πούνε τι συμβαίνει, τσαμπουκά, πάμε δύο φορές. Εντάξει,
0: με τους Γάλλους ήταν διαφορετικά. Με τους Γάλλους ήταν μια ομάδα η Γάλλη η οποία δεν προηγήθηκαν ποτέ. Ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερη Ισπανή, προκαλείς κατά του της Γαλλίας, Ντεμπελέ, προκαλείς και Μπαρκολά και Ολίσε, δεν παίξανε καλά, κέρδισε η Γαλλία. Το σημερινό ήταν άλλο πράγμα όμως. Δεν ήταν ότι ήταν η Αργεντινή, έπαιζε μπαλάρα το πρώτο λεπτό. Ναι. Μέχρι το 50 δεν υπήρχε ούτε μια ομάδα, από την άλλη προηγήθηκε η Αγγλία.
3: Και ο Μερόγκ γκολ, έτσι.
0: Και μετά βλέπεις μια Αργεντινή, λες, φίλε, αυτή η ομάδα ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Πώς ξαφνικά έγινε η δουλειά.
3: Ξυπνήσανε.
0: Ναι. Κοιμήθηκε ο άλλος γι' αυτό.
3: Και οι άλλοι λίγο ψυχήσανε. Υποθυμάγανε.
0: Εντάξει, πιλάρα μου. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Λοιπόν,
0: τα λέμε.
3: Έγινε.
0: Για χαρά. Λέμε. Πάμε διαλυματάκι, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports Ελλάδα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε τραγούδι, διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.